0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.
2: Ό,τι αργεί και ό,τι στη γη είναι βαθιά κρυμμένο, πάλι στο φως θα βαφτιστεί και θα έρθει ευλογημένο.

αγκαλιάσω με γητιές καινούριες να στις ξαναδώσω. Βρίσκω στον έρωτα γιατριές να το γιατρέψω απ' τις πληγές και στο λυσί

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Πάμε να τα παλιά τραγούδια μας σε μια καινούργια διασκευή. Άσο το σιώσει.

του κόσμου το υπόγειο να σε γυρεύω σε μια ψεύτικη υδρόγειο.

νύχτα σου διαταγή και τηλεσίγραφο κι εγώ εδώ. Όλη τη νύχτα αγκαλιά με ένα αντίγραφο.

μέσω σκοτάδων. Στην κόλασή τους κλειδωμένα, φρικτή η αγάπη αλλάζει πρόσωπο όταν η αλήθεια.

χάνεται. Σκυφτός με στο σκοτάδι, απ' της θυσίας το σώμα του έμεινε. Ένα πανάρχαιο σημάδι για ένα σωτήρα ή ένα διάβολο. Ποιος δε θέλει να μιλήσει, αρχαίο Ελλήνων, πνεύμα θάνατο, ψάχνει πατρίδα.

40 χρόνια γίναν όλα πλαστικά. Μαστίγα έγινε το κρέας σου, σιρόπι τα ιδανικά. Κι αυτά τα λόγια της γριάς μητέρα σου, ψαρεύεις ψάρια στα βουνά. Ξυπομαχή στην άσφαλτο για το άδικο του φεγγαριού. Την πλάτη καβαλάς, θα πρέπει πάτησε τοπικό.

παγωμένος δούναβης της καρδιάς μου σταμάτησε ξαφνικά να κυλάει. Τα νερά του δεν πήγαιναν πουθενά και ό,τι αγάπησα και μ' αγάπησε νόμισα πως χάθηκε στα σκοτεινά και παντοτινά.

κι έτσι αγαπημένη μου, θα μείνω ζωντανός ως το τέλος Δεκέμβρη του 99, μεσάνυχτα ακριβώς, να κρατήσω τον όρκο που έχω δεθεί, το βάλς που σου υποσχέθηκα, και να υπάρχει μόνο αυτή η στιγμή, η ιερή στιγμή

Σκέφτομαι πως υπάρχεις και θέλω να έρθω εκεί κοντά. Τίποτα άλλο.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά στόχων στο Ιράν πραγματοποίησαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι βομβάρδισε σε νόμιμη άμυνα στρατιωτικές εγκαταστάσεις επιτήρησης, συστήματα επικοινωνίας και τοποθεσίες αεράμυνα σε όλη τη χώρα, ως απάντηση στην Ιρανική απειλή για τις δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτείων και τα διεθνή εμπορικά πλοία που διέρχονται τα περιφερειακά ύδατα. Εκρήξεις από τα πλήγματα έχησαν γύρω από την Τεχεράνη, στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και σε άλλες νότιες περιοχές κατά μήκος του στενού του Ορμούζ. Ως αντίπεινα, το Ιράν δηλώνει ότι πλήττει αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, το οποίο κλείνει προσωρινά τον εναέριο χώρο του. Νωρίτερα, η Τεχεράνη διεμήνυσε ότι οποιοδήποτε πλοίο προσπαθεί να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ είναι πλέον στόχος, ενώ ανέφερε ότι έπληξε 2 παραβατικά σκάφη. Κανένα αμερικανικό πλοίο δεν έχει χτυπηθεί, λέει η κεντρική διοίκηση, υποστηρίζοντας ότι τα εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται από το Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε χθες βράδυ στο Fox News ότι είχε απευθείας επικοινωνία με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι τους ζήτησαν να σταματήσουν οι αμερικανικές επιθέσεις στη χώρα, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων πληγμάτων ανάλογα με τις εξελίξεις. Νωρίτερα είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για την αργή πρόοδο των συνομιλιών, οι οποίες, όπως είπε, βρίσκονται σε εξέλιξη. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Τραμπ και προειδοποιεί ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση και όχι με πολιτικό εκβιασμό. Σύμφωνα με το Άξιος, οι τελευταίες επιχειρήσεις αποσκοπούν στο να πιέσουν το Ιράν να απαντήσει στην προτινόμενη συμφωνία κάνοντας παραχωρήσεις. Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν ισχυρή άνοδο, καθώς η αγορά αντιδρά στις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Η τιμή του Brent αυξήθηκε κατά 2,47% στα $95,40 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 2,89% φτάνοντας στα $92,63. Το Ισραήλ γνωστοποίησε σήμερα ότι ενεργοποίησε την αεράμυνα μετά τον εντοπισμό εκτοξεύσεων από το Λίβανο με κατεύθυνση τα βόρεια της χώρας. 22 κυβερνήσεις συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αυστραλίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών απαιτούν το Ιράν να βάλει τέλος στις επιθέσεις εναντίον Ιρανών αντιφρονούντων, δημοσιογράφων και μέλη εβραϊκών ισραηλιτικών κοινοτήτων στα εδάφη τους, με κοινή ανακοίνωσή τους που δόθηκε στη δημοσιότητα τα ξημερώματα. Το στόχο της Νέας Δημοκρατίας για αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή των εκλογών κατέστησε σαφή, μιλώντας χθες στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Χαρακτήρισε την αντιπολίτευση κομικοτραγική βαβέλ, σταχυολόγησε τους άξονες και τις προτεραιότητες του νέου κυβερνητικού προγράμματος και απίθυνε κάλεσμα επιστροφής προς τους απογοητευμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Όποιος διαφοροποιείται δημόσια από τις θέσεις του Πασόκ δεν έχει θέση στην επόμενη ημέρα του κόμματος, δήλωσε χθες στο One Channel ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στη Βόρεια Ιρλανδία συνεχίζονται τα σοβαρά επεισόδια στο Belfast, μία μέρα μετά το βίαιο αντιμεταναστευτικό πογκρόμ που ακολούθησε τις αιματηρείς επίθεσεις Σουδανού με μαχαίρι εναντίον άνδρα στη μέση του δρόμου, ενώ εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από το μεταναστευτικό. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση ασκήθηκε στον 65χρονο Ιταλό που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Η Διεθνής Αμνηστία κατηγόρησε χθες το Ισραήλ ότι διεξάγει εκστρατεία εθνοκάθαρσης των Παλαιστινίων από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη με σκοπό την προσάρτηση των Παλαιστινιακών εδαφών, καθώς η διεθνής κοινότητα θεωρεί παράνομους τους επικισμούς. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες βράδυ από ρωσική επίθεση σε πολυκατοικία στην Παύλογραντ, στα νοτιοανατολικά της χώρας. Με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική στις 10 το βράδυ ανοίγει σήμερα η αυλία του Μουντιάλ που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ. Για πρώτη φορά 48 εθνικές ομάδες και 104 αγώνες συνθέτουν τη μεγαλύτερη διοργάνωση όλων των εποχών.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Πολλές άλλες συχνότητες σε όλη την Ελλάδα και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το earthnews.gr, το earth.gr ή το AirTeco. AirTeco, πολύ ωραία εφαρμογή. Μπορείτε να την κατεβάσετε στο κινητό σας, στο tablet σας, στον υπολογιστή σας και να ακούτε όλα τα ραδιόφωνα, κυρίως το πρώτο, όλα τα ραδιόφωνα της Earth. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στη συντροφιά μας, ρυθμίζει τον ήχο. Η Λουίζα Μαραβελάκη στην παραγωγή. Η Κατερίνα Σερέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα. Η Ήρα Πανανίδου διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε. Πέμπτη 11 Ιουνίου. Βλέπω τον υπολογιστή για να βεβαιωθώ, γιατί μπορεί να πει πάλι. Προχθές έλεγα ότι είναι 8 Αυγούστου. Λοιπόν, ο μήνας έχει 11. 11 Ιουνίου, 6 και 9 το πρωί, και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει για σήμερα γενικά έθριο καιρό, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Οπότε θα σημειωθούν και τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία οι βροχές και οι όμβροι θα συνεχιστούν και την νύχτα. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις τοπικά έως 6 μποφόρ. Καλημέρα στη Μάιρα που είναι στη Σαντορίνη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Να το έχουν κατά νου αυτοί που κυκλοφορούν τώρα με μηχανή και είναι στην Εθνική και πηγαίνουν προς την Λυκόβρηση κτλ. Καλημέρα Δήμητρα, καλημέρα Δημήτρη. Καλημερίζουμε και τη φίλη μας την Άννα που μας στέλνει φωτογραφία από το Αργοστόλι με 20 βαθμούς αυτή την ώρα, παρακαλώ. Καλημέρα και στην Κυριακή τη φίλη μας από την Καλαμάτα με 22 βαθμούς. Μας εύχεται μια όμορφη ημέρα και φυσικά αντευχόμαστε. Είπα για τις δύο φίλες που έστειλαν μηνύματα. Να σας υπενθυμίσω τον τρόπο, αν δεν τον ξέρετε. Ο ένας είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα απασφαλισμένη, μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Τι χαρά να το παραλάβουμε. Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω Viber. Earth News Radio. Earth News μία λέξη, κενό, Radio η δεύτερη λέξη. Να σας πούμε ότι σήμερα γιορτάζει ο Βαρθολομαίος, ο Βαρνάβας και ο Ναθαναήλ. Είναι διεθνής ημέρα για την μη αλκοολική στεατοϊπατίτιδα. Στεατοϊπατίτιδα. Είναι διεθνής ημέρα παιχνιδιού. Α, τι ωραία. Ημέρα του πολεμικού ναυτικού της Βραζιλίας σε ανάμνηση της νίκης του στην ναυμαχία του Ριατσουέλο στις 11 Ιουνίου του 1865 κατά των ναυτικών δυνάμεων της Παραγουάης. Και ημέρα του, προσέξτε, Καμεχαμέχα. Είναι η μέρα του Καμεχαμέχα στη Χαβάη. Τιμάται η μνήμη του βασιλιά Καμεχαμέχα, του Μεγάλου, που εγκαθίδρυσε το βασίλειο της Χαβάης το 1795. Στις 4 Ιουλίου του 1898 η βασιλεία καταργήθηκε όταν τα νησιά της Χαβάης προσαρτήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες και έμεινε χωρίς δουλειά ο Καμεχαμέχα και οι απογονοί του. Παιδί μου, είναι η μέρα του Καμεχαμέχα. Τη Χαβάη, Καμεχαμέχα. Ωραίος, μ' αρέσει. Λοιπόν, τι άλλες γιορτές έχουμε σήμερα? Γιορτάζει ο Όσιος Βληθάριος. Ο της Εζάνης όμως. Όχι όποιος Όσιος Βληθάριος, ο της Εζάνης.
1: Άρα έχουν πανηγύρια.
0: Ναι, στη Σεζάνη έχει το Αγίου, του Οσίου Βληθαρίου. Ναι, χαμός γίνεται. Λοιπόν, είναι επίσης του ιερομάρτυρος Μητροφάνους Τσι Σούγκ. Μητροφάνους Τσι Σούγκ.
1: Αυτός είχε ρίζες.
0: Και των συναυτών μαρτυρισάντων Τατιανής Πρεσβυτέρας, Ισαΐου του Ιωάννου και Μαρίας και εταίρων 220 μαρτύρων. Καταλαβες. Έχει πολλά πράγματα αν τα ψάχνεις δηλαδή. Καταλαβαίνετε.
1: Ναι. Εντάξει τώρα, 11 Ιουνίου είναι.
0: Ναι, ρε, αρχίζουμε τις γιορτές τώρα. Ωραία πράγματα.
1: Πανηγύρια.
0: Ναι. Πότε τελειώσαμε τα προηγούμενα, πότε αρχίζουμε τα καινούργια. Τέλος πάντων, σαν σήμερα το 1821, οι Έλληνες επαναστάτες καταλαμβάνουν το Βραχώρι, το Αγρίνιο. Το 1825 ο Ιμπραήμ εισέρχεται στην έρημη Τρίπολιτσα.
1: Τροπολιτσα.
0: Τροπολιτσα, 40 παλικάρια, λαλαλαλαλαλα. Το 1931 ιδρύεται η Πάντιο Σχολή Πολιτικών Επιστημών με κληροδότημα του Αλέξανδρου Πάντου. Πήγαινα πάρα πολύ. Τελείωσα την Πάντιο. Ωραία. Και τώρα τι δουλειά θα κάνεις? Τελείωσα την Πάντιο. Το 1965, σαν σήμερα, δημοσιοποιείται σε εφημερίδες η υποτιθέμενη κομμουνιστική δολιοφθορά σε στρατιωτικές μονάδες του Εύρου. Πρόκειται για σκευωρία που έχει στήσει και οργανώσει ο μετέπειτα δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος.
1: Ήτανε σατανικό μυαλό. Ναι, όλα ήταν, τα καταλαβαίναν ότι έκανε. Ό,τι έστεινε το παίρνανε χαμπάρι.
0: Διαστροφικό ήταν βασικά. Ναι. Το 1980, σαν σήμερα, η Ελλάδα αγωνίζεται για πρώτη φορά σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην Νάπολη της Ιταλίας. Χάνει από την Ολλανδία με 1-0. Το γκολ σημειώνει ο Κίστ με πέναλτι στο 64ο λεπτό. Το 2002 ο Ιταλός Αντώνιο Μέουτσι αναγνωρίζεται από το Κογκρέσο ως ο εφευρέτης του τηλεφώνου, θέτοντας τέλος σε μια διαμάχη ετών με τον Αλεξάνδερ Γκράχαμ Μπέλ.
1: Εμείς τον Μπέλ ξέρουμε.
0: Μπέλ ξέρουμε, ναι. Και το 2003 οικονομικά προβλήματα επικαλείται ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και βάζει λουκέτο στο κίνημα ελεύθερων πολιτών. Η απόφαση του Δημάρχου γίνεται δεκτή με ικανοποίηση από τα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αυτό που κάποιοι κάνουν, γυρνάνε και δεν είναι Πέμπτη. Ναι. Πέμπτη, δεν είναι σήμερα. Ναι.
0: Πέμπτη, 11 ναι. του μηνός. Ναι. Ναι. Ιουνίου.
1: Γενέθλια θα είχε σαν σήμερα ο Ζάκη Βουκουστό, αν ζούσε. Mm. Εντάξει, μεγαλώσαμε με τα ντοκιμαντέρ του 1910 γεννήθηκε.
0: Ναι, ναι.
1: Ξέρουμε το βυθό της θάλασσας σαν την παλάμη μας.
0: Ναι.
1: Τον τότε βυθό. Γιατί τώρα έχει αλλάξει.
0: Ναι.
1: Το 1922 γεννήθηκε ο σπουδαίος Μιχάλης Κακογιάννης και το 1959 ο Dr. House, ο Χιου Λόρι.
0: Ωραίος.
1: Ναι, ναι. Όλοι έχουν λύκο.
0: Πολύ ωραίος.
1: Ναι. Ναι. Αρχικά. Και μετά το κάνουμε.
0: Λούπους. It's Lupus.
1: Ναι. Ναι. Έχουν κάνει μια σειρά και εδώ στην τηλεόραση.
0: Πού εδώ?
1: Ανάκο. Έχουν κάνει μια σειρά που είναι ο ζατρός. Και αυτός ο ζατρός και γύρω του είναι σαν να και καλά βλέπεις αυτό, τον Dr. Χάου, καμιά σχέση.
0: Καλά, εντάξει, δεν πειράζει.
1: Απλά στο λέω.
0: Δεν πειράζει. Καλημέρα, δεν πρόκειται. Καλημέρα στην κυρία Αντωνία. Από τα άσπρα σπίτια. 21
1: καλημέρα,
0: βαθμούς.
1: Καλημέρα.
0: Και φωτογραφία μας θέλει. Ναι. Από τα άσπρα σπίτια.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, θα λες, έτσι.
1: Να μην πούμε ότι χάσαμε τον Ανδρέα Μιαόλη σαν σήμερα το 1835.
0: Αφού δεν τα λες.
1: Το 2004 τον Ξενοφόντα Ζολότα και το 2015 τον Ορνέτ Κόλμαν, τον σαξοφωνίστα, τον προτεργάτη της free jazz.
0: Πέστατε.
1: Εντάξει, τα πάω.
0: Ναι, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, μας λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης από τη Μυτιλίνη.
1: Ναι, ναι.
0: 11 μέρες μέχρι να αρχίσουν να μικραίνουν πάλι οι μέρες.
1: Καλά. Μη φάτε.
0: Winter is coming.
1: Μη φάτε, θα έχουμε γλαρόσπα.
0: Δικός μου ο Δημήτρης, ναι. Τελείως. Πολύ ωραία. Ναι. Καλημέρα στον Θοδωρή στην Ελασσόνα. Ναι. 18 βαθμούς. Άμα έχει 18 η Ελασσόνα, παιδιά, τέτοια ώρα, 6:20 ας πούμε.
1: Ναι.
0: Πάμε καλά. Το λέω.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Το επεχτύπησε.
0: Τι το επεχτύπησε?
1: Ο Ντόνι.
0: Ρε παιδί μου, καταντάει τώρα όμως πολύ ρουτίνα.
1: Είπε, θα χτυπήσω και χτύπησε.
0: Να ξυπνάς το πρωί, ας πούμε, και να λες, α, καινούργια, καινούργια επίθεση.
1: Ναι.
0: Άντε πάλι, βάλτε πάλι να τραμέξουμε.
1: Ναι.
0: Και να βγαίνουν οι Ιρανοί, αντεπιτεθήκαμε κι εμείς και κλείνουν και τα στενά του ορμούς.
1: Ναι.
0: Καταντάει μονότονο.
1: Επίσης,
0: βρείτε κάτι άλλο.
1: Ναι, είπε ότι μίλησε με Ιρανούς και είπαν αυτοί όχι.
0: Όχι, όχι, όχι, μίλησε με Ιρανούς. Τον πήραν οι Ιρανοί και του ζήτησαν να σταματήσει τον πόλεμο. Να σταματήσει τις επιθέσεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Και είπε.
0: Καλά, και εσύ γιατί πιστεύεις ντε και καλά? Ούτε τον Τραμπ σου λέω να πιστεύεις ντε και καλά, ούτε τους Ιρανούς όμως.
1: Όχι, γιατί λέει αυτός.
0: Και αυτοί έχουν επιβεβαιωθεί ότι λένε, ναι, του κόσμου τα ψέματα.
1: Καλά, είπε και το άλλο το επικό.
0: Ναι.
1: Πραγματικά επικό.
0: Ναι.
1: Λατρεύω τον πληθωρισμό. Γιατί του είπαν ότι έχουμε πνιγεί, ας πούμε, από την άνοδο του πληθωρισμού.
0: Ναι.
1: Και λέει, λατρεύω τον πληθωρισμό.
0: Ναι.
1: Και να σας πω και ένα μυστικό που δεν το ξέρει κανείς, ούτε και το Ιράν. Όλο αυτόν τον καιρό αυξάνουμε τα αποθέματά μας σε βαρέλια.
0: Και μόλις τελειώσει ο πόλεμος.
1: Τελειώσει ο πόλεμος, θα το ρίξουμε κατακόρυφα τον πληθωρισμό.
0: Τώρα που πες για πετρέλαιο.
1: Μιλάμε για τεράστιο.
0: Πέραν των ασυναρτησιών αυτών που οικονομικά δεν στέκουν, αλλά τέλος πάντων το παραβλέπουμε αυτό. Τώρα που ερχόμουν,
1: ναι,
0: είδα ένα 8,79 βενζίνη. Έχει πέσει.
1: Ναι, δε.
0: Τι
1: δε. Γιατί
0: δεν
1: παίρνουν ούτε αγορές πια στο σοβαρά την κατάσταση αυτή. Και τα έχουν βρεθεί και εναλλακτικές.
0: Ένα 8,79 παιδί μου, σου λέω. Είναι ωραία. Είχαμε δει, παντού ήταν 2. Και ξαφνικά μέσα σε μια εβδομάδα έχει πάει στο 1,879.
1: Ναι.
0: Ωραία είναι αυτά. Μ' αρέσουν.
1: Πάντως, ο επικεφαλής αεροδιαστημικής δύναμης των φρουρών της έχουν τέτοιο.
0: Άμε.
1: Της επανάστασης.
0: Ναι. Ναι. Η αεροπορία τους είναι, αλλά είναι αεροπορίας και αεροδιαστημικής.
1: Αν και διάστημα. Ναι, δεν έχουν πάει, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Ναι, ναι. Ξέρεις πόσο δορυφόρηζο έχουν.
1: Θα μου πεις εδώ, εμείς είχαμε. Τι είχαμε κάνει, θα κάναμε κέντρο διαστήματος.
0: Στην Καλαμάτα. Ναι, θα το έκανε ο κύριος Σαμαράς και μετά θα το έκανε ο κύριος Νίκος Παπάς. Ναι, ναι. Προχώρα. Εγώ δεν είπα τίποτα. Εσύ γελάς.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν.
1: Όχι, ναι.
0: Σοβαρά το λέω.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, και είπε ότι θα γίνει κόλαση τώρα.
0: Πού?
1: Η αμερικανική αυτή θα προκαλέσει κόλαση.
0: Ναι. Καλά. Εντάξει.
1: Θα συνεργαστούν με τους Ανουνάκη.
0: Πλάκα.
1: Δεδομένο το πράγμα. Αυτή δεν είναι κακή.
0: Ξαναδιάβασα χθες. Μπήκα στη γνωστή σελίδα.
1: Μπήκε.
0: Να μην πω τώρα. Σε μια γνωστή σελίδα, εν πάση περιπτώσει, την οποία εγώ παρακολουθώ ανελειπώς.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Όπου διάβασα και πάλι ότι ο σεισμός που έγινε στην Εύβοια είναι γιατί κάνουν βόλτες από κάτω, αλλά τελειώνουν τώρα γιατί έρχεται η μέρα που πρέπει. Η μέρα που πρέπει και θα φύγουν οι αρπετόμορφοι και θα αποκαλυφθούν τα πάντα. Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ στις 24 Ιουλίου κάτι θα κάνει, που 24 Ιουλίου είναι πολύ σημαδιακή ημέρα. Κάτι. Για κάποιο λόγο. Που μόνο αυτοί καταλαβαίνουν. Αλλά δεν έχει σημασία. Και αυτό το site, αυτή η σελίδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχει πολλούς ερπετόμορφους. Αυτοί οι τύποι, αλήθεια, δεν καταλαβαίνουν, για παράδειγμα, ότι αυτά είναι τεχνητή νοημοσύνη, είναι ψεύτικες εικόνες.
1: Όχι.
0: Ότι είναι fake οι φωτογραφίες. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχουν ερπετόμορφοι, ούτε δεν υπάρχουν ζωγίνοι. Μακριά από μένα τέτοια πράγματα. Όλα αυτά υπάρχουν. Αλλά αυτοί τις έχουν και αισθαντανέ τους αρπετόμορφους. Δεν καταλαβαίνουν ότι είναι fake φωτογραφίες.
1: Εδώ υπάρχει αρχηγός κόμματος που είπε ότι όταν πριν πας να συζητήσεις με τους Τούρκους, θα τους ψυχαναλύεις πρώτα.
0: Ναι, γιατί. Δεν πρέπει.
1: Όχι.
0: Όχι. Εγώ το έχω δείξει και σε μια ταινία που η CIA έχει ειδικό τμήμα ψυχανάλυσης των αντιπάλων. Για να ξέρει, για παράδειγμα, ποιος θα αναλάβει την ηγεσία στη Ρωσία. Ωραία, ποιο είναι το ψυχογράφημά του, είναι παρορμητικός, δεν είναι παρορμητικός.
1: Και γιατί, τι θα κάνεις,
0: γιατί δεν το
1: αυτό.
0: Βλέπω. Αυτό σου έκανε εντύπωση, εσένα δηλαδή.
1: Που είπα και αυτό.
0: Εμένα μου έκανε εντύπωση μια εκπρόσωπος κόμματος, η οποία είπε, ακούστε να δείτε, κάθε μέρα θα πρέπει οι άνθρωποι να τρώνε τόσο κρέας, τόσα λαχανικά, τόσα, ξέρω εγώ,
1: το χάσα αυτό, για πες,
0: βαλβολίνες,
1: ναι.
0: Και
1: βαλβολίνες δεν είναι για
0: μας. Ναι ρε παιδί, μην τα μάξια, το ξέρω.
1: Δεν κάνει.
0: Που λέει ο λόγος τώρα. Λέω
1: και να πάει να πει βάλε μου μισό κιλό βαλβολίνες, τρία λίτρα βαλβολίνες.
0: Δεν θα βρει. Λοιπόν, και θα πρέπει να το καλάθι της νοικοκυράς να διαμορφωθεί με αυτόν τον τρόπο και να υπάρχει ένα μίνιμουμ, ένα κατώτατο επίπεδο. Πρώτον τη ρωτήσανε, ωραία, ναι, ωραία όλα αυτά. Πώς κοστολογούνται, θα το πούμε αργότερα αυτό. Άλλη φορά. Άλλες μέρες. Ένα, το κρατούμενο. Δεύτερο,
1: συγγνώμη.
0: Επιδόρπιο δεν θα έχουμε. Δηλαδή, μόνο λαχανικά και πρωτεΐνες.
1: Ναι.
0: Υδατάνθρακες καθόλου.
1: Φάει ψωμί.
0: Φάει ψωμί. Και μακαρόνια. Και διάφορα άλλα. Αλλά επιδόρπιο δεν θα έχουμε. Αυτό το μέλλον μας επιφυλάσσουν.
1: Ναι.
0: Να το ξέρω.
1: Άμα είναι κομμένο. Δεν είναι
0: άμα είναι κομμένο το επιδόρυπιο, να ξέρω ότι θα ψηφίσω.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Είσαι και γλυκατζής εσύ.
0: Καλημέρα κύριε Κώστα.
1: Ναι.
0: Ευτυχώς που αύξησε ο Μητσοτάκης τους μισθούς των Μητροπολιτών και δεν θα φεύγουν στο μέλλον τα παιδιά μας να γίνουν Μητροπολίτες στο εξωτερικό. Τώρα που λέτε για τους Μητροπολίτες. Γιατί το είπε και χθες ένας φίλος ακροατής. Διάβαζα μία. Έτσι, ερμηνεία σε ένα site που έλεγε ότι εντάξει, αυξάνουν τους μισθούς, που δεν ξέρουμε αν θα αυξηθεί γιατί είναι στην διαβούλευση επί της ουσίας, δεν έχει ληφθεί ακόμη η απόφαση. Έχουν βγει μέχρι και Μητροπολίτες και έχουν πει δεν θέλουμε τέτοιες αυξήσεις γιατί είναι προκλητικές. Αλλά αυξάνουν τις αποδοχές των Μητροπολιτών γιατί οι μουφτίδες παίρναν παραπάνω από τους Μητροπολίτες. Και δεν είναι σωστό. Ένα ερώτημα με έναν αστερίσκο. Δεν ξέρω αν είναι σωστό ή δεν είναι σωστό. Και οι δύο, και οι μεν και οι δε, πληρώνονται από το ελληνικό δημόσιο, έτσι. Δηλαδή από τους Έλληνες φορολογόμενους. Λοιπόν, το ερώτημα είναι το εξής και ο αστερίσκος. Οι μουφτίδες είναι τρεις. Οι Μητροπολίτες είναι άνω των 100. Οι μουφτίδες πληρώνονται μέχρι το ένα έτος της ηλικίας τους και μετά αποχωρούν. Οι Μητροπολίτες είναι ισόβοι. Θέλω να πω, από οικονομικής απόψεως, το κόστος είναι πολύ μεγαλύτερο για τους Μητροπολίτες. Αυτό θέλω να πω. Από οικονομικής άποψης το θέτω, δεν το θέτω από καμία άλλη άποψη.
1: Πάντως.
0: Είναι πολύ μεγαλύτερο το κονδύλι, θέλω να πω. Δηλαδή.
1: Αν και ο διάβολος δεν θέλει συνήγορο.
0: Ναι.
1: Για να κάνω εγώ την άλλη άποψη, τέλος πάντων.
0: Να την κάνεις.
1: Να πω το εξής πράγμα. Ότι πρώτον, διάβαζα από συναδέλφους που καλύπτουν αυτό το ρεπορτάζ.
0: Ναι.
1: Ότι πολλές φορές από τους μισθούς των Μητροπολιτών καλύπτονται και πάει για έξοδα των ενωριών.
0: Καλά, εντάξει τώρα.
1: Όχι, ναι. Στο λέω, να
0: καλά,
1: μην το πω.
0: Καλά, εντάξει.
1: Να μην το πω. Και πρώτον. Και ναι, δεύτερον, ναι, ναι. Και δεύτερον, ήθελα να πω το εξής, ότι και εγώ θέλω τέτοιες αυξήσεις.
0: Ναι. Και άμα τις πάρω θα κάνω αγωθεργίες κι εγώ. Ή θα κάνω
1: όχι,
0: διάφορα.
1: Θα κάνω.
0: Όχι, όχι, μπορεί να κάνω. Γιατί να μην κάνω.
1: Όχι, όχι, γιατί πρέπει να βάλουμε όρους.
0: Να σου πω.
1: Ναι.
0: Ο Αλέξανδρος μας λέει ότι ο Χιου Λόρι έπαιξε και υπέροχους ρόλους στη σειρά Blackadder, τη Μαύρη Οχιά.
1: Ο Χιου Λόρι είναι, τον έχω δει.
0: Με τον Άτκισον.
1: Σπουδαίος ηθοποιός.
0: Παιδιά, ήταν, είχε κάνει και μια εμφάνιση στα Φιλαράκια που ήταν στο αεροπλάνο μαζί με την. Πώς τη λένε, την Άνιστον, που ήταν εκπληκτικός.
1: Και σε ταινίες που παίξει ο άνθρωπος δεν είναι. Απλά καθιερώθηκε με αυτό το ρόλο.
0: Ωραίος
1: τώρα, γιατί
0: είναι.
1: Έκανε θράψη.
0: Ο κύριος Δημήτρης μας λέει τι σας εκπλήσει στις δηλώσεις της εκπροσώπου της Ελλάς. Πού το καταλάβατε εσείς ότι για αυτήν αναφέρομαι. Η αριστερά με Χρυσή Σίτια μπορεί. Πώς... Τώρα το έβγαλαν και στο πρόγραμμα.
1: Όσοι έχουν.
0: Ναι.
1: Γυναίκα εκπρόσωπο του, όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Στις Σέρες 16, ηλιόλουστη ημέρα. Αν μου κόψουν και την κρέμ μπρουλέ από το μεσημεριανό, θα γίνει επανάσταση.
1: Παιδιά,
0: μα γι' αυτό σας λέω, παιδιά, πρέπει να τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Πρέπει να τα θέτουν, να τα γνωρίζουμε, να ξέρουμε πώς θα ψηφίσουμε.
1: Ένα θέμα που απασχολεί επίσης στη δημόσια σφαίρα,
0: ναι,
1: είναι ότι η Κατερίνα Γερονικολού δεν μαγειρεύει.
0: Ποια είναι η Κατερίνα Γερονικολού?
1: Τα βλέπεις, το περίμενα εγώ. Αυτό το πρέπει να το εξηγήσω. Λοιπόν, η Κατερίνα Γερονικολού είναι ηθοποιός το κορίτσι.
0: Okay.
1: Είναι ηθοποιός εδώ στη χώρα μας. Εσύ δεν βλέπεις, δεν έχει σημασία.
0: Όχι, ναι,
1: ο κόσμος την ξέρει.
0: Ναι,
1: λοιπόν.
0: Ο κόσμος την ξέρει.
1: Ναι,
0: για,
1: λοιπόν.
0: Πείτε μας ποια είναι η Κατερίνα Γερονικολού.
1: Την ξέρουν,
0: ναι,
1: και εγώ την ξέρω. Δεν χρειάζεται να σου πει, επειδή δεν ξέρεις εσύ. Λοιπόν,
0: ναι,
1: είναι παντρεμένη με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη.
0: Ναι.
1: Ήταν. Δεν είναι παντρεμένη. Συζούνε, τέλος πάντων. Εντάξει, συγγνώμη. Σύντροφοι είναι. Ναι, συγγνώμη, τέλος πάντων. Ζευγάρι είναι. Λοιπόν, με τον Τσιμιτσέλη. Τον Τσιμιτσέλη δεν με ρωτάς ποιος είναι.
0: Κάτι μου λέει το όνομα, αλλά δεν θέλω να ρωτήσω γιατί θα εκτεθώ.
1: Ηθοποιός κι αυτός.
0: Ναι, ο Τσιμιτσέλης.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι. Λοιπόν, και βγήκε αυτός και δώσε μια συνέντευξη.
0: Ναι.
1: Και είπε ότι εμείς δεν μαγειρεύει η Κατερίνα. Και ναι, παραγγέλνουμε απ' έξω και τρώμε.
0: Και τι απασχολεί το Πανελλήνιο αυτό?
1: Όχι, πρόσεξε. Δε, όχι. Το είπε αυτός.
0: Ναι.
1: Το Πανελλήνιο εξεμάνει.
0: Το Πανελλήνιο
1: ναι,
0: εξεμάνει.
1: Ότι είναι ακαμάτρα η Κατερίνα Γερονικολού. Πρόσεξε να δεις για το 2026. Το Πανελλήνιο εξεμάνει.
0: Ποιο Πανελλήνιο εξεμάνει? Εγώ, καταρχήν εγώ δεν εξεμάνει, αλλά εντάξει, εγώ εξαιρούμαι. Λουίζα εξεμάνει.
1: Όσοι ασχολούνται ναι, με αυτά, εξεμάνει. Άμα έβλεπες τα σχόλια Διονυσάκο, θα καταλάβαινες.
0: Ναι.
1: Και τις συζητήσεις στην τηλεόραση.
0: Άμα πάρω υπόψη τις συζητήσεις που γίνονται στην τηλεόραση.
1: Περίμενε. Το γεγονός ναι, ότι υπήρξαν αντιδράσεις
0: ναι,
1: γιατί ένας άνθρωπος νέος είπε ότι η σύντροφός του δεν μαγειρεύει και παραγγέλνουν απ' έξω, δεν το είπε παράπονο ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Απλά το περιέγραψε. Είπε ότι έχουμε πάρα πολλές δουλειές. Ναι. Δεν της αρέσει κιόλας στις κοπέλες να μαγειρεύει, δεν της αρέσει.
0: Ναι. Άσε που μυρίζει η κουζίνα και μετά. Ναι, για πες.
1: Ναι. Λοιπόν, και αναγκάστηκε η κοπέλα να βγει και να απαντήσει.
0: Τι λες?
1: Ναι. Άμα σε κράζει το Πανελλήνιο. Δεν πρέπει να βγεις απαντήσεις.
0: Αυτά γίνανε σε ένα.
1: Άλλο σύμπαν.
0: Σε ένα παράλληλο από το δικό
1: ναι,
0: μου
1: δεν
0: σύμπαν.
1: Γιατί δεν έχει
0: εγώ...
1: να κάνει.
0: Ναι, όχι,
1: δεν
0: όχι,
1: υπάρχει μόνο το δικό σου
0: ναι,
1: σύμπαν,
0: όχι,
1: υπάρχουν και άλλα
0: προφανώς,
1: σύμπαν.
0: Προφανώς.
1: Ναι, απλά εγώ ήθελα να το συζητήσουμε.
0: Να πούμε επίσης και η Ιωάννα Τούνη είναι στην Άξο.
1: Καλά, εντάξει, αυτό δεν είναι. Εγώ ήθελα να συζητήσουμε την ουσία του πράγματος. Ότι υπάρχουν άνθρωποι, πολλοί όμως, πάρα πολλοί σε αυτή τη χώρα, που θεωρούν ότι η θέση της γυναίκας είναι στην κουζίνα. Και ότι πρέπει να μαγειρεύει για τον άντρα.
0: Α, εκεί ήθελε να το πάρει.
1: Πού ήθελα να το
0: φέρνει απ' έξω, απ' έξω για το λε.
1: Για κουτσομπολιό το είπα, μωρέ. Δεν είναι δυνατόν.
0: Γιατί δεν το φέρνει κατευθείαν και το λε απ' έξω, απ' έξω.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, γιατί εδώ είπα, είδα εγώ χθε. Πώς το λένε, θέση κόμματος για τη συνταγματική αναθεώρηση.
1: Τέλει.
0: Η οποία έλεγε ότι το, από την ώρα της σύλληψης το έμβριο δεν το αναγνωρίζει η επιστήμη, έτσι.
1: Ναι.
0: Το έμβριο είναι προστατευόμενο. Από την ώρα της σύλληψης.
1: Από ποιον?
0: Από ένα κόμμα το είδα.
1: Από ποιον είναι προστατευόμενο?
0: Από το, από το νόμο, το κράτος, την υπέρτατη αρχή κτλ.
1: Καλά, πάμε σε τίτλους για θα πούμε κι άλλα.
0: 2026 τώρα. Αυτά έχουν καταληφθεί από την επιστήμη αιώνες πριν, ας πούμε. Αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι. Λίμπε Ιστ. Πού είναι η Άλεξ?
0: Θα έρθει η Άλεξ. Δεν μπορεί. Η Άλεξ ακούει και
1: όποτε ακούει.
0: Όποτε ακούει γερμανικό, η Άλεξ την κατευθείαν στέλνει μήνυμα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν. Για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα χτυπήσαμε αμερικανικές βάσεις και πλοία, λέει η Τεχεράνη, και κλείνει ξανά τα στενά του Ορμούζ. Οι επιλογές για περαιτέρω επιθέσεις στο ιρανικό έδαφος παραμένουν ανοιχτές, δηλώνει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα $95.40 το βαρέλι, το αμερικανικό αργό στα $92.63. Τον στόχο της Νέας Δημοκρατίας για αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή των εκλογών κατέστη σαφή, μιλώντας χθες στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση ασκήθηκε στον 65χρονο Ιταλό που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και το γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες βράδυ από ρωσική επίθεση σε πολυκατοικία. Δεύτερη μέρα επεισοδίων στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας μετά την επίθεση με μαχαίρι. 27 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, η αστυνομία ερευνά υποκίνηση μέσω διαδικτύου. Με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική στις 10, ανοίγει σήμερα η αυλαία του Μουντιάλ που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ. Για πρώτη φορά, 48 εθνικές ομάδες και 104 αγώνες συνθέτουν τη μεγαλύτερη διοργάνωση όλων των εποχών. Γενικά, έθριος ο καιρός σήμερα, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι.
1: Εδώ.
0: Δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής.
1: Περαστικά, φίλη μας Φωτεινή, είχε κρίση ημικρανίας χθες. Αλλά ήταν μια πολύ καλή, λέει, νεαρή γιατρός και την ευχαριστεί πάρα πολύ. Και ελπίζει να είμαστε εμείς καλά, γεροί και δυνατοί. Το ίδιο επιθυμούμε δι' εμάς. Και φίλη μας Φωτεινή. 18 βαθμούς την Ξάνθη αυτή την ώρα.
0: Πω, 18, ε.
1: Ναι.
0: Θα κάνει ζέστα σήμερα. Λοιπόν, έχει εξαφανιστεί η καμπάνα της ναυμαχίας του Ναυαρίνου.
1: Ναι.
0: Είναι κοιμήλιο.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουν, λέει, πώς εξαφανίστηκε. Δεν έχει διευκρινιστεί αν την έκλεψαν.
1: Τι βάλα στην τσέπη, δηλαδή.
0: Αν την έκλεψαν.
1: Ναι.
0: Ή αν,
1: χάθηκε.
0: Όχι, αν την πήρανε για να την γυαλίσουν. Δεν ξέρω εγώ τι.
1: Δεν θα την πέρανε για να την γυαλίσουν.
0: Δεν το ξέραν οι αρχές.
1: Για σέρβις και δεν το ξέραν οι αρμόδιοι. Ξέρω εγώ ποια είναι εκεί πέρα η τάδε επιτροπή, ας πούμε. Ναι. Ή το τάδε.
0: Κοίταξε, η ΕΡΤ Καλαμάτας το μετέδωσε αυτό.
1: Ναι, το ξέρω. Το ξέρω, το είδα κι εγώ.
0: Το
1: είδα κι εγώ. Ναι, ναι. Καλά,
0: η ΕΡΤ Καλαμάτας λοιπόν το μετέδωσε αυτό. Αυτή η καμπαρέ ήταν δωρεά Ρώσων φιλελλήνων και είχε μεταφερθεί στην Ελλάδα από το ρωσικό πολεμικό πλοίο Αζόφ. Ναι. Είναι ένα ιστορικό κοιμήλιο, συνδέεται με την ναυμαχία του Ναυαρίνου.
1: Αζόφ, νεοναζί θα ήταν.
0: Ναι. Ναι. Και το κατάλαβαν τις τελευταίες μέρες ότι λείπει. Και ψάχνουν να βρουν τι έχει γίνει. Μα είναι δυνατόν. Πώς εξαφανίζεται μια καμπάνα, ρε παιδί.
1: Είναι βαριά, ρε παιδί μου. Οι καμπάνες είναι βαριές. Έχει το σίδηρο. Τι είναι,
0: δεν
1: είναι
0: πολύ
1: το
0: μεγάλη.
1: Υλικό.
0: Αλλά...
1: Ό,τι και να είναι.
0: Θέλω να πω.
1: Ακόμα και το κουδουνάκι που είχαμε στο σχολείο και χτυπούσε ο δάσκαλος, ας πούμε, για να σημαίνει το διάλειμμα. Το έχω προλάβει από αυτό. Δεν είχαμε όλοι ηλεκτρικά και τέτοια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό το κουδουνάκι και αυτό βαρύ ήταν.
0: Άμα είναι από χαλκό, κάτι φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Τώρα τι να σου πω.
1: Τι να πεις και εσύ.
0: Δεν ξέρω. Λοιπόν, να ξέρετε ότι από σήμερα ξεκινάει το Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Και επειδή ξεκινάει το Μουντιάλ από σήμερα, εμείς στις 8 παρατέταρτο το πρωί.
1: Κάθε μέρα.
0: Θα σας λέμε τα νέα.
1: Κάθε μέρα.
0: Βέβαια.
1: Τώρα που είπες Μουντιάλ.
0: Τι.
1: Γίνεται λίγο τουρλουμπούκι με το Μουντιάλ.
0: Τι με τουρλουμπούκι.
1: Δηλαδή, σε κάποιους παίκτες κάνουν ελέγχους από συγκεκριμένες ομάδες. Σε κάποιους, κυρίως από χώρες αφρικανικές ή ασιατικές. Έναν διαιτητή δεν τον αφήσανε να μπει μέσα. Γύρισε στη χώρα του πίσω, Σομαλός αν δεν κάνω λάθος, και έγινε δεκτός ως ήρωας στη Σομαλία, επειδή δεν μπόρεσε να περάσει και να μπει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αποθεωτική υποδοχή, ας πούμε.
0: Ο διαιτητάκος.
1: Στο διαιτητή, ας πούμε. Έγινε το πρόσωπο της ημέρας στη Σομαλία χθες. Δεν γίνονται έτσι όμως, δεν γίνεται έτσι Μουντιάλ. Δηλαδή το Μουντιάλ είναι ένα πράγμα multi-culti, πολυεθνικό. Αυτή είναι η σημασία του, η έννοια του, του παγκοσμίου και πρωταθλήματος κυπέλου, πώς το λένε, είναι γιατί είναι πολυεθνικό και είναι παίκτες από πολλές χώρες, με παράγοντες από πολλές χώρες κτλ. Που έχουν καταφέρει και έχουν περάσει τα προκριματικά, θέλω να πω. Γιατί
0: δεν βγαίνει αλλιώς το Μουντιάλ. Δεν βγαίνει. Ναι. Χρειάζεται διαιτητές, χρειάζεται, πώς το λένε, βοηθούς διαιτητών, χρειάζεται πολύ κόσμο.
1: Ναι. Και δεν έχει και πολλούς Αμερικανούς, γιατί δεν ξέρουν από αυτό το τόπι. Δεν ξέρουν από αυτό το άθλημα.
0: Πέρα από αυτό, ρε παιδί, εγώ σου λέω ότι μπορεί να έχει κιόλα. Αυτό είναι ικανός να αλλάξει τους κανόνες στο ποδοσφαίρο, ας πούμε.
1: Έχουν βγει.
0: Ο συγκεκριμένος.
1: Έχουν βγει τώρα διεθνείς προσωπικότητες του ποδοσφαίρου.
0: Ναι.
1: Έβλεπα χθες, ας πούμε, ο Γκούλιτ. Ο Γκούλιτ βγήκε και είπε: τόσο καιρό δεν μιλάω. Δεν λέω κουβέντα. Έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Με αυτά που γίνονται με τους ανθρώπους, με τους ελέγχους που γίνονται και τους περιορισμούς που δέχονται παίκτες κτλ. Οι Ιρανοί, ας πούμε, θα μένουν στο Μεξικό. Παίζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά θα μένουν στο Μεξικό, γιατί στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν τους αφήνουν να μείνουν.
0: Ναι.
1: Και πάει λέγοντας. Λοιπόν, με αυτά που γίνονται, πρέπει τουλάχιστον να παραιτηθεί ο Ιφαντίνο, τον λένε αυτόν του ποδοσφαίρου.
0: Νομίζω.
1: Ναι, πρέπει να παραιτηθεί αυτός. Δηλαδή, είναι ανίκουστα αυτά που συμβαίνουν στο Μουντιάλ.
0: Αλλά δεν μπορεί να κάνει κάτι κι αυτός.
1: Τι να κάνει.
0: Άμα η χώρα, ας πούμε, η οποία διοργανώνει, μία από τις διοργανώτερες χώρες, έχει ακολουθεί το δικό της. Ναι, ακολουθεί το δικό της μπαϊράκι.
1: Ναι.
0: Κακώς τους το δώσανε.
1: Ναι.
0: Κακώς τους δώσανε το Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Γιατί στο Μεξικό απαγορεύουν σε κανένα την είσοδο.
1: Όχι.
0: Στον Καναδά απαγορεύουν σε κανένα την είσοδο.
1: Όχι.
0: Τι μένει.
1: Εξ όσων γνωρίζω.
0: Τι μένει.
1: Τώρα στον Καναδά, βέβαια, άκουγα τον Αργυρό νωρίτερα που έλεγε ότι υπήρχε ένας πιλότος που δεν είχε δίπλωμα.
0: Καλά, άκουσε να δεις τώρα. Εγώ
1: ισχύει.
0: Το έχω φίλε. Βέβαια ισχύει. Φυσικά και ισχύει.
1: Αλήθεια.
0: Φυσικά. Πετούσε 17 χρόνια. χωρίς να έχει τα απαραίτητα προσόντα. Γιατί υπάρχει ένα πλαίσιο προσόντων που πρέπει να έχεις, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και με, έλεγε ρε παιδί μου, είναι σαν για παράδειγμα να είσαι γενικός γιατρός,
1: ναι,
0: αλλά να μην έχεις κάνει ειδικότητα.
1: Αχα.
0: Και να κάνεις εγχείρηση ανοιχτού εγκεφάλου, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Μπορείς, δεν μπορείς. Τώρα όπως και να το κάνουμε.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, αυτό. Και όμως ήταν άψογος, 17 χρονά και δεν είχε κανένα πρόβλημα. Και πέρναγε και πρόσεξε. Εκεί περνάς κάθε χρόνο, δεν ξέρω εγώ, κάθε πολύ συχνά.
1: Τεστ.
0: Όλοι οι πιλότοι, για πες όλο τον κόσμο, περνάνε από ειδικά τεστ.
1: Mm.
0: Θα μου πεις κι άλλο αυτό, έχει ρίξει το βουνό το.
1: Καλά, μην κάνεις τώρα συσχετισμούς που άλλες περίπτωσες τραγωδίας κατευθείαν το μυαλό σου.
0: Καλά,
1: στο κακό.
0: Το θυμάμαι. Το θυμάμαι.
1: Δεν θέλω
0: και
1: να
0: λέγανε,
1: το μυαλό σου.
0: Είχε
1: κακό.
0: Περάσει όλα τα ψυχομετρικά τεστ. Λάθος τα τεστ.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Τους έστειλε στον άλλο κόσμο τους ανθρώπους.
1: Ο Γκούλιτ και ο Φαμπάστε. Ναι, ο έχετε Φαμπάστε, δίκιο. Μεγάλες μορφές.
0: Τεράστιες μορφές.
1: Εμένα μου αρέσουν τώρα, επειδή είπαμε για αυτούς τους παίκτες και επειδή είμαστε στον χώρο του Μουντιάλ, μου αρέσουν πάρα πολύ οι οπαδοί της Ολλανδίας. Οι οποίοι κάνουν αυτό το κύμα και χοροπηδάνε, αλλά χοροπηδούν συντονισμένα, ρε παιδί μου, και φαίνεται όλη μία οδός ολόκληρη, άμα το βλέπεις από ψηλά, μία οδός να πάλεται, να κινείται. Καταλαβαίνεις, ένα πορτοκαλί ποτάμι.
0: Σε κάθε μου
1: πηγαίνει
0: αυτό.
1: Ναι, με τους Ολλανδούς, ναι. Τρελαίνομαι εγώ με τους Ολλανδούς.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουν και, δεν έχουν παραφωνίες, φορούν όλη την πορτοκαλί την μπλούζα και είναι ένα πορτοκαλί κύμα που πηγαίνει έρχεται. Ωραίο, μ' αρέσουν πολύ. Νομίζω θα υποστηρίξω και Ολλανδία. Φέτος.
0: Τι υποστηρίζει?
1: Ευρωπαϊκές χώρες. Γενικώς είμαι με τη Βρετανία. Ούτως ή άλλως, εγώ είμαι με την Αγγλία. Θα ήθελα πάρα πολύ να υπήρχε εθνική Βρετανίας, θα ήταν αλλιώς. Γιατί θα είχε και λίγο από Ιρλανδία και από Σκωτία και τα λοιπά, θα ήταν αλλιώς. Αλλά τέλος πάντων, με την Αγγλία είμαι καταρχήν και μετά είμαι με τις Ευρωπαϊκές χώρες. Όχι όλες, αλλά με τις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες.
0: Με ρωτάς με ποιον θα είμαι εγώ.
1: Με τις θέσεις με τη Βραζιλία.
0: Τι συζητάμε?
1: Ναι, όχι, δεν
0: είναι. Τι να συζητάμε, τι θα με την Αργεντινή.
1: Οι φίλοι ακροατές έχουν καταλάβει, έχουν ακούσει, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι πριν από χρόνια που ήμασταν εδώ πέρα και για μια εβδομάδα δεν μιλούσε ένας τον άλλον.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι.
1: Είχαμε πλακωθεί, γιατί έπεσε η Βρετανία με την Βραζιλία και είχαμε πλακωθεί.
0: Ναι.
1: Για το. Πλακωθεί τώρα, εντάξει, μην φανταστείτε, πιαστήκαμε μαλλί με μαλλί.
0: Όχι, αλλά δεν μιλιόμασταν.
1: Ναι. Δεν μιλιόμασταν για μια εβδομάδα.
0: Ναι. Μαλλί με μαλλί δεν γίνεται.
1: Πώς.
0: Ναι, και αυτό δεν γίνεται.
1: Και αυτό.
0: Αλήθεια είναι.
1: Να το λέμε.
0: Ναι, να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Πολύ ωραία. Λοιπόν.
1: Γελάει, μπόνο όμως. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Τάκη, στον κύριο Χαράλαμπο καταρχήν, ο οποίος μας στέλνει μία προτροπή που δεν πολύ καταλαβαίνω, αλλά ευπροσδείκτη, δεν ξέρω τι ακριβώς θέλετε να πείτε, αλλά τέλος πάντων, καλημέρα στον κύριο Τάκη από τα Γιάννενα. 15 βαθμοί στα Γιάννενα.
0: Εντάξει, καλά.
1: Ωραία. Ωραία. Ωραία θερμοκρασία. Καλημέρα στο Γιάννη στο Μεσολόγγι.
0: Τα Γιάννενα πνίγηκαν χθες.
1: Μας στέλνει
0: οι άνθρωποι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Δεν το είδα αυτό.
0: Πολύ νερό.
1: Πολύ νερό.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Ναι. Λοιπόν, μας στέλνει κάτι σκιτσάκια που λέει είναι από το Κρυονέρι Ναυπακτίας, από εκεί κατάγεται ο Γιάννης Τσιμιτσέλης. Ωραία. Το θυμήσαμε επειδή μας πήγε για τον Τσιμιτσέλη, κατάλαβε.
0: Ναι, ναι.
1: Απλά έτυχε, λέει, χτεσινά τα σκιτσάκια. Κοίτα να δεις, χθες έκανε σκιτσάκια το Κρυονέρι Ναυπακτίας από εκεί που είναι ο Τσιμιτσέλης.
0: Άκου τώρα να δεις.
1: Σαν να το ξέρε, σαν να το διαστανόταν η Κατερίνα και ανέφερε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλημέρα, παιδιά. Είναι το σύστημα, ό,τι δηλώνω είμαι. Λέει ο κύριος Παναγιώτης.
0: Για
1: ποιο σύστημα απ' όλα?
0: Για ποιον το λέμε αυτό?
1: Το λέτε για τον πιλότο, το λέτε για κάποιον άλλον?
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω για ποιον το λέτε.
0: Όχι, γιατί ρε παιδί μου, κάποιοι λένε συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα αυτά. Όχι, δεν συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα.
1: Όχι, δεν συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Αφήστε τι συμβαίνει στην Ελλάδα.
0: Το τι συμβαίνει έξω, αφήστε το.
1: Ωραία είναι εδώ. Τι συμβαίνει εδώ? Ωραία πράγματα. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα εδώ. Τι έχει γίνει?
0: Τίποτα.
1: Τι
0: θες να έχει γίνει?
1: Είπαμε, το ένα που είπαμε είναι ότι αποκαλύφθηκε πως μία από τις θέσεις του κόμματος
0: για τα πολιτικά θες να πω.
1: Ελπίδα, ναι, ναι. Που είναι ότι αν πάμε να μιλήσουμε με την Τουρκία να τους έχουμε κάνει το ψυχογράφημα. Το ένα.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο που είπαμε είναι ότι ο κύριος Ανδρουλάκης, δεν το είπαμε αυτό, το λέμε τώρα. Ο κύριος Ανδρουλάκης απειλεί όποιον παρεκκλίνει τις γραμμές της κομματικής, δηλαδή της αυτόνομης πορείας και της πάμε για νίκη με μία ποσοστιαία μονάδα ή με μία ψήφο διαφορά.
0: Το Δούκα δηλαδή.
1: Ναι. Ναι, αλλά εγώ άκουσα και τον κύριο Νίκο Παπανδρέου, ο οποίος βγήκε και είπε: παιδιά, αυτά ισχύουν τώρα για την πρώτη Κυριακή. Για τη δεύτερη δεν ισχύουν. Για τη δεύτερη μπορεί να υπάρχουν άλλες συνεργασίες κτλ. Γιατί ο λαός θα ορίσει τι θα κάνουμε τη δεύτερη Κυριακή ή εν ώψη δεύτερης Κυριακής. Αυτό δεν είναι παρέκκληση?
0: Άκουσα να δεις.
1: Από τη γραμμή. Ναι.
0: Άκουσα να δεις. το Πασόκ έχει πάρει κάποιες αποφάσεις. Δεν πήρε κάποιες αποφάσεις. Έκανε ένα συνέδριο.
1: Βέβαια.
0: Δεν πήρε μια απόφαση.
1: Βέβαια.
0: Αυτή ισχύει.
1: Ναι.
0: Αυτό λένε.
1: Ναι. Από
0: τη Χαριλάου Τρικούπη.
1: Από τη Χαριλάου Τρικούπη. Αλλά τα στελέχη από κάτω λένε άλλα.
0: Πόσα, δύο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Μαζί με αυτά τα δύο φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν κι άλλα. Φαντάζομαι.
0: Άμα θέλουν να βγουν να το πούνε. Άμα κοτάνε.
1: Ξέρω ανθρώπου, α πούμε, που πίνουν νερό στο όνομα του ενό ή του άλλου.
0: Άμα κοτάνε, α βγουν να τα πούνε.
1: Μπράβο. Για τον πιλότο το έλεγε ο κύριος Παναγιώτης, ναι. Οπότε μου
0: ρίχνει. Το καταλάβαμε, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Άμα διαφωνούν, α βγουν να το πούνε. Α, να πάνε αλλού.
1: Ναι.
0: Μετά.
1: Να, ωραία. Ελάτε, να πάμε αλλού. Λοιπόν, βγήκε χθες, βγήκαν το ΣΥΡΙΖΑ που έχουν απομείνει.
0: Του
1: ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Είδα και τον κύριο Πολάκη, ο οποίος είπε, επειδή ζητάει ο Τσίπρας να παραιτηθούμε, πρέπει να κατεβάσουμε τα παντελόνια. Με το γνωστό στυλ Πολάκιο.
0: Εντάξει, δεν, αλλά, δεν ναι, αλλάζει ο άνθρωπος.
1: Ναι, όχι, δεν αλλάζει. Αλλά έχει ένα νόημα αυτό που λέει.
0: Ναι.
1: Βγάζει ένα νόημα.
0: Ότι
1: παιδιά, για καθίστε καλά. Και είδα και τον κύριο Παπά. Ένας μάλιστα μίλησε εδώ πέρα, στο Ελ Νιούς. Ο οποίος έλεγε, παιδιά, θέλει λίγο αυτή η απόφαση που ελήφθη και ανακοίνωσε ο κύριος Φάμελος και πέρασε με 70% υπενθυμίζω από την Κεντρική Επιτροπή. Πρέπει και αυτή να, να γίνει τα πενταροδεκάρες, τα λιράκια, είπε. Διότι ο κύριος Φάμελος, ας πούμε, θα φτιάξει ψηφοδέλτια για τις εκλογές. Όχι, λέω εγώ. Από ό,τι έχω καταλάβει. Γιατί θα ενσωματωθεί. Ωραία, λέει.
0: Περίμενε. Μισό λεπτό που θα ενσωματωθεί.
1: Ναι.
0: Τι θα ενσωματωθεί.
1: Ναι, εδώ είναι το
0: θέμα. Τσίπρα το ρωτήσατε.
1: Αυτό είναι το θέμα. Το Τσίπρα το ρωτήσατε.
0: Όχι, ο Τσίπρας έχει πει συγκεκριμένα πράγματα. Συγγνώμη.
1: Τι έχει πει.
0: Έχει πει. Υπάρχει το myelas.gr.
1: Όποιος θέλει πάει και γράφεται εκεί.
0: Και δεν είναι βουλευτής.
1: Έχει κόφτη για
0: να μην έχει βουλευτή. Έχει κόφτη, είναι πώς έχει εμάς τις δημοσκοπήσεις. Έτσι έχει τους βουλευτές. Λοιπόν, και σε έρευνες όλες. Λοιπόν, να έρθει να γραφτεί.
1: Ναι.
0: Τελεία και παύλα. Βγάλανε και διαρροή προχτές. Έτσι είχε τους βουλευτές. Λοιπόν, και σε έρευνες όλες. Λοιπόν, να έρθει να γραφτεί.
1: Ναι.
0: Τελεία και παύλα.

0: φίλων.
1: Ναι, ναι, αλλά πώ θα τι μάθουν να είναι υπόγειε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Ναι, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει. Ναι, από την άλλη πλευρά είχαμε χθες εκλογή του κυρίου Κυρανάκη. Διαβοής,
1: περίμενε,
0: παρακαλώ.
1: Περίμενε, παιδί μου, δεν τελειώσαμε.
0: Α, δεν τελειώσαμε, ναι, συγγνώμη.
1: Περίμενε,
0: ναι.
1: Δεν τελειώσαμε.
0: Α, έχεις να πεις κι άλλα. Ναι.
1: Τίποτα, ήθελα να πω ότι είναι παγκόσμια πρωτοτυπία να βγαίνει κόμμα και να λέει ότι στις εκλογές εγώ δεν θα υπάρχω.
0: Ναι.
1: Είναι... Δεν είναι προβληματικό αυτό το πράγμα. Είναι ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε τη χώρα.
0: Ναι, είναι προβληματικό. Είναι ένα θέμα, εν πάση περιπτώσει, που κάποιος τους προβληματίζει, κάποιος όλοι. Άλλους δεν τους προβληματίζει καθόλου.
1: Να κάνουν πάλι Κεντρική Επιτροπή.
0: Να κάνουν.
1: Γιατί πώς θα κάνουν.
0: Αφού το Σεπτέμβρη δεν είπε, το παρέπεψαν στο Σεπτέμβρη.
1: Δεν ξέρω. Γιατί τώρα μπορεί να σε κάτι διακοπές. Να γίνει νωρίτερα. Ποιες διακοπές.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, βγήκε η Νέα Δημοκρατία και εξέλεξε.
1: Ναι, ωραία, τον Κυρανάκη.
0: Γιατί τον έβγαλε διαβοής καταρχήν και δεν ψηφίσα.
1: Έτσι εκλέγεται.
0: Διαβοής εκλέγεται.
1: Διαβοής, ναι.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Μη χειρότερο. Γιατί δεν βάζουν κάλπι αυτοί.
1: Όχι, παιδί.
0: Και άμα ήθελε κάποιο να ψηφίσει λευκό ή άκερο.
1: Βγαίνει, έτσι βγαίνει ο
0: κράτος. Α, δεν έχει τέτοια. Ναι. Ναι, δεν έχει τέτοια. Μάλιστα. Ωραία. Γιατί λένε όλοι ότι αφού βγήκε ο Κυρανάκης τώρα θα έχουμε εκλογές.
1: Γιατί θεωρούν ότι. Εντάξει, γιατί θέλουν να κάνουν σενάρια πρώτον. Και δεύτερον, γιατί θεωρούν ότι το γεγονός ότι έβαλε τον Κυρανάκη, ο οποίος είναι μαχητικός, όπως και να το κάνεις. Δεν είναι cool. Δεν ήθελα να πω έναν χαμηλών τόνων στέλεχος. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος χτες σήμανε. Πώς το λένε, συναγερμό με την ομιλία του. Λέει συναγερμό, είπε, παιδιά, πάμε.
0: Εγερτήριο.
1: Ναι, εγερτήριο, μπράβο. Ναι, εγερτήριο, μπράβο, το είπε σωστά. Λοιπόν, γι' αυτό το θεωρούν. Κάποιοι επιμένουν να πιστεύουν ότι ο Μητσοτάκης θα κάνει εκλογές τέλος Σεπτεμβρίου. Χωρίς να.
0: Τέλος Σεπτεμβρίου ή Οκτώβριο.
1: Τέλος Σεπτεμβρίου.
0: Ναι.
1: Ή αρχές Οκτωβρίου. Εντάξει τώρα.
0: Ρε
1: παιδί μου, το βάζουν τώρα έτσι. Λοιπόν, κάποιοι επιμένουν να συντηρούν αυτό το πράγμα. Ο άνθρωπος βγαίνει κάθε μέρα και λέει οι εκλογές θα γίνουν το 27.
0: Άλλο θέμα. Ανοίγω άλλο κεφάλαιο. Χθες είχαμε συζήτηση στη Βουλή για την συνταγματική αναθεώρηση.
1: Ναι, γεια σου.
0: Βγήκαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και είπανε δεν υπάρχει περίπτωση να σας δώσουμε λευκή επιταγή ή οτιδήποτε ή παραβιάζεται το Σύνταγμα, ή το ένα το άλλο. Και άρα πάμε στην επόμενη Βουλή για 180.
1: Ναι.
0: Και έθεσε ένα ερώτημα το οποίο μου φαίνεται λογικοφανές και θέλω να το θέσω στους φίλους ακροατές. Εμένα μου φαίνεται λογικοφανές.
1: Ποιος το έθεσε?
0: Η κυρία Μπακογιάννη. Α. Η οποία λέει, προβλέπετε όλοι, λέτε όλοι, το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις, ότι η επόμενη Βουλή σε ένα μεγάλο βαθμό θα έχει αρκετά αυτού του λεγόμενου αντισυστημικού χώρου. Άρα πετάτε το τενεκεδάκι σε μια Βουλή που θα σε μεγάλο βαθμό θα έχει, όχι πλειοψηφία, φαντάζομαι, αλλά θα έχει αντισυστημικό χώρο να φτιάξουμε το συνταγματικό χάρτη της χώρας. Έχει μια λογική.
1: Ναι. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Τι να κάνεις.
0: Ναι.
1: Τώρα θα βγούμε στην τηλεόραση, ξέρετε. Απλά σας ενημερώνω.
0: Μου έλειψε καιρό, είχαμε να βγούμε.
2: Και το Διονύση από το Earth News Radio.
0: Μας λείψατε. Μας λείψατε, αυτό θέλω να πω.
2: Και εμάς, παιδιά, κάθε μέρα ρωτάγαμε.
1: Και παιδιά, ο Βγενής.
2: Θα τους έχουμε, αύριο δεν θα τους έχουμε.
1: Ο Βγενής έλεγε ότι δεν θα είμαστε, δεν θα είμαστε, δεν θα είμαστε. Για να μένει εκείνος. Τα ξέρω εγώ τα κόλπα του Βγενή.
0: Έτσι, έτσι. Μα χθες περιμέναμε να βγούμε και την ώρα που περιμέναμε να βγούμε.
1: Τσούκο Βγενής.
0: Όχι, δεν ήταν ο Βγενής. Ήταν ένας κληρικός που έπαιζε το λαγούτο του. Και λέμε, τι έγινε, παιδιά.
1: Δεν ήταν ηλεκτρική
3: κιθάρα.
2: Η βυζαντινή μουσική με ηλεκτρική κιθάρα και metal.
0: Ηλεκτρική κιθάρα. Αυτό. Εν πάση περιπτώσει αυτό. Είδατε, σας παρακολουθούμε.
1: Βέβαια, σας βλέπουμε. Ναι. Δεν το συζητάμε.
0: Τι γίνεται, τι νέα.
2: Σας ακούγαμε, αυτό ήταν το θέμα.
3: Πριν όμως δεν βλέπατε που είχαμε την Ανάφη.
1: Και την είδαμε την Ανάφη, ωραία που ήταν.
3: Μας εξηγούσε η κυρία που τη ρώταγε και η Κατερίνα πώς φτιάχνουν το κατσίκι εκεί στην. Την κουζίνα της.
2: Καλά, καταλαβαίνετε, δεν ρώταγα εγώ αυτό.
1: Φυσικά, το ξέρουμε, Κατερινάκη μου, το ξέρουμε.
0: Εγώ περίμενα να συνδεθούμε χθες για να ευχηθούμε όλοι μαζί στη Ραταϊκόφσκη που έκλεισε τα 35 της.
3: Ορίστε.
0: Είδες, κατάλαβες, είδα την είδηση που σας κόμισε.
3: Χρόνια πολλά.
0: Η κουτουλούλη.
2: Είχαμε βάλει κάτι σούπερ. Χρόνια πολλά, Έμιλι, θαυμαστικά.
1: Δεν ανταποκρίθηκε.
2: Υπάρχουν και αδυναμίες.
3: Αλλά να σου πω κάτι, εγώ σκέφτομαι μπορεί να μας βλέπει. Γιατί λέω είναι το Λος Άντζελες, είπανε εκεί που εκεί δεν μένει το κορίτσι Λος Άντζελες, δεν μένει κάπου εκεί.
2: Δεν ξέρω που μένει.
3: Όπου και να μένει. Και Νέα Υόρκη να μένει. Είναι βράδυ. Μπορεί να έχει τελειώσει το μοναχικό.
1: Είμαστε σίγουροι.
3: Να βλέπει Ερτ Κόσμο, Ερτ Φλεξ International και να βάλει. Πώς λες πριν κοιμηθεί, να χαζέψω λίγο ρε παιδί μου. Η Κάθριν και ο Κώστας τη λένε.
0: Μπράβο,
3: ναι.
2: Η Κάθριν
1: και ο Γκά.
3: Ναι, κάπως έτσι.
2: Γκάς.
0: Πες μας τώρα, Κώστα.

0: Τι θες.
1: Όχι, τίποτα. Εγώ θα είμαι ακόμα στην ανάφη και στο τέτοιο.
2: Στο κατσικάκι.
3: Τι σας απασχολεί.
2: Εμείς λέγαμε εδώ λέγαμε για τη συνταγματική αναθεώρηση τώρα.
0: Το είχαμε σοβαρεύσει.
2: Το είχαμε βαρύνει πολύ. Το είχαμε βαρύνει πολύ.
0: Δεν θα
1: σου πω για το κατσικάκι.
3: Δεν θα μου πει για το κατσικάκι.
1: Στην Ηρακλιά έχει πάει στο νησί.
3: Όχι.
1: Συγκλονιστικό από τα με τι μικρέ κυκλάδε.
2: Συγκλονιστικό κατσικάκι.
1: Ναι, όπω κατεβαίνει στην παραλία στην Ηρακλιά. Ανεβαίνει με τα πόδια, μα δεν τα πόδια περνάει και ένα λεωφορέκι που εκεί που λέγεται με τα πόδια λίγο και πα σε μια ταβέρνα που λέγεται Αρακλιά.
3: Αρακλιά,
1: ναι. Είναι στην Ηρακλιά. Και είναι. Δηλαδή, είχα φάει το κατσίκι αυτό το γέμιστο. Ήθελα να κλάψω. Δηλαδή, ήθελα να συγκρατώ στα δάκρυά μου. Ήθελα να πω ότι ρε παιδί μου, έχω πεθάνει και είμαι στον παράδεισο. Κάπως έτσι είναι.
2: Αφού ήταν μονοθεματικό. Σε αυτήν την ταβέρνα έγινε μονοθεματικό. Δεν πήρε όλο τον κατάλογο. Πήρε μόνο το κατσίκι.
0: Να σου πω, πώς φτάνει στην Ηρακλιά. Δηλαδή,
1: όχι, πήρα τον κατάλογο όλο.
0: Φτάνει στην Ηρακλιά και με ποιο τρόπο πα.
1: Πάει και το πλοίο από τον Πειραιά.
0: Αυτό λέει από τον Πειραιά μέχρι εκεί πόσες ώρες είναι.
1: Δεν ξέρω, εγώ πήγα να άξω.
2: Πας να άξω και μετά παίρνεις το σκοπελίτη και πας τα άνοιξη.
0: Μάλιστα, εντάξει. Είναι, εσύ που με ξέρεις, είναι προσπελάσιμο.
2: Όχι, ασένα δεν είναι, γι' αυτό σου λέω. Μόνο αν βάλουν αεροδρόμιο.
0: Ναι, εντάξει.
3: Ωραίος ο Διονύσης, είσαι καλή φίλη. Πάω εγώ. Κατερίνα ξέρει να απαντήσει.
1: Ναι. Ωραία. Πάμε στην αναθεώρηση που δεν θέλετε λοιπόν για το τι κάτσε για να μάθω.
0: Όχι, μου έκανε εντύπωση εμένα κάτι. Πέραν των προτάσεων που διάφοροι καταθέτουν κτλ. Εμένα μου έκανε εντύπωση κάτι που είπε η κυρία Μπακογιάννη, αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί να κάνω λάθος και ζητώ συγγνώμη. Που είπε ότι απευθυνόμενοι προς τα υπόλοιπα κόμματα. Ότι το παραπέμπεται σε μια βουλή που όλοι προβλέπετε ότι θα έχει ένα μεγάλο ή ενισχυμένο, εν πάση περιπτώσει, το αντισυστημικό, ας πούμε, μέτωπο εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών. Και παραπέμπεται τις αλλαγές στον καταστατικό χάρτη της χώρας σε ένα τέτοιο σκηνικό, σε μια τέτοια βουλή. Αντί να έχουμε από τώρα προκαθορίσει με την πλειοψηφία των 180, ποιες θα είναι οι αναθεωρητές διατάξεις. Έχει σημασία.
2: Μα δεν διαφωνούν.
0: Το βρίσκω ενδιαφέρον ως ερώτημα δηλαδή.
2: Ταυτίζονται σε πολλά πράγματα. Με το Πασόκ, ας πούμε, ταυτίζονται σε πολλά πράγματα.
3: Δεν έχει σημασία αυτό.
2: Ναι.
3: Γιατί δεν υπήρχε
0: Ναι, βέβαια, καταλαβαίνω από την άλλη πλευρά ότι αν το Πασόκ, ας πούμε, συγκατανεύσει τώρα, ένα με μέρος της λογικής που χρησιμοποιεί, εν πάση περιπτώσει, και της φρασιολογίας του, καταραίει. Αν συνθηκολογήσει.
2: Είναι συνταγματική αναθεώρηση, δεν είναι ένα απλό νομοσχέδιο.
0: Ναι.
3: Ναι, αυτή είναι η διαφορά. Δεν μιλάμε τώρα για ναι σε όλα ή σε όχι σε όλα.
0: Ναι, αλλά όλα τα άλλα κόμματα θα βγουν και θα πούνε. Ορίστε, τα βρήκες με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα αυτά που μας λες ότι δεν θα συνεργαστεί.
1: Δηλαδή, έχουν αλλάξει τα κόζα που λέμε στο χωριό. Δηλαδή, επί 50 χρόνια η Νέα Δημοκρατία για το Πασόκ μπορεί να σφάζονταν, αλλά σφάζονταν κανονικά τώρα. Δεν είναι αγιστή και σου πούμε τώρα. Που λέμε το ξυκότα, το 80 και το 90 υπήρχαν τα γαλάζια κατά πράσινα τα καφενεία κλπ. Αλλά όταν ήρθε η ώρα που επιτάσσονταν συνενέσεις, είναι αυτό ένα θεώρηση συντάγματος. Ή είναι η επιλογή ανεξάρτητων των αρχών. Ναι. Ή είναι κάτι άλλο. Κάθονται σε κάτω και με τον ένα τον άλλο τρόπο τα βρίσκανε. Τώρα έχει χαθεί αυτό το πνεύμα. Ανεξάρτητες αρχές τρεις χειρεύουν θέσεις, παραμένουν με υπηρεσιακούς, με τι παραμένουν εδώ και ένα χρόνο, ένα μισό χρόνο. Το Σύνταγμα.
3: Δύο χρόνια
0: ναι, γι' αυτό το λέω όμως. Γι' αυτό το λέω ότι από την οπτική του Πασόκ, αν το έκανε, σκέψου ότι θα έλεγε όλοι οι υπόλοιποι πέραν του Πασόκ αντιπολίτευση ότι τα έχεις βρει με τη Νέα Δημοκρατία. Τα έχεις βρει εκεί.
2: Ναι.
0: Άρα αυτή η απόφαση του συνεδρίου σου ούτως ή άλλως είναι για τα μάτια του κόσμου κτλ. Κτλ. Δηλαδή θα έμπαινε σε ένα νέο κυκαιώνα, ας πούμε, του Πασόκ. Οπότε γιατί να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Φαντάζομαι ότι σκέφτεται.
1: Ωστόσο.
0: Ναι, ναι. Κάπως έτσι το σκέφτονται και πάει για την επόμενη
1: βουλή. Όμως,
0: στην επόμενη βουλή. Στην επόμενη βουλή, στην οποία ας πούμε θα καταθέτει ο άλλος πρόταση. Λέω, αν μπει στη βουλή, μπορεί και να μην μπει στη βουλή, θα καταθέτει πρόταση να κάτω το ηλεκτρονικό φακέλωμα. Παράδειγμα.
1: Εντάξει. Ναι.
0: Δηλαδή.
1: Ναι, ο λαός
0: να καταργηθεί ο προσωπικός αριθμός.
1: Όχι, αριθμό εκλογών.
3: Μερικά πράγματα πάντως, επειδή και το Πασόκ έχει δώσει τις προτάσεις του στη δημοσιότητα από χθες, έστω σε τίτλους. Να
1: κατακτήσει
3: το δικαίωμα στη στέγη, στην προσιτή στέγη, θα έχει ενδιαφέρον να το ξέρουμε, ας πούμε. Τι εννοεί ακριβώς, ή το δικαίωμα του καταναλωτή στις πιο φθηνές τιμές, διάφορες προτάσεις του να τις συζητήσουμε.
2: Να σας πω, επειδή ξέρω ότι θα κλείσουμε τώρα, έχετε βγάλει καινούργια ταυτότητα?
3: Ναι. Αν έχουμε βγάλει.
2: Την κυρία ταυτότητα.
3: Όχι, εγώ θα βγάλω το καλοκαίρι σε νησί, γιατί σε αστυνομικά τμήματα της περιοχής βρίσκω μετά από 3 μήνες.
2: Να πας να βγάλεις σε φωτογραφείο φωτογραφίες.
3: Α, οι αστυνομικοί δεν κάνουν καλές φωτογραφίες.
2: Οι άνθρωποι έχουν δουλειά τώρα, δεν είναι φωτογράφοι αστυνομικοί. Όχι, όχι.
0: Και εγώ την έφαγα στο αστυνομικό τμήμα και μια χαρά ήταν.
2: Παιδιά, έχω την Πανελληνίως τη χειρότερη φωτογραφία που έχει βγει σε αστυνομική ταυτότητα.
3: Αλήθεια.
2: Δεν είμαι σαν να είμαι θυμωμένη, καταζητούμενη. Τι να σας πω τώρα, δηλαδή. Εντάξει.
3: Να σου πω, βγάλετε μια φωτογραφία και στείλτε μας μετά στο.
2: Εντάξει, θα σας στείλω να τη δείξετε. Να τη δείξετε. Να κάνουμε διαχωρισμό.
0: Πρέπει να βγούμε. Καλημέρα, καλημέρα.
3: Γεια
0: σας. Βγαίνουμε και εμείς από το στούντιο. Κύριε, επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στρατιωτικά πλήγματα και κατέρωθεν απειλές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σηματοδοτούν περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο χωρών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη, όπως τονίζουν, επιθετικότητα της Τεχεράνης. Εκρήξεις ήχησαν γύρω από την Ιρανική πρωτεύουσα στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και σε άλλες περιοχές κατά μήκος του στενού του Ορμούζ. Ως αντίπεινα, το Ιράν ισχυρίστηκε ότι πλήττει αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, χτύπησε αμερικανικά πλοία και ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά. Ισχυρισμός που η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση διέψευσε, αναφέροντας ότι εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι επιλογές για περαιτέρω επιθέσεις στο Ιρανικό έδαφος παραμένουν ανοιχτές και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν σύντομα τους βομβαρδισμούς εάν το Ιράν συμφωνήσει. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Αμερικανό Πρόεδρο και προειδοποιεί ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση και όχι με πολιτικό εκβιασμό. Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν ισχυρή άνοδο, καθώς η αγορά αντιδρά στις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent, στα 92,63 δολάρια το αμερικανικό αργό. Πάνω από 20 χώρες, μεταξύ των οποίων η Βρετανία και η Γαλλία, δήλωσαν ότι θα συμβάλλουν στις προσπάθειες για την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης στα στενά του Ορμούζ. Με κοινή ανακοίνωσή τους, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, απαιτούν από το Ιράν να βάλει τέλος στις επιθέσεις εναντίον Ιρανών αντιφρονούντων, δημοσιογράφων και μέλη εβραϊκών ή ισραηλιτικών κοινοτήτων στα εδάφη τους. Σε προεκλογικούς ρυθμούς έθεσε τη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή του κόμματος, που εξέλεξε ομόφωνα νέο γραμματέα τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Εκλογές το 2027, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός. Είμαστε στην τελική ευθεία, κάθε ημέρα μετράει. Και τις επόμενες ημέρες θα γυρίσουμε όλοι και όλες μαζί όλη την Ελλάδα από τη μία άκρη στην άλλη, επεσήμανε. Περιγράφοντας τους τέσσερις άξονες που, όπως είπε, συγκροτούν την ισχυρή Ελλάδα, είπε ότι αυτοί αποτελούνται από δυναμική οικονομία, ευημερεύουσα κοινωνία, θωρακισμένη άμυνα, αποτελεσματική διπλωματία. Για Αθίασο που δεν θέλει να κυβερνήσει αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα, έκανε λόγο αναφερόμενος στην αντιπολίτευση. Όποιος διαφοροποιείται δημόσια από τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ δεν έχει θέση στην επόμενη μέρα του κόμματος, δήλωσε στο One Channel ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στη Βόρεια Ιρλανδία συνεχίζονται τα σοβαρά επεισόδια στο Μπέλφαστ, μία ημέρα μετά το βίαιο αντιμεταναστευτικό μπογκρόμ που ακολούθησε τις αιματηρείς επίθεσεις Ουδανού με μαχαίρι εναντίον άνδρα στη μέση του δρόμου. Την ίδια ώρα εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από τον μεταναστευτικό. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ο 65χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και το γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία κατά εξακολούθηση, οπλοχρησία και παράνομη κατοχή πυρομαχικών. Η Διεθνής Αμνηστία κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διεξάγει εκστρατεία εθνοκάθαρσης των Παλαιστινίων από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, με σκοπό την προσάρτηση των Παλαιστινιακών εδαφών, καθώς η διεθνής κοινότητα θεωρεί παράνομους τους επικισμούς. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες βράδυ από ρωσική επίθεση σε πολυκατοικία. Με τον αγώνα Μεξικό-Νοτιοαφρικής στις 10 ανοίγει σήμερα η αυλαία του Μουντιάλ που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ. Για πρώτη φορά 48 εθνικές ομάδες και 104 αγώνες συνθέτουν τη μεγαλύτερη διοργάνωση όλων των εποχών. Απόψε θα έχουμε το εναρκτήριο μάτς ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική στις 10 από την ΕΡΤΕΝΑ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρετικά και στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ, από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Καλημέρα.
2: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
2: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
2: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
2: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
2: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
2: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Εντάξει, πρωί κινούμαστε με λίγο έτσι πιο χαλαρούς ρυθμούς.
1: Καλοκαίρι είναι. Καλοκαίρι είναι. Το πάμε χαλαρά, γιατί.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα και καινούργια μου αγάπη.
0: Καλημέρα,
1: καλημέρα
0: ζωή.
1: Καινούργια ζωή.
0: Πώς το λένε μετά, δεν θυμάμαι το υπόλοιπο, ναι.
1: Λοιπόν, 11 έχει σήμερα.
0: 11 έχει σήμερα. Από φράδα ημέρα. Για εμάς, τους εργαζόμενους της ΕΡΤ, φίλες και φίλοι, θα θυμάστε. Φαντάζομαι την 11η Ιουνίου του 2013 έχουν περάσει από τότε 13 ολόκληρα χρόνια, αλλά αυτό που έχει μείνει
1: 2013 χρόνια, ναι.
0: Ναι. Αυτό που έχει μείνει μέσα μας είναι... Εγώ δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω.
1: Κοίτα,
0: μπορείς?
1: Ψυχολογικό είναι.
0: Αυτό, από ναι. Εκεί ξεκινάει το πρόβλημα.
1: Οπότε, εντάξει. Αυτό...
0: 13 χρόνια λοιπόν, και όπως λέει πολύ χαρακτηριστικά και στο μήνυμά της υποσπέρτ, 13 χρόνια πέρασαν από τη θλιβερή εκείνη η μέρα που ο εκπρόσωπος τύπου της τότε κυβέρνησης με ένα εμετικό το χαρακτηρίζει και έτσι ήταν διάγγελμα λίγων σειρών ανακοίνωσε στον ελληνικό λαό, η κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει την ΕΡΤ. Πω πω, το θυμάμαι αυτό σαν χθες και ακόμη κάτι μέσα μου κάνει ένα κρακ.
1: Όχι, δηλαδή δεν ήταν απλά. Ήταν ότι στοχοποίησε τους εργαζομένους ότι ναι, υπήρχαν οι αμοιβόμενοι.
0: Θα τα ακούσουμε, έχω ένα ρεπορτάζ.
1: Με αρκετά λεφτά, αλλά αυτοί ήταν οι μεγαλοδημοσιογράφοι.
0: Οι διοριζόμενοι από την ίδια την κυβέρνηση.
1: Ναι, και αυτό, οι διοριζόμενοι από την ίδια κυβέρνηση ήταν κάποια άτομα τα οποία ναι, είχαν κάποιες επαφές.
0: Όχι ότι δεν γίνεται τώρα. Ναι.
1: Πάντα γίνεται.
0: Φυσικά γίνεται.
1: Παντού και πάντα. Ναι. Αλλά. Για μία δεκάδα, να το θέσω έτσι, στοχοποιείς μία χιλιάδα.
0: Ακριβώς.
1: Ως ιερές αγελάδες και δεν συμμαζεύεται.
0: Ρίχνοντας το ανάθεμα στους εργαζόμενους, ναι. Αγνοώντας τις διαχρονικές ευθύνες των διοικήσεων και των κυβερνήσεων που τις διόρισαν, έριξαν μαύρο, όπως συνεχίζει η ανακοίνωση της Ποσπέρτ, στην αγαπημένη όλων των Ελλήνων, όπως φάνηκε εκ του αποτελέσματος ΕΡΤ, ρίχνοντας μαύρο και στις ζωές 2.656 τότε εργαζομένων που μέχρι σήμερα δεν έχουν καταφέρει να κλείσουν τις πληγές, που είναι η απαράδεκτη απόφαση που δημιούργησε στους ίδιους και στις οικογένειές τους. Και πραγματικά έτσι είναι. Και για αυτούς τους λόγους, σήμερα, και για να μην ξεχαστεί ποτέ αυτή η ημέρα, φίλες και φίλοι, υπάρχει μια τετράωρη στάση εργασίας σήμερα, 12 με 4 το απόγευμα, προκειμένου να μην ξεχαστεί ποτέ, ξαναλέω, αυτή εδώ η ημέρα. Ο καθένας έχει να διηγηθεί και από μια ιστορία για τη συγκεκριμένη ημέρα, φαντάζομαι.
1: Και καλά το φαντάζεσαι, ναι, γιατί δεν ήταν μια μέρα, δεν έγινε
0: όλο
1: αυτό. Ήταν δύο ολόκληρα χρόνια. Οπότε μέσα στα, και να μην είχες μέσα στα δύο αυτά χρόνια απέκτησες.
0: Ναι, και να πούμε βέβαια ότι στα επόμενα χρόνια από τότε που άνοιξε η ΕΡΤ και τα λοιπά, είδαμε και τεράστια άλματα, όχι ότι όλα είναι ωραία και... Δεν το συζητάμε αυτό.
1: Τέλειος όμως κόσμος, έχουν τέλειοι άνθρωποι. Απίστευτα... Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
0: Ναι. Βήματα μπροστά. Λοιπόν, θα έχουμε σε λίγο και ένα έτσι μικρό χρονικό για, για τη σημερινή αποφράδα ημέρα και να πούμε τα σχετικά.
1: Και να πούμε ότι μαζί μας είναι η Δώρα Δασκάλου, η οποία ρυθμίζει τον ήχο σήμερα.
0: Γεια σου, Δώρα.
1: Χαμογελαστή, χαμογελαστή. Έτσι. Τι άλλο θες, να βλέπεις χαμογελαστούς ανθρώπους.
0: Νέο παιδί είναι, τι.
1: Αυτό, νέο είναι, νέο παιδί, συνομήλικη.
0: Ωχ, Θεέ μου. Λοιπόν, καμιά μέρα θα κάτσω και θα βγάλω από τις μπομπίνες, παρακαλώ, την πρώτη καλημέρα της Ελένης Σταυρίδου. Και θα πω από τότε
1: δηλαδή,
0: είναι εδώ, υπολογίστε.
1: Άκου τι είπε, μπομπίνες είπε.
0: Μπομπίνες, δεν είπε ούτε καν.
1: Δηλαδή.
0: Πώς σε μπομπίνα δεν καταγραφόταν τότε οι φωνές μας.
1: Ναι, σε μπομπίνα καταγραφόταν. Γιατί...
0: Δεν θα τις βρω, νομίζεις.
1: Ήταν η ηχογραφήση στο εκφωνό ναι. Που γινόταν.
0: Στην μπομπίνα η μπουμπού που λέει το καλημέρα.
1: Και καλά.
0: Μουσικά.
1: Ναι, και καλά συνομήλικη με τη Δώρα. Ναι.
0: Ακριβώς, ναι. Λοιπόν.
1: Όταν γεννήθηκε η Δώρα, εγώ τελείωνα το σχολείο.
0: Έτσι, έτσι, ναι. Για πες τα σχετικά.
1: Λοιπόν, εκτός από τη Δώρα που είναι μαζί μας και φροντίζει τον ήχο, Γιάννης Κερκλίδης, Ελένη Σταυρίδου στα μικρόφωνα. Σήμερα θα έχουμε τη Βασιλική, νομίζω.
0: Ναι. Από ό,τι ξέρω.
1: Η Βασιλική Μαχαίρα θα είναι κοντά μας από
0: Κομωτινή.
1: Ρίξε και εσύ ένα μάτι. Όχι. Η Τασούλα Κρητικού από Καβάλα, η Χρυσούλα Σαμουρίδου από Ρεστιάδα, αλλά και η Δέσποινα Γιαννακίδου από Σέρες, έτσι για να μεγαλώσει αυτή η πρωινή παρέα, να μας μεταφέρει και τα νέα της κάθε περιοχής. Μαζί μας και όλοι εσείς αυτή την ώρα, που μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματάκια σας μέσω της σελίδας της ΕΡΤ Ρεστιάδας στο Facebook, αλλά και καλώντας τις δύο τηλεφωνικές μας γραμμές, το 2552-022-751 και το 22752.
0: Έχουμε όμως και κάτι εκφράσεις τώρα, αυτό δηλαδή που το λέμε και συχνά, που το είπες και σε λίγο πριν, ρίξε κανένα μάτι. Δηλαδή, κάτω το μετάφραση στα αγγλικά, για παράδειγμα. Δεν υπάρχει αυτό.
1: Throw an eye.
0: Τι να μπορώ να το ρίξεις στο μάτι.
1: Πού να το ρίξεις, βγάλε το και ρίξεις το, τι είναι ζαριά. Δηλαδή, ναι, αν το κάνεις εικόνα αυτό, ρίξε κανένα μάτι, πάρε ένα μάτι και ρίξε.
0: Και πόσες άλλες τέτοιες εκφράσεις. Τι γίνεται, βροχές και καταιγίδες σήμερα?
1: Α, μέχρι εδώ θα φτάσουν.
0: Θα φτάσουν, θα φτάσουν, ναι.
1: Και... γιατί ωραιότατη μέρα ξημέρωσε.
0: Όχι σήμερα, αύριο. Συγγνώμη,
1: για αύριο
0: σήμερα,
1: μας λέει.
0: Αύριο. Δεν θέλουμε όμως αύριο, γιατί αύριο ξεκινάει και το ωραιότατο εκείνο Levanta Fest. Στην...
1: ακριβώς, δεν θέλουμε καθόλου για αύριο, γιατί έχουμε και το Levanta Fest στο Βόλο. Έχουμε και, και τα σχολεία. Κάποια σχολεία λόγω του ότι κλείνουν, έχουν ετοιμάσει γιορτές τα παιδιά. Δεν θέλουμε τέτοια πράγματα.
0: Γιατί σήμερα η ημέρα μόνο στα πολύ ορεινά τμήματα της Ροδόπης θα υπάρχουν κάποιες καταιγίδες. Αύριο από την περιοχή της Πιερίας και Δόθε, μη σου πω και της Δυτικής Μακεδονίας και κατά Δόθε, και θα έχει βροχές και καταιγίδες κατά τόπους. Σε εμάς, από ό,τι βλέπω, και λέω σε εμάς για τους φίλους ακροατές τώρα που μας ακούν από Σέρες, αλλά νομίζω εκεί για εκεί αναφερόμαστε. Όχι, αναφέρομαι για το βόρειο κομμάτι του νομού Εύρου, θα φτάσουν απόγευμα, μετά τις 6. Δυστυχώς. Θα έχουν σχετικά σύντομο πέρασμα, αλλά ό,τι και να είναι, άμα έχει καταιγίδες εκείνη την ώρα, δεν μπορεί να γίνει καμία προγραμματισμένη εκδήλωση. Θα δούμε πώς θα πάει. Το Σάββατο θα έχει λίγο πιο χαμηλές θερμοκρασίες από ό,τι φαίνεται.
1: Σύμφωνα. Δεν πειράζει, θα πάρουμε ζακέτα.
0: Θα πας στη θάλασσα πάλι?
1: Όχι, γιατί.
0: Α, όχι. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, δεν θα πάει, δεν θα ξεπέρασε τους 30.
1: Μπορεί να πάω εξ ανάγκης την Κυριακή.
0: Θα... καλά, αυτό ναι. Την Κυριακή θα έχει μια χαρά θερμοκρασίες, γύρω στις 27 με 30 βαθμούς Κελσίου. Και από εβδομάδα πάμε να δούμε και πιο ωραίες θερμοκρασίες. Θα δούμε ως τότε όμως. Καλοκαίρι είναι άλλωστε. Αλλά αυτή η αστάθεια, είπαμε, ήρθε και δεν λέει να φύγει ακόμη από την, γενικότερα από τη βόρειο χώρα. Αυτή την ώρα που κουβεντιάζουμε, το θερμόμετρο από ό,τι βλέπω είναι κοντά στους 15 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια τμήματα του Εύρου, στους 20 στα πιο νότια, σε όλα τα παραλιακά, αλλά ακόμη και στην Κομωτινή βλέπω 18, στον Ιασμό 20, στην Ξάνθη 19, στην Δράμα, στη Δράμα δεν είδα... 19 βαθμούς Κελσίου, ακόμη
1: εκεί,
0: και η Δράμα, παιδιά.
1: Εκεί,
0: και οι Σέρες επίσης. Εντάξει, τώρα, άμα πας ορεινά, αλλά ηλιά και τα λοιπά, σίγουρα θα είναι χαμηλές οι θερμοκρασίες. Και η πιο υψηλή από ό,τι παρατήρησα νωρίτερα ήταν στο Αμόνι Σοφικού. Αυτό είναι κάτω στην.
1: Αυτό και τις προηγούμενες μέρες μας είχε δώσει αρκετά υψηλές θερμοκρασίες.
0: Είναι. Σε ποιο νομό είναι αυτό?
1: Θα
0: το δούμε τώρα.
1: Απλά δες λίγο, η Ρόδος δηλαδή έχει πιο χαμηλή θερμοκρασία.
0: Ναι, εδώ κοντά στο Αγίου Θεοδόρου, δηλαδή, κάτω στην Πελοπόννησο, έχει 27 βαθμούς Κελσίου ήδη τώρα. Η Ρόδος, που ειδού η Ρόδος και ειδού και το πίδημα που λένε, 24 βαθμούς έχει. Μάλιστα. Λοιπόν, γιορτάζει ο Ναθαναήλ και ο Βαρθολομαίος. Ναθαναήλ που σημαίνει στα
1: ευρωπαϊκά. Στον νομό Κορινθίας είναι.
0: Ναι. Στα ευρωπαϊκά ο Θεός να δώσει, και Βαρθολομαίος που σημαίνει ο γιος του τολμάει. Ποιος τον τολμάει? Δεν ξέρω. Αυτή είναι η μετάφραση. Έχουμε διεθνή ημέρα για τη μη αλκοολική στεατοϊπατίτιδα.
1: Τι είναι αυτό? Η δεύτερη Πέμπτη του Ιούνιου έχει καθιερωθεί ως Διεθνής ημέρα για τη μη αλκοολική στεατοϊπατίτιδα, που είναι αφιερωμένη στην ευαισθητοποίηση του κόσμου για την μη αλκοολική λιπόδη νόσο του ύπατος, και ειδικότερα στην πιο σοβαρή μορφή της, τη μη αλκοολική στεατοϊπατίτιδα. Δηλαδή, η υπατίτιδα που δεν αναφέρεται.
0: Λιπόδες ύπαρ, να το λέμε, παιδιά.
1: Έτσι ακριβώς, είναι πιο εύκολο.
0: Ναι.
1: Είναι μια υπατική νόσος που οφείλεται σε εναπόθεση λίπους στο ΥΠΑΡ, χωρίς να υπάρχουν άλλα αίτια υπατικής βλάβης και εναπόθεσης λίπους.
0: Είναι και Διεθνής ημέρα παιχνιδιού. Ποιο παιχνιδιού?
1: Ποιο παιχνιδιού?
0: Ως δραστηριότητα, λέει, μια διαδικασία, μια δραστηριότητα που γίνεται για ευχαρίστηση και ψυχαγωγία.
1: Για να αναδείξει τα ωφέλη του παιχνιδιού για όλους τους ανθρώπους και έχει, είναι μια πρωτοβουλία, λέει, που ανήκει στον όμιλο παιχνιδιών Lego και το ίδρυμα Lego για τη συμμετοχή, με τη συμμετοχή βέβαια και άλλων οργανώσεων.
0: Να κάνεις και άλλη διαφήμιση τώρα.
1: Γιατί δεν το κάνω διαφήμιση, αφού αυτοί το ξεκίνησαν, το σκέφτηκαν, ναι. Να μην τους δώσουμε
0: το θέμα είναι τι παιχνίδι παίζουν σήμερα τα παιδιά. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία που δεν μπορούμε να κουβεντιάσουμε. Δεν προλαβαίνουμε την κουβεντιά σου, γιατί πήγε και 17 ήδη. Θα πρέπει να πάμε και στη Βασιλική, ωστόσο δεν γίνεται να μην ξεκινήσουμε έτσι σήμερα.
2: Η κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει την ΕΡΤ. Με το ισχύον νομικό πλαίσιο και με κοινή υπουργική απόφαση σταματούν οι μεταδόσεις της ΕΡΤ μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος σήμερα το βράδυ.
3: 11 Ιουνίου 2013. Τίτλοι τέλους για την ελληνική ραδιοτηλεόραση.
4: Έρχονται από παντού.
3: Το σήμα της δημόσιας τηλεόρασης άρχισε σταδιακά να κόβεται από τις 10 τη νύχτα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Στις 11 και 22 διακόπηκε και η μετάδοση των ραδιοφωνικών σταθμών.
5: Από το βράδυ θα βλέπετε μαύρο στις συχνότητες της ΕΡΤ. Η ΕΡΤ κλείνει με απόφαση του αρμόδιου υπουργού.
6: Μετά το τέλος του σημερινού προγράμματος και τη διαφύλαξη των εγκαταστάσεων της ΕΡΤ.
2: Σε μια περίοδο που ο ελληνικός λαός υφίσταται θυσίες, δεν υπάρχουν περιθώρια για καθυστερήσεις ή για δισταγμούς. Όπως δεν υπάρχουν περιθώρια ανοχής για ιερές αγελάδες που παραμένουν άθικτες όταν επιβάλλονται περικοπές παντού. Όταν πρέπει να τελειώνουμε με τα ελλείμματα και να βγούμε από την κρίση, δεν μπορούμε να ανεχόμαστε θύλακες αδιαφάνειας και δημόσιας σπατάλης. Η ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, η ΕΡΤ, είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση μοναδικής αδιαφάνειας και απίστευτης σπατάλης. Και αυτό τελειώνει σήμερα.
3: 5 κανάλια, 10 ραδιοφωνικοί σταθμοί, 19 περιφερειακά τμήματα, 2 μουσικά σύνολα, ένα περιοδικό και ένα τεράστιο ιστορικό αρχείο μένουν βουβά. Από χθες το πρωί, η κυβέρνηση Σαμαρά προχώρησε στην έκδοση πράξης νομοθετικού περιεχομένου που δίνει τη δυνατότητα σε υπουργούς να προχωρούν σε συγχωνεύσεις φορέων ή να αποφασίζουν για το κλείσιμό τους. Λίγες ώρες αργότερα, ο ξαφνικός θάνατος της ΕΡΤ ανακοινώνεται και επισήμως από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Σίμω Κεδίκογλου.
2: Η ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, η ΕΡΤ, είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση μοναδικής αδιαφάνειας και απίστευτης σπατάλης. Και αυτό τελειώνει σήμερα.
3: Κυβερνητικός στόχος, η ίδρυση μιας νέας εταιρείας, ονόματι Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση, με προσωπικό 1.000 ατόμων, οι οποίοι θα επιλεγούν μέσω ειδικών εξετάσεων. Πληροφορίες θέλουν τον Ευάγγελο Βενιζέλο και τον Φώτη Κουβέλη να είχαν γνώση των αποφάσεων του Πρωθυπουργού από την Κυριακή, χωρίς ωστόσο να συνενούν σε αυτές. Η παρατηνόμενη αδυναμία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης να συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό δημοσίων υπαλλήλων που η Τρόικα ζητούσε επιτακτικά να τεθούν σε διαθεσιμότητα, όπως επίσης και το ναυάγιο της πώλησης της ΔΕΠΑ στην Gazprom, φαίνεται να ήταν η χαριστική βολή. Αυτό που εξώθησε τελικά το Μέγαρο Μαξίμου να πει τέλος.
2: Η σημερινή ΕΡΤ έχει εξελιχθεί σε ένα σκάνδαλο που το βλέπουν καθημερινά όλοι, αλλά δεν τόλμησε να το αγγίξει κανείς. Αυτά όλα τελειώνουν σήμερα και τελειώνουν οριστικά.
3: Κανείς δεν μπορεί να το πιστέψει, ούτε καν να το διανοηθεί. Χιλιάδες κόσμου, δημοσιογράφων και μη, συγκεντρώθηκαν ψες και παραμένουν ακόμα και τώρα έξω από το ραδιομέγαρο στην Αγία Παρασκευή, αλλά και όπου αλλού υπάρχουν εγκαταστάσεις της ΕΡΤ, στην Επικράτεια, εκφράζοντας στεναρά την έντονη αντίθεσή τους.
7: Δεν ξέρω, είμαστε όλοι σοκαρισμένοι, δεν ξέρω τι πω.
3: Αποφασισμένοι να κρατήσουν ζωντανή την ΕΡΤ με κάθε τρόπο, οι εργαζόμενοι εξακολουθούν να εκπέμπουν μέσω διαδικτύου, παραμένοντας εκεί.
8: Έχουμε αποφασίσει ότι εμείς συνεχίζουμε.
3: Εκεί, στο μετερίζει, στο λειτουργήμα που είναι ταγμένοι.
9: Εμείς, οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ, καλούμε κάθε συλλογικότητα σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, σε κάθε πλατεία πόλεων ή χωριών, σε κάθε παραλία, να οργανώσει δημόσια προβολή του προγράμματος της ελεύθερης αυτοδιαχειριζόμενης ΕΡΤ.

0: Ένα πολύ σύντομο χρονικό για αυτήν την αποφράδα ημέρα της 11ης Ιουνίου του 2013.
1: Έτσι, ένα flashback στα γεγονότα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε στη βόλτα μας, παιδιά. Είμαστε ήδη στην Κομωτινή και μαζί μας η Βασιλική Μαχιά.
1: Βασιλική, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Ήτανε Τρίτη.
1: Τι θυμάσαι τη μέρα.
2: Η μέρα της 11ης Ιουνίου του 2013.
0: Δεν θέλω να θυμάμαι ποια μέρα ήταν, τι ώρα ήταν, αλλά δεν γίνεται να μην θυμάσαι. Ναι. Θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά ακόμη και την ώρα που έγινε πραγματικά και τι έκανα εκείνη την ώρα και τι συνέβη μετά στο σταθμό τις επόμενες ώρες και τις επόμενες μέρες και έτη.
2: Νομίζω ήταν ένα γεγονός το οποίο σημάδεψε τη σύγχρονη ιστορία
0: Ακριβώς.
2: της Ελλάδας.
0: Και δεν το λέμε εμείς επειδή είμαστε εργαζόμενοι της ΕΡΤ, έτσι.
2: Όχι βέβαια, απλά ήταν πραγματικά, μα ήδη όλοι το έλεγαν ας πούμε και μετά την, και πολλοί μέσα από τη Νέα Δημοκρατία ας πούμε δεν το πίστευαν ότι θα οδηγούνταν ο τότε Πρωθυπουργός αυτή την απόφαση. Το θέμα είναι ότι
0: ποιος
2: μετά
0: ήταν τότε Πρωθυπουργός?
2: Δεν τα ξεχάσαμε ποτέ τα δύο χρόνια που κρατήσαμε ανοιχτές τις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ. Και ότι υπερασπιζόμασταν ακόμα εμείς τουλάχιστον στους 19 περιφερειακούς, όσοι ήταν στους περιφερειακούς σταθμούς, 19 περιφερειακούς σταθμούς, την υπερασπιζόμασταν και προστατεύαμε την περιουσία του ελληνικού λαού. Αυτό κάναμε. Λοιπόν, και εγώ δεν θέλω να το θυμάμαι πραγματικά, γιατί ο πόνος λειτουργεί ξανά το ίδιο, εκπέμπω τα ίδια σήματα στο σώμα και στο μυαλό. Οπότε πάμε να στήσουμε και προσπαθούμε τουλάχιστον εμείς εδώ στους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και όλοι οι ΕΡΤ βεβαίως, όλοι όσοι αγαπάμε αυτό που λέμε ΕΡΤ, είναι έρωτας όπως και να το κάνεις και φαίνεται αυτό. Πάμε να, πραγματικά να υπηρετήσουμε αυτόν τον ρόλο που είναι ότι αφουγκραζόμαστε την κοινωνία, αναδεικνύουμε τις παραγωγικές δυνάμεις της κοινωνίας και βεβαίως αναδεικνύουμε τα θέματα και τα προβλήματα του τόπου μας όσο μπορούμε. Και στον βαθμό που μπορούμε. Λοιπόν, να ξεκινήσω με την λειτουργία που τίθεται σε εφαρμογή η χρονική περίοδος για υποβολή αίτησης για την Μηδική, σύμφωνα με το πρόγραμμα, με τα προγράμματα ίσονος σημασίας. Είναι οι ενισχύσεις ίσονος σημασίας, οι de minimis οι γνωστές όπως λέμε. Μηδική είναι το τριφύλι και βεβαίως αφορά... Είναι ένα κτηνοτροφικό φυτό για ζωοτροφή, είτε και για σποροπαραγωγή και αφορά και τους νομούς της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας. Άκης από χθες είναι σε λειτουργία, λοιπόν, μπορούν οι κτηνοτρόφοι, οι αγρότες να κάνουν χρήση αυτού του δικαιώματός τους. Έχουμε ερώτηση του Χουσέιν Ζαϊμπέκ στη Βουλή, τον εξάρτητου βουλευτή για κτηνοτρόφους της Ξάνθης, οι οποίοι βρίσκονται σε απόγνωση. Απευθύνεται στον Υπουργό τον Αρμόδιο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κύριος Χουσέιν Ζαϊμπέκ, του θέτει μία σειρά από ερωτήματα για το γεγονός του ποιο είναι το ακριβές χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της καταβολής όλων των αποζημιώσεων που εκκρεμούν, για ποιους λόγους δεν έχουν καταβληθεί, ποια μέτρα σχεδιάζει η κυβέρνηση για τη στήριξη του εισοδήματος και πώς σκοπεύει το Υπουργείο να αποτρέψει τη μαζική έξοδο κτηνοτρόφων από το επάγγελμα. Ομάδα γυναικών από το Μειονοτικό Πολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Γυναικών Λυκείου Ροδόπης υποδέχθηκε στην Βουλή ο βουλευτής Ροδόπης του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Ιλχάν Αχμέτ. Λύκειο είναι ένα χωριό, έτσι, έτσι λέγεται, στο Δήμο Μαρονίας Σαπών είναι το συγκεκριμένο χωριό. Λοιπόν, από τον Περιφερειάρχη, τον Χριστό Δουλοτοψίδη, έχουμε το γεγονός ότι εντάσσεται στο πάρκο της Παραολυμπιακής Εκπαίδευσης στην Κομωτινή, βάσει του προγράμματος 21-27, με απόφαση λοιπόν που υπέγραψε ο κύριος Χριστόδουλος το Ψίδη, συντάχθηκε στο πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 21-27 στην προτεραιότητα κοινωνική ενσωμάτωση και αντιμετώπιση της φτώχειας η πράξη λειτουργία πάρκου παραολυμπιακής εκπαίδευσης με δικαιούχο τον Σύλλογο Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα και Φύλων Ροδόπης Περπατώ. Η πράξη αφορά τη λειτουργία του πάρκου παραολυμπιακής εκπαίδευσης στο προσβάσιμο υπαίθριο αθλητικό κέντρο του Δήμου Κομωτινής και θα αποτελείται θα αποτελέσει έναν σταθερό, οργανωμένο και πλήρως προσβάσιμο χώρο βιωματικής εκπαίδευσης, άθλησης και κοινωνικής ένταξης, όπου παιδιά, νέοι και ενήλικες, ανάπηρα και μη ανάπηρα άτομα, θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν, να δοκιμάσουν και να συμμετέχουν ενεργά σε παραολυμπιακά αθλήματα. Εδώ λοιπόν καλλιεργείται ένας πολύ ωραίος όρος που τώρα τελευταία κυκλοφορεί αρκετό χρονικό διάστημα, η συμπερίληψη.
0: Ναι.
2: Έχουμε διαδικτυακό εργαστήριο από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης για την θαλάσσια παρακολούθηση και τη γαλάζια ανάπτυξη. Το εργαστήριο απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές, νέους επιστήμονες και ερευνητές που ενδιαφέρονται για το θαλάσσιο περιβάλλον, τις νέες τεχνολογίες και τη βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά και σε στελέχη δημοσίων υπηρεσιών, εκπροσώπους φορέων, επαγγελματίες του θαλάσσιου και παράκτιου χώρου, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη. Πολλά περισσότερα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να πληροφορίες να αντλούν από το info@domikinsep.gr. Έχουμε το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή αύριο στην Ξάνθη. Ο Ross Daily στο σπίτι πολιτισμού της ΦΕΚ στην Παρασκευή 12 Ιουνίου. Και την Κυριακή στις 14 του Ιούνιου θα είναι στην Καβάλα.
0: Μικρός είναι ο χώρος εκεί της ΦΕΚ.
2: Είναι πάρα,
0: ωραίος,
2: είναι πολύ ωραίος,
0: αλλά είναι μικρός για το Ross Daily. Αυτό
2: είναι μικρός, ναι. Εντάξει, νομίζω ότι και ο Ross Daily, έτσι όπως έχει στηθεί αυτός ο νέος κύκλος των συναυλιών του, όπου εμφανίζεται μόνο σε επιλεγμένους ατμοσφαιρικούς χώρους, κάτι τέτοιο θα ήθελε. Ο Αριστοτέλης Ρήγας έρχεται στη Λέσχη Κομωτινέων με το «Ιδέα δεν έχω», stand-up comedy. Και η πηγή Βεβετζή θα ανάψει τη φλόγα της αγάπης στην Ξάνθη αύριο στις 12 Ιουνίου, που είναι η 24η Πανελλήνια Λάμπα Διδρομία Θελοντών Αιμοδοτών.
0: Ναι.
2: Είναι ο συνδιοργανωτής, βέβαια, είναι ο Σύλλογος Θελοντών Αιμοδοτών Ξάνθης η Αγάπη. Αυτά, παιδες, και
0: μάλιστα,
2: να πούμε...
0: Για το ρεπορτάζ, το χθεσινό δεν θα μας πεις δηλαδή τίποτα.
2: Τι να σας πω, τι θέλετε.
0: Πολύ σύντομα όμως, γιατί έχουμε και την Τασούλα. Τασούλα, καλημέρα. Να την
2: καλημέρα.
0: Πούμε και
1: καλημέρα.
2: Καλημέρα, Τασούλα. Η πρωινή δροσούλα είναι αυτή.
0: Έτσι, ναι. Έτσι. Βασιλική, θα μας πεις πολύ σύντομα τι έκανες χθες, αν θέλεις.
2: Ήθελα να έκανα ένα ταξίδι στην Ανατολική Θράκη, σε πόλεις που τις έχουμε εδώ ως οδούς, σε πόλεις που τις συνάντησα ως περιοχές, ως, ας πούμε, τις 40 εκκλησίες στη Θεσσαλονίκη που έμενα εγώ όταν σπούδαζα, και πήγα στην πηγή.
0: Μάλιστα.
2: Πέρασα λοιπόν από τις 40 εκκλησίες όπου έμεινα, μέσα σε μια υπέροχο ξενοδοχείο. Ήταν το λύκειο των μαθητών και εκεί πέρα οι άνθρωποι το έχουν κάνει ξενοδοχείο, έτσι ακριβώς όπως είναι το σχολείο κρατήθηκε.
0: Ναι.
2: Και όπως επίσης του παπά το σπίτι που το έκαναν ένα υπέροχο μπαράκι. Και στην Λουλέμπουργκα, Σαρκαδίουπολη, και στην Μακρά Γέφυρα, στο Καβακλή που έχουμε εδώ. Λοιπόν, ήταν ένα πέρασμα, πέρασα από την πηγή αυτών των πόλεων της Ανατολικής Θράκης.
0: Ωραία.
2: Ήταν υπέροχο.
0: Ωραία, μια χαρά. Σε ευχαριστούμε, Βασιλική. Πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τασουλίτσα, τι κάνεις?
1: Τι λέει?
3: Καλημέρα. Καλά είμαστε. Εμείς ζήσαμε χθες τις στιγμές, τελευταία γιορτή για το κλείσιμο της χρονιάς στο σχολείο. Πολύ ωραίες εικόνες, αυτά τα πιτσιρίκια και τα πανέμορφα. Έφυγε η έκτη τάξη που πάει στο γυμνάσιο.
0: Κλάματα, φαντάζομαι, συγκίνηση.
3: Κλάματα τα μικρά, εντάξει, όταν είπανε το καλό καλοκαίρι, κατάλαβες ότι τέλος, εδώ φτάνει, τελεία. Δεν μπορούσε.
0: Για πότε θα έρθει εκείνη η μέρα που θα πούμε καλό φθινόπωρο, ούτε θα το καταλάβουμε πραγματικά.
3: Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Για την ώρα ήταν τα περισσότερα με τα ποδήλατά τους, με τα παγωτά τους. Περιμένανε τη στιγμή να κάνουν βουτιές στη θάλασσα και να μην έχουν αυτό ότι έχουμε αύριο για διάβασμα. Νομίζω αυτές οι 2-3 τελευταίες μέρες τώρα, μέχρι και τη Δευτέρα, θα είναι της χαράς των μπουγέλων και των διαφόρων που γίνονται στο σχολείο. Έχουμε επισκέψεις σήμερα εμείς εδώ από το πρωί κιόλας. Θα έρθει ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού, ο κ. Γιάννης Βρούτσης, και θα επισκεφτεί αθλητικές υποδομές και στην Καβάλα και στο Δημονέστου. Θα γίνει και μια σύσκεψη με όλους τους φορείς εδώ της περιοχής για να υποθούν όλα τα προβλήματα που υπάρχουν, αλλά αλλά και εργασίες που είναι σε εξέλιξη και είχαν ξεκινήσει από την προηγούμενη επίσκεψη του κύριου Βρούτση, οπότε έρχεται να δει τι έχει γίνει, τι μένει να γίνει, τι θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Μαθαίνουμε επίσης πως σε λίγες ημέρες, την άλλη Πέμπτη συγκεκριμένα, θα είναι στην Καβάλα και ο ειδικός γραμματέας για την προστασία ζώων συντροφιάν, ο κύριος Νίκος Χρυσάκης. Θα είναι και συνεργάτες του μαζί και θα έρθει, γιατί θα έχουμε τα εγγένεια του νέου κοινοκομείου του Δήμου Καβάλας την 5η 18 Ιουνίου.
0: Ναι.
3: Να σας πω πως τώρα Πέμπτη Παρασκευή συνεχίζονται αυτές οι δωρεάν προληπτικές εξετάσεις στα καπί του Δήμου Δοξάτου της Δράμας και συγκεκριμένα σήμερα είναι οι γιατροί στα Κύρια και αύριο Παρασκευή στον Άγιο Αθανάσιο, και για πολίτες που δεν μπορούν οι άνθρωποι να μετακινηθούν υπάρχει δυνατότητα να τους επισκεφθούν στο σπίτι και να γίνουν αυτές οι εξετάσεις από την κοινωνική υπηρεσία βοήθεια στο σπίτι και το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ. Θα έχει σήμερα στη Δράμα μία πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση για την εξωτερική ιεραποστολή. Αυτή θα είναι στον Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου Χωριστής, στη Χωριστή. Θα είναι εκεί και ο Μητροπολίτης Δράμας, ο κ. Δωρόθεος. Και έχει να κάνει, θέμα της ομιλίας είναι η ιεραποστολή στην καρδιά της Αφρικής. Mm-hmm. Σίγουρα θα έχουν και φωτογραφικό υλικό, κανένα βίντεο, τι γίνεται εκεί. Η δουλειά και οι δράσεις που πραγματοποιούνται. Στις 7 το απόγευμα θα ξεκινήσει η εκδήλωση αυτή και ο μιλητής θα είναι ο επίσκοπος Κωνσταντιανής κύριος Κοσμάς, είναι του Πατριαρχείου της Αλεξάνδρειας. Mm-hmm. Οπότε σίγουρα θα έχει ξεχωριστό έτσι ενδιαφέρον. Και να σας πω, εχθές μιλήσαμε και με την υπεύθυνη του συμποσίου μαρμαραγουληπτικής που ξεκίνησε στην Δράμα, μας έλεγε για την όλη διοργάνωση που θα είναι μέχρι 20 Ιουνίου και τελικά μας έλεγε ότι η κυρία Βίκη Κωνσταντινίδου ότι έχει όντως πιο ενδιαφέρον να πετύχει και τις πρώτες μέρες που ξεκινούν οι μαρμαραγουληπτές τις δημιουργίες τους, γιατί αυτός ο όγκος μαρμάρου πώς παίρνει μορφή, δηλαδή από εκεί που βλέπεις ένα κομμάτι μαρμάρου,
0: τι γίνεται μετά,
3: πώς θα γίνει μετά, ναι, το άγαλμα. Και ότι θα φιλοτεχνήσουν, θα έχουν πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Σαββατοκύριακο θα είναι πάρα πολύ ωραία, γιατί έχουν κανονίσει και παράλληλες δράσεις. Και κάτι ακόμα που θέλαμε να πούμε, η εθελοντική αιμοδοσία που θα έχει το Γενικό Νοσοκομείο της Δράμας σε συνεργασία με το Χαμόγελο του Παιδιού, αυτή την Κυριακή 9 το πρωί με 3 το μεσημέρι, γίνεται με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, και όποιος έτσι ενδιαφέρεται ας βοηθήσει, γιατί οι απαιτήσεις για αίμα είναι μεγαλύτερες τώρα την θερινή περίοδο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Αυτά τα σούλα.
3: Δεν είναι αυτά.
0: Μια κουβέντα για τη σήμερα ημέρα, γιατί τα λέγαμε και από χθες ακόμη.
3: Λοιπόν, σήμερα για να καταλάβει και ο κόσμος, έχουμε δώσει ραντεβού όλοι οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ να θυμηθούμε εκείνη την ημέρα, δεν ξεχνάμε ποτέ, αλλά πάντοτε είμαστε φορτισμένοι αυτές τις ημέρες, γιατί μας έρχονται μνήμες για το ξαφνικό μαύρο, για την τεράστια ανατροπή στις ζωές όλων. Αυτό που συζητούσαμε χθες στα τηλέφωνα που συντονιζόμασταν, ότι αύριο 9 η ώρα θα τα συζητήσουμε όλα αυτά, είναι πώς εκείνη την εποχή όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι που απολύθηκαν ήταν και οι οικογένειες που δούλευαν, και πατέρας και μητέρα και ζευγάρια, και να μην ξεχνάμε και ποτέ.
0: Ή που εξαρτώνταν, οικογένειες που εξαρτώντουσαν από τον εργαζόμενο.
3: Ναι. Και να μην ξεχάσουμε και τους ανθρώπους έτσι που βάλαν τέλος στη ζωή τους.
0: Σωστά.
3: Για αυτό το γεγονός. Πρέπει να τα θυμόμαστε όλα αυτά. Δεν θέλουμε να τα θυμόμαστε, γιατί εντάξει, μας έχουν κάνει ζημιά σίγουρα όλους. Αλλά όταν είναι αυτές οι μέρες, είμαστε όλοι πολύ συγκινημένοι. Και εντάξει, βλέπουμε τελικά και το δίκαιο πώς έρχεται τελικά.
0: Ακριβώς,
3: η δικαιοσύνη.
0: Ακριβώς.
3: Βέβαια, εντάξει, αν σκεφτεί κανείς ότι πέρασαν 2 χρόνια και πόσο μαρτυρικά ήταν αυτά τα 2 χρόνια, προσπαθώντας να καταλάβεις από πού σου ήρθε αυτό. Ποτέ ξανά να μην γίνει έτσι, κάτω από τις συνθήκες αυτό. Σε οποιοδήποτε χώρο εργασίας.
1: Έτσι ακριβώς. Όχι μόνο
3: στο δημόσιο.
1: Ναι.
0: Πες και μια καλημέρα στη Χρυσούλα τώρα που είναι μαζί μας.
3: Καλημέρα.
0: Χρυσούλα, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Σε ευχαριστούμε, Τασούλα.
3: Γεια σας, παιδιά. Γεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Έλα, Χρυσούλα, τι γίνεται, καλημέρα, πώς πάμε.
4: Καλημέρα. Λοιπόν, ναι, είναι μια δύσκολη και βαριά μέρα
0: είναι
4: για τους εργαζόμενους της σήμερα. 13 χρόνια μετά το Μαύρο. Αλλά πέρα από την πληγή και τα προσωπικά βιώματα που έχει ο καθένας και από τη συγκεκριμένη μέρα, από τις μνήμες του και από τα 2 χρόνια μετά που ακολούθησαν, είναι πιο σημαντικό νομίζω να ξαναπούμε πρώτον το πόσο σπουδαία ήταν η στήριξη που είχαμε από τους αλληλεγγύους για 2 ολόκληρα χρόνια και να τους ευχαριστήσουμε για μια ακόμα φορά γι' αυτό. Και να πούμε επίσης ότι εκτός από ορισμένους λίγους που έχουν μια, θα το έλεγα, μόνιμη και κακοπροαίρετη αιμονή με την ΕΡΤ, οι περισσότεροι αντιλαμβάνονται για ποιο λόγο είναι αδιαπραγμάτευτο το να υπάρχει δημόσια τηλεόραση και το δημόσιο ραδιόφωνο. Και οι περισσότεροι επίσης έχουν περάσει κάποια στιγμή από τον αέρα του δημοσίου ραδιοφώνου που τους έδωσε χώρο, ενώ κάποια άλλα ιδιωτικά μέσα, για παράδειγμα, τους γύρισαν την πλάτη.
0: Σωστά.
4: Ξέρουν όλοι αυτοί.
0: Σωστά, σωστά.
4: Ναι. Για ποια πράγματα μιλάμε και για ποιες στιγμές και για ποιες συνθήκες μιλάμε. Σε αυτό προτιμώ να περιοριστώ. Τα προσωπικά είναι μετά τα προσωπικά βιώματα, λέω, και οι μνήμες. Ας τις κρατήσει ο καθένας για τον εαυτό του. Ξέρουν όλοι πολύ καλά τι ακριβώς έγινε. Τώρα, να πάμε στα θέματά μας. Για θετικότατη ανταπόκριση, έτσι είπε ο κ. Ζαμπούκης χθες, στην συνεδρία συλλογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης. Θετικότατη ανταπόκριση του οργανισμού Λιμένα Αλεξανδρούπολης σε αυτό το αίτημα που το ακούμε χρόνια τώρα, του Δήμου το αίτημα, να μεταβιβαστεί η κυριότητα όλης της δυτικής χερσαίας ζώνης του λιμανιού στον Δήμο. Έγινε μια κουβέντα με αφορμή μια ερώτηση που κατέθεσε η παράταξη αρχή με επικεφαλής τον κύριο Σταυράκογλου. Υπήρξε μια έντονη αμφισβήτηση όμως του κυρίου Σταυράκογλου όταν ο κύριος Ζαμπούκης είπε ότι είναι θετική ανταπόκριση του οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης να παραχωρηθεί στο Δήμο η δυτική χερσαία ζώνη, γιατί ο ίδιος είπε ότι έχει άλλες πληροφορίες και ότι το master plan του οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης έχει υπογραφεί και έχει ήδη διαβιβαστεί στο Υπουργείο Ναυτιλίας και το Υπερταμείο για να εκδοθεί το σχετικό προεδρικό διάταγμα. Και εκεί μέσα δεν προβλέπεται, λέει, κάτι τέτοιο. Τώρα να πούμε ότι αυτή η συζήτηση έγινε ουσιαστικά για αυτές τις εκτάσεις, αν θυμάστε, που λέγαμε πριν από λίγο καιρό, τις οποίες παίρνει το ΤΑΙΠΕΔ, είναι μεταξύ του λιμανιού και του αεροδρομίου. Είναι δημοτικές εκτάσεις, τις οποίες όμως παίρνει το ΤΑΙΠΕΔ και μάλιστα με νομοσχέδιο που ψηφίστηκε πριν από λίγο καιρό στη Βουλή, περνάνε στην κυριότητα του Υπερταμείου, γιατί εκεί θέλουν να δημιουργήσουν επιχειρηματικό πάρκο και logistics. Και θα δούμε τώρα ποια θα είναι η εξέλιξη και ποιος από τους δύο, δηλαδή αν ήταν ο κύριος Σταυράκογλου ή ο κύριος Ζαμπούκης, που έχει πιο ορθές πληροφορίες για το αν με κάποιο τρόπο το αντάλλαγμα για αυτά τα δημοτικές εκτάσεις θα είναι η δυτική χερσαία ζώνη. Αλλάζω θέμα, πάω στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Εχθές ήταν μια πολύ σημαντική μέρα για το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, γιατί για πρώτη φορά χορηγήθηκε σε ασθενή μια πολύ εξειδικευμένη θεραπεία με λουτέσιο 177, έτσι λέγεται, για τον προχωρημένο καρκίνο του προστάτη. Η συγκεκριμένη θεραπεία αντιπροσωπεύει, από ό,τι μας λένε εδώ από το νοσοκομείο, μία από τις πλέον σύγχρονες και καινοτόμες μορφές θεραπείας της πυρηνικής ογκολογίας παγκοσμίως. Είναι μία στοχευμένη θεραπεία ακριβίας, η οποία κατευθύνεται ειδικά στα καρκινικά κύτταρα και επιβαρύνει ελάχιστα τους υγιείς ιστούς. Και η εισαγωγή της θεραπείας αυτής στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης αποτελεί, όπως λέει και η διοίκηση, σημαντικό ορόσημο, γιατί μέχρι πρόσφατα πολλοί ασθενείς ήταν υποχρεωμένοι να μετακινούνται στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας για να έχουν πρόσβαση σε μια τόσο εξειδικευμένη θεραπευτική επιλογή. Πλέον δεν θα χρειάζεται να κάνουν χιλιόμετρα άνθρωποι που είναι ταλαιπωρημένοι έτσι και αλλιώς από την ασθένεια, αλλά να εξυπηρετούνται από το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Και μπράβο.
4: Ναι. Είναι 2-3 μέρες τώρα, παιδιά, που πιθανόν το έχετε δει. Έχει φουντώσει η συζήτηση και ο προβληματισμός για όσα έγιναν έξω από το ανοιχτό αναγνωστήριο στην Αλεξανδρούπολη, στην Σύμβολη των Οδών Καβίλ και Βενιζέλου, από ομάδα νεαρών μαθητών, μαθητές γυμνασίου και λυκείου, οι οποίοι μαζεύονταν έξω από το αναγνωστήριο και έβριζαν, φώναζαν φασιστικά συνθήματα υπέρ της Χρυσής Αυγής, χαιρετούσαν ναζιστικά. Απειλούσαν και πετούσαν αντικείμενα εναντίον των φοιτητών και των μελών της συλλογικότητας. Και το λέω αυτό γιατί τώρα έχουμε μια ακόμα επίσημη αντίδραση, αυτή τη φορά από την ομαρχιακή του ΣΥΡΙΖΑ Εύρου, με μια χθεσινή ανακοίνωση στην οποία κάνει λόγο για ακραίες και αδιανόητες συμπεριφορές, καλεί τους πολίτες να σταθούν απέναντι σε αυτές τις συμπεριφορές και δηλώνει ότι στέκεται με αλληλεγγύη στα μέλη της συλλογικότητας του αναγνωστηρίου, που όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η νομαρχιακή του ΣΥΡΙΖΑ, επιτελούν ένα πολύ σημαντικό έργο με κοινωνικές δράσεις. Αυτά λέει η κομματική οργάνωση. Σήμερα να σας πω ότι ξεκινά το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αλεξανδρούπολης με πολλές προβολές, πολλές παράλληλες δράσεις, ξεχωριστούς καλεσμένους και μουσικές βραδιές.
0: Σε ποιο χώρο, Χρυσούλα, γίνεται?
4: Στο Θερινό.
0: Στο Θερινό, στο Φλίζο, μάλιστα. Ναι.
4: Το φεστιβάλ θα διαρκέσει μέχρι τις 15 Ιουνίου και η αυλαία θα ανοίξει απόψε με αναβίωση Βοβού Κινηματογράφου, η οποία όμως θα συνοδεύεται από ζωντανή μουσική. Θα είναι
0: μάλιστα.
4: Εκεί δύο μουσικοί, σε πιάνο και βιολί, και θα συνοδεύουν την προβολή του Βοβού Κινηματογράφου. Τώρα, για το Σάββατο έχουμε στην Αποθήκη 3 ένα εργαστήριο Stop Motion Animation για μικρά παιδιά. Το απόγευμα πάλι του Σαββάτου στις 6 στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, εδώ μεταφέρεται μια δράση, πάει στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, θα παρουσιαστεί το βιβλίο «Φιλοσοφία και σύγχρονος κινηματογράφος, κριτικές αναλύσεις ταινιών του 21ου αιώνα». Την Κυριακή έχουμε μια ξεχωριστή στιγμή, λένε οι διοργανωτές, με την προβολή του ντοκιμαντέρ «Λόξη». Θα είναι εκεί και ο σκηνοθέτης. Και ο επίλογος είναι τη Δευτέρα 15 του μήνα με τη συναυλία του Ross Daily. Αυτά όλα θα είναι με δωρεάν, με ελεύθερη είσοδο. Εντάξει. Τώρα, αυτό που λέγατε λίγο πριν για το φεστιβάλ Λεβάντας, που επίσης είναι να ξεκινήσει.
0: Αύριο, αλλά δεν έχουμε
4: ναι. Ναι, δεν ξέρω τώρα με τον καιρό τι ακριβώς.
0: Μα αυτό είναι το πρόβλημα, δυστυχώς, για αύριο. Ναι. Για αύριο και τουλάχιστον. Για το Σάββατο θα είμαστε καλά, αλλά για το αύριο...
4: Ναι. Θα είναι κρίμα πάντως, γιατί εγώ θυμάμαι την πρώτη χρονιά που η Κινσέ Πάρωμα Εύρου είχε ξεκινήσει να κάνει αυτή την διοργάνωση, είχε βρέξει πάλι.
0: Ναι.
4: Τα είχαν ετοιμάσει όλα και λίγο πριν ξεκινήσει είχε ρίξει μια απίστευτη βροχή, τα κατέστρεψε όλα και είχε κυρωθεί εκείνη τη χρονιά. Εύχομαι να μην συμβεί το ίδιο, γιατί όντως έχουν κάνει πολύ μεγάλη προετοιμασία. Θα μου πεις μπορούν να τη συνεχίσουν τις επόμενες μέρες.
0: Αλλά εντάξει, ναι.
4: Δεν είναι το ίδιο ακριβώς. Είναι τελείως υπαίθριο όλο αυτό.
0: Ακριβώς,
4: και είναι πάρα
0: ναι.
4: πολύ δύσκολο. Οι καιρικές συνθήκες δηλαδή είναι το πρώτο πράγμα που επηρεάζει την διοργάνωση αυτού του φεστιβάλ. Εν πάση περιπτώσει, ας ευχηθούμε να μην πιάσει και να μπορέσουν όλα να κυλήσουν ομαλά. Αυτά, παιδιά.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε,
1: καλημέρα, Χρυσούλα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πριν πάμε στη Δέσποινα, λίγο να ανασάνουμε έτσι μουσικά.
1: Νομίζω μας χρειάζεται.
0: Η Ιουλία Καραπατάκη και ο Ρέστης Ντάντος. Πάμε να πάρουμε μια τζούρα ελευθερίας.

0: σημασία. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτός ο δίσκος, ο ολοκένουργιος του Ρεσιντάντο, εδώ με την Ιουλία Καραπατάκη. Κάτι παιδί είναι και αυτό, δηλαδή. Είναι
1: για την Καραπατάκη.
0: Ναι, παιδί, ναι. Άμα τη βλέπεις, τραγουδά, είναι η χαρά της ζωής.
1: Αυτό ακριβώς. Όπως το λες, ναι. Η χαρά της ζωής.
0: Λοιπόν, είμαστε Σέρες τώρα και είναι μαζί μας η Δέσποινα.
1: Η χαρά της ζωής.
0: Η χαρά της ζωής. Καλημέρα,
1: καλημέρα Δέσποινα.
2: Ωραίος χαρακτηρισμός.
0: Έτσι, έτσι.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Είσαι καλά.
2: Καλημέρα. Από μία μέρα που, τι να σας πω τώρα, ο ήλιος κάνει μεγάλη προσπάθεια. Αυτή την ώρα επικρατεί, το πρωί είχαμε συννεφιά. Κατά τη διάρκεια της ημέρας δίνει βροχές.
0: Ναι.
2: Αλλά χθες άντεξε, η αλήθεια είναι.
0: Καλό είναι αυτό.
2: Ναι.
0: Μακάρι να αντέξει και σήμερα, και ας είναι συννεφιά,
1: ναι, να μας πειράζει.
2: Και αύριο, γιατί αύριο έχουμε πολλές σχολικές γιορτές.
0: Δυστυχώς για αύριο είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Να δούμε.
2: Είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Άμα βάλουμε καμιά προσευχή όλοι μαζί και αρχίσουμε να φυσάμε φου-φου-φου, μπας και γίνει κάτι.
2: Πάμε στα θέματα εδώ από την Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Δύο μεγάλα έργα για τη διασφάλιση της ποιότητας και της ποσότητας του πόσιμου νερού στις Σέρες και στο παραλίμνιο του Δήμου Εμμανουήλ Παπά, χρηματοδοτεί μέσω ΕΣΠΑ η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, έπειτα από την υπογραφή των σχετικών αποφάσεων, με συνολικούς πόρους πάνω από 11 εκατομμύρια ευρώ. Το πρώτο έργο αφορά στη βελτίωση της ποιότητας και διασφάλιση ποσότητας πόσιμου νερού στο Δήμο Σερών.
0: Ναι.
2: Και στο πλαίσιο του αναμένεται να κατασκευαστούν νέοι αγωγοί για το δίκτυο ίδρυυσης νερού στο Δήμο Σερών.
0: Ναι.
2: Και στο πλαίσιο του αναμένεται να κατασκευαστούν νέοι αγωγοί για το δίκτυο ίδρυυσης

0: ότι η εταιρεία Νέα Εγνατία Οδός Λειτουργία ΑΕ θα ισχύσουν σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερών. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν από σήμερα 11 του μήνα έως την πλήρη αποκατάσταση σύμφωνα με τη μελέτη και το εγκεκριμένο πρόγραμμα εκτέλεσης τυχών εργασιών αποκατάστασης. Σε ιδιαίτερα συγκινησιακό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΕΒΕΣ χθες το βράδυ, κατά την οποία ο επί 13 χρόνια πρόεδρος Ομοσπονδίας Σωτήρης Κοτσαμπάς υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του Προέδρου, υλοποιώντας έτσι και δέσμευση που είχε κάνει όταν είχε αναλάβει από την πρώτη στιγμή της επανεκλογής του 25. Τη σκητάλη της Προεδρίας παρέλαβε ο μέχρι πρότινος Γενικός Γραμματέας Δημήτριος Βροντελής. Τιμητική εκδήλωση και η μερίδα για τον Γιάννη Πισπίλη και τη Βάσια Λαδιά διοργανώνει η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερών και το Σωματείο Σεραίων Πολιτεία αύριο Παρασκευή στις 9.30. Ο Γιάννης Πισπίλης είναι από το Γάζαρο Σερών και η Βάσια Λαδιά από την Πρώτη Σερών. Να σας πω, το πρόγραμμα περιλαμβάνει 2 ομιλίες από καταξιωμένους επιστήμονες που θα αναπτύξουν θέματα τα οποία σχετίζονται με το έργο των δύο ανθρώπων. Και να θυμίσω λίγο ότι ο Γιάννης Πισπίλης είναι μια εμβληματική προσωπικότητα συνδεδεμένη με την ιστορία και τον πολιτισμό στο Γάζαρο Σερών. Είναι γνωστός για το οικογενειακό του κτήμα, το οποίο αποτελεί σημαντικό τοπόσημο της περιοχής, ενώ η Βάσια Λαδιά, με το εξαιρετικό παράδειγμα του Λογραφικού Μουσείου Χαγιάτη Λαδιά στην Πρώτη Σερών, το οποίο το έχουμε παρουσιάσει πολλές φορές μέσα από την ΕΡΤ, αποτελεί συνδετικό κρίκο του χθες με το σήμερα. Σε μια εκδήλωση, θα σας πάω το Σάββατο, το έργο «Αν και οι Σταυροφόροι» παρουσιάζεται στις 9 και 4 στο Ζιερλί Τζαμί στις Αίρες, με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Πρόκειται για έναν εξαιρετικό θεατρικό μονόλογο βασισμένο στην Αλεξιάδα της Άννας Κομνηνής με τίτλο «Άννα και Σταυροφόροι». Η σκηνοθεσία και η αφήγηση είναι του Γιώργου Παπαστεφάνου, η ερμηνεία της Βασιλικής Δαλίσκα και η μουσική του Παντελή Παυλίδη. Έχουμε σήμερα μία εκδήλωση παρουσίασης βιβλίου, συγκεκριμένα μία πρόσκληση για το εργαστήρι δημιουργικής γραφής, ενδυνάμωση μέσα από τη γραφή. Απευθύνουν οι εκδόσεις από Στακτήριο και το Public για σήμερα στις 7 το απόγευμα, όπου αναμένεται να παρουσιαστεί το νέο βιβλίο της με αφορμή μάλλον την κυκλοφορία του νέου βιβλίου της Αντωνίας Θεοχαρίδου, Δημιουργική Γραφή για την Ενδυνάμωση των Ομάδων. Πού σας πάω τώρα, στο Βαλτερό, στο Δήμο Ηράκλειας. Μια εξαιρετική ευκαιρία για αντάμωμα αποτελεί η 7η Πανσεραϊκή Θρακιώτικη Συνάντηση. Το Σάββατο μας έρχεται στις 9. Στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Βαλτερού του Δήμου Ηράκλειας, που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Συνδυαστικός Σύλλογος Αριστοτέλης Βαλτερού. Εκατοντάδες χορευτές, χοροδοί και μέλη πολιτιστικών συλλόγων του νομού, θρακιώτικης καταγωγής, παρουσιάζουν χορούς, τραγούδια, δρόμενα και ιστορικά στοιχεία της Θράκης. Μουσικό σχήμα Θρακόμελο. Και θέλω να σας πω ότι τώρα γίνονται αυτά τα ανταμώματα, όπως τα λέμε εδώ. Φαντάζομαι
1: και εδώ.
0: Που είναι μια εξαιρετική πραγματικά ευκαιρία να βρεθούν άνθρωποι οι οποίοι μένουν σε διάφορες περιοχές της χώρας. Να. Και μάλιστα μας λένε πως πολλοί άνθρωποι παίρνουν τις άδειές τους προκειμένου να βρίσκονται εδώ σε αυτές τις συναντήσεις. Γίνονται εξαιρετικά γλέντια και μάλιστα τον Αύγουστο έρχονται και άνθρωποι που είναι στο εξωτερικό. Mm-hmm. Γιορτές και βρίσκονται οι άνθρωποι, διασκεδάζουν, λένε τα νέα τους και η χαρά του να βλέπεις έναν φίλο γνωστό, άνθρωπο που έπαιζε μαζί στο δημοτικό και σαν το δεις χρόνια, μέσα από μια γιορτή. Είναι πολύ ωραία και να σας πω ότι έχουμε και πάρα πολλές εκδηλώσεις Σαββατοκύριακο, ήδη άρχισε από σήμερα και από χθες, αν σας τα λέω, και θα ολοκληρώσουμε αύριο Παρασκευή, προκειμένου να έχουμε μια πλήρη εικόνα για το τι θα συμβεί το Σαββατοκύριακο.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία, σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Μην ξεχάσουμε να πούμε ότι σήμερα ξεκινάει και το Μουντιάλ, έτσι. 104 αγώνες, παρακαλώ, από την ERT 2 Sport και την ERT 1 και από το ERT Flix, βέβαια. Θα μπορούμε να δούμε τους αγώνες αυτούς που, και θα υπάρχουν ένα σωρό εκπομπές που θα ξεκινάει και από τις 3 το μεσημέρι και θα συνεχίζονται, βέβαια, απευθείας από τα γήπεδα του Καναδά, του Μεξικού και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής που φιλοξενούν το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου για φέτος. Συντονιζόμαστε από σήμερα μέχρι και τις 19 Ιουλίου που ολοκληρώνεται το Μουντιάλ.
2: Πάρτι για τους ποδοσφαιρόφιλους.
1: Καλά, εννοείται.
2: Ήδη μου ανακοινώθηκε από αύριο.

0: Για σήμερα δηλαδή. Η μέρα του πολεμικού ναυτικού της Βραζιλίας σε ανάμνηση της νίκης του στην ναυμαχία του Ριατσουέλο, κάτι που συνέβη στις 11 Ιούνιου του 1865 κατά των ναυτικών δυνάμεων της Παραγουάης.
1: Και είναι και η μέρα του Καμεχαμέχα.
0: Το είπα καλά. Ναι, καλά το πες.
1: Στη Χαβάη τιμά τη μνήμη του βασιλιά Καμεχαμέχα.
0: Τώρα το μεγάλο,
1: που εγκαθίδρυσε το βασίλειο της Χαβάη το 1795. 4 Ιουλίου 1898 η βασιλεία καταργήθηκε όταν τα νησιά της Χαβάη προσαρατήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αν νόμιζα θα πεις κάτι. Όχι. Τι άλλο συνέβη και σαν και σήμερα?
0: Πολλά συνέβησαν. Εμείς κάποια θα δούμε επιγραμματικά. Το 1821 οι Έλληνες επαναστάτες καταλαμβάνουν το Βραχώρι στο Αγρίνιο.
1: Ο Ιμπραήμις έρχεται στην έρημη Τριπολιτσά το 1825.
0: Το 1931 ιδρύεται η Πάντιο Σχολή Πολιτικών Επιστημών με κληροδότημα του Αλέξανδρου Πάντου.
1: 1965 και δημοσιοποιείται σε εφημερίδες η υποτιθέμενη κομμουνιστική δολιοφθορά σε στρατιωτικές μονάδες του Εύρου. Πρόκειται για σκευωρία που είχε στήσει και οργανώσει ο μετέπειτα δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος.
0: 1980 η Ελλάδα αγωνίζεται για πρώτη φορά σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην Νάπολη της Ιταλίας και χάνει από την Ολλανδία με 1-0. Τον γκολ σημειώνει ο Κίστ με πέναλτι στο 64ο λεπτό.
1: Το 2002 ο Ιταλός Μέουτσι Αντώνιο αναγνωρίζεται από το Κογκρέσο ως εφευρέτης του τηλεφώνου, θέτοντας τέλος σε μια διαμάχη ετών με τον Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπελ.
0: Δηλαδή πρέπει να αλλάξουμε αυτό που ξέρουμε.
1: Ναι, Αντώνιο Μέουτσι.
0: Αντώνιο Μέουτσι. Ο εφευρέτης.
1: Μέουτσι.
0: Μέουτσι. Ναι. Σωστά. Το 2003 οικονομικά.
1: Το Μέουτσι θα ήταν Μέουτσι στα ελληνικά.
0: Εξελινισμένος, ναι.
1: Αντώνης Μεούτσης, βεβαίως.
0: Άνετα. Πώς θα τον θυμόμαστε. Οικονομικά προβλήματα επικαλείται ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και βάζει λουκέτο στο κίνημα ελεύθερων πολιτών. Η απόφαση του Δημάρχου γίνεται δεκτή με ικανοποίηση από τα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας το 2003.
1: Σαν σήμερα έχει γεννηθεί ένας σπουδαίος Γάλλος ωκεανογράφος, εμείς παλιότερα το θυμόμαστε, δηλαδή ακόμη και μέσα από τις εκπομπές, ο Ζακ Ιβ Κουστό.
0: Και πώς τις βλέπαμε εκείνες, καθώς ήταν άδειες. Δεν είχε και πολλές εκπομπές,
1: ναι,
0: η ελληνική τηλεόραση τότε.
1: Ναι, ναι.
0: 1922 γεννιέται ο Μιχάλης Κακογιάννης, Κύπριος σκηνοθέτης.
1: Ο Χιου Λόρι, ο Άγγλος ηθοποιός, ο Dr. House, τον ξέρετε όλοι σας από τη μικρή οθόνη, έχει γενέθλια. 1959 γεννήθηκε.
0: 1835, η χρονιά που φεύγει από τη ζωή ο Ανδρέας Μιαούλης, Έλληνας ναύαρχος και πολιτικός διοικητής ελληνικού στόλου κατά την Επανάσταση του 1821. Το πραγματικό του όνομα, Ανδρέας Βόκος.
1: Όλοι τον θυμόμαστε, οι περισσότεροι τέλος πάντων, σαν διοικητή της Τράπεζας Ελλάδας επί 19 χρόνια, αναφέρομαι στον Ξενοφόντα Ζολότα. Ωστόσο, είχε διατελέσει και πρωθυπουργός επί Οικουμενικής 89-90, οικονομολόγος, αλλά και ακαδημοϊκός ο ίδιος, και το 2004, σαν σήμερα, πεθαίνει.
0: Ενώ το 2015 έφυγε από τη ζωή ο Αμερικανός σαξοφωνίστας, πρωτεργάτης της free jazz, Ornette Coleman.
1: Κάπως έτσι θα κλείσουμε, με τον ίδιο και την τρομπέτα του, με το σαξόφωνο του.
0: Με το σαξόφωνο του, έτσι. Θα σας αποχαιρετήσουμε, ανανεώνοντας το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 7. Μείνετε συντονισμένοι, δελτίο ειδήσεων από το Air News, ακριβώς στις 8.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Στρατιωτικά πλήγματα και κατέρωθεν απειλές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σηματοδοτούν περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο χωρών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη, όπως τονίζουν, επιθετικότητα της Τεχεράνης. Εκρήξεις ήχησαν γύρω από την Ιρανική πρωτεύουσα, στο λιμάνι Μπανταραμπάς και σε άλλες περιοχές κατά μήκος του στενού του Ορμούζ. Αντίπεινα, το Ιράν ισχυρίστηκε ότι πλήττει αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, χτύπησε αμερικανικά πλοία και ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά. Ισχυρισμός που αμερικανική κεντρική διοίκηση διέψευσε, αναφέροντας ότι εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι οι επιλογές για περαιτέρω επιθέσεις στο Ιρανικό έδαφος παραμένουν ανοιχτές και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν σύντομα τους βομβαρδισμούς εάν το Ιράν συμφωνήσει. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ και προειδοποιεί ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση και όχι με πολιτικό εκβιασμό. Ο επικεφαλής της αεροδιαστημικής δύναμης των φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε ότι η αμερικανική αυθάδεια θα αντιμετωπιστεί με κόλαση στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Εκτοξεύτηκαν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς η αγορά αντιδρά στις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent στα 92,63 δολάρια το αμερικανικό αργό. Πάνω από 20 χώρες, μεταξύ των οποίων η Βρετανία και η Γαλλία, δήλωσαν ότι θα συμβάλλουν στις προσπάθειες για την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης στα στενά του Ορμούζ. Με κοινή ανακοίνωσή τους που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, απαιτούν από το Ιράν να βάλει τέλος στις επιθέσεις εναντίον Ιρανών αντιφρονούντων, δημοσιογράφων και μέλη εβραϊκών ή ισραηλιτικών κοινοτήτων στα εδάφη τους. Σε προεκλογικούς ρυθμούς έθεσε τη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή του κόμματος, που εξέλεξε ομόφωνα νέο γραμματέα τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Εκλογές το 2027, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός. Είμαστε στην τελική ευθεία. Κάθε ημέρα μετράει και τις επόμενες ημέρες θα γυρίσουμε όλοι και όλες μαζί, όλη την Ελλάδα από τη μία άκρη στην άλλη, υπογράμμισε. Περιγράφοντας τους τέσσερις άξονες που συγκροτούν την ισχυρή Ελλάδα, είπε ότι αυτοί αποτελούνται από δυναμική οικονομία, ευημερεύουσα κοινωνία, θωρακισμένη άμυνα, αποτελεσματική διπλωματία. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, έκανε λόγο για θείας όπου δεν θέλει να κυβερνήσει αλλά να εξαντλήσει τη χώρα. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ο 67χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και τον γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία κατά εξακολούθηση, οπλοχρησία και παράνομη κατοχή πυρομαχικών. Η Διεθνής Αμνηστία κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διεξάγει εκστρατεία εθνοκάθαρσης των Παλαιστινίων από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη με σκοπό την προσάρτηση των Παλαιστινιακών εδαφών, καθώς η διεθνής κοινότητα θεωρεί παράνομους τους επικισμούς. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Θα εξεταστούν σε 4 διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση σε πολυκατοικία.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και πρόσκαιρες νεφώσεις σήμερα. Τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

Αγαπητοί ακροατές του Δημοσίου Ραδιοφώνου, καλή σας ημέρα. Εδώ είμαστε. Είναι Πέμπτη σήμερα, 11 του Ιούνιου. Και είμαστε εδώ για άλλη μια ενημερωτική διαδρομή μέσα από την μαγική συχνότητα του Δημοσίου Ραδιοφώνου, η εκπομπή Αθέατα Δημοσιογραφικά κοντά σας. Δύο μέρες ελπίζω να σας έλειψα. Και είμαστε εδώ, επιστρέψαμε για να συνεχίσουμε και το υπόλοιπο αυτής της πολύ ωραίας διαδρομής που έχει ξεκινήσει. Έχει να κάνει με την ενημέρωση, έχει να κάνει με τη μεταφορά όλων αυτών των καλών πραγμάτων και των δύσκολων καταστάσεων που κάπου θα πρέπει να βρεθεί το καλό, η χρυσή τομή για να ενισχύσουμε τα καλά, να δράσει έτσι ως ένα πολύ ωραίο παράδειγμα για όλους τους υπόλοιπους και να βρούμε τη λύση για τα δύσκολα. Γι' αυτό άλλωστε μας έδωσε και το μυαλό ο Θεός. Λοιπόν, να αρχίσω τώρα να φιλοσοφώ, γιατί δεν θα σταματήσω. Πάμε να κάνουμε τις συστάσεις. Γιώργος Εφρεμίδης στη ρύθμιση του ήχου, ο Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές, Βασιλική Μαχαίρα στο μικρόφωνο. Και βεβαίως είναι μια μέρα που δεν θα θέλαμε να υπάρχει στη σελίδα της σύγχρονης ιστορίας, το κλείσιμο της ΣΕΡΤ εκείνο τον Ιούνιο του 2013 και το τι ακολούθησε. Δεν θα ξεχάσουμε αυτά τα δύο χρόνια του αγώνα των εργαζομένων της ΣΕΡΤ, όλων όσοι αγαπάμε αυτό το πράγμα που λέγεται ΕΡΤ, αυτό την τεράστια δομή που την πληρώνει ο ελληνικός λαός και πραγματικά γίνεται ένας μεγάλος αγώνας για να ανταποκριθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Σίγουρα δεν συμβαίνει πάντοτε αυτό και εννοείται ότι για μένα η ΕΡΤ θα έπρεπε να είναι το κανάλι του ελληνικού λαού, εκεί να περνάνε όλα όσα πονάνε και όσα θέλει και όσα επιθυμεί ο ελληνικός λαός και όχι βέβαια να είναι το τέλος πάντων αυτός που έχει, που τον υπεύθυνο του τον ορίζει η εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση, τον υπεύθυνο της ΕΡΤ, τον πρόεδρο της ΕΡΤ ή το διευθύνοντα σύμβουλο. Θα έπρεπε κάτι άλλο να γίνει, είναι ώρα να γίνει κάτι τέτοιο νομίζω, για να μπορέσει πραγματικά η ΕΡΤ να αποτελέσει τη συχνότητα, την τηλεοπτική και τη ραδιοφωνική του ελληνικού λαού, γιατί αυτός την πληρώνει. Λοιπόν, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Εμείς τουλάχιστον κάνουμε ό,τι μπορούμε, δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό για αυτό. Αυτό να είσαστε σίγουροι. Και όχι μόνο εμείς, και όλη η περιφερειακή σταθμή της ΕΡΤ. Έχετε καταλάβει πώς η δύναμη της ΕΡΤ είναι μεγάλη. Και ευτυχώς το κατάλαβαν και κάποιοι που είναι στα γραφεία. Ότι η μεγάλη δύναμη της ΕΡΤ, αυτό που την κάνει διαφορετική από όλα τα υπόλοιπα κανάλια, εννοείται ότι είναι το πρώτο κανάλι, είναι η δύναμη της περιφέρειας. Η είδηση που η επικαιρότητα φτάνει άμεσα και γρήγορα, την ώρα που πρέπει και με τον τρόπο που πρέπει. Τώρα, δεν έχουμε κάτι... Όχι, έχουμε. Έχουμε. Την πυροσβεστική έχουμε μία φωτιά που ξέσπασε χθες στην Ξάνθη στον Ιερό Ναό του Αγίου Τρίφωνα στην Οροφή. Μιλάμε για 25.000 ευρώ ζημιά. Και ένα συμβάν στην Αλεξανδρούπολη, το οποίο είναι ανοιχτό ακόμα. Από τις 4 τα ξημερώματα ξεκίνησε η πυρκαγιά σε σπίτι που ήταν δίπλα με αποθήκη και δυστυχώς πάμε για πολύ μεγάλες ζημιές εκεί από ό,τι με ενημέρωσαν οι άνθρωποι της πυροσβεστικής που δίνουν μεγάλο αγώνα για να περιορίσουν το μέτωπο της τη φωτιά εκεί στο συγκεκριμένο σπίτι στην Αλεξανδρούπολη. Και από την ελληνική αστυνομία είχαμε κάποια μικροσυμβάντα με κλοπές, κυρίως στην Καβάλα και στην Ξάνθη. Τώρα, πάμε λίγο με το μουσικό μας χαλί Γιώργο Εφρεμίδη να καλέσω την καλεσμένη μας.

0: θυμόσαστε ότι αρκετά πυκνά συχνά βγάζουμε θέματα και ειδήσεις που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, με την διατροφή μας, με το τι τρώμε, το τι καλλιεργούμε και βέβαια όσο μπορούμε προσπαθούμε να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις γύρω από τα όσα γίνονται με τις νέες, τα νέα τέλος πάντων πράγματα και δεδομένα που ισχύουν σε ό,τι αφορά τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές με έναν άλλο τρόπο, τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς δηλαδή, που είναι έτσι αυτό ο ακριβής ορισμός, που βέβαια που αρχίζει σιγά σιγά και κάποιοι προσπαθούν να ξυλώσουν το δίχτυ ασφαλείας που υπήρχε σε ό,τι αφορά την προέλευση, τον τρόπο καλλιέργειας αυτών. Και ενώ υπήρχε λοιπόν αυτός ο θύλακας ασφαλείας στην Ευρώπη, κάποιοι προσπαθούν με κάθε έτσι μέθοδο και προβάλλοντας ότι αυτά είναι νέες γονιδιωματικές τεχνικές που δεν έχουν επιπτώσεις, δεν ξέρω, δεν μας αφήνουν να το καταλάβουμε. Λοιπόν, είχε περάσει από το Συμβούλιο των Υπουργών της Ευρώπης. Περιμένουμε τώρα να βρεθεί και η Ολομέλεια των Ευρωβουλευτών να πάρουμε και από εκεί την γνώμη των Ευρωβουλευτών για το συγκεκριμένο θέμα. Ωστόσο, προέκυψε μία απόφαση ενός ανώτατου δικαστηρίου στη Βρετανία και έχω κοντά μου την κυρία. Τηλεφωνικά κοντά μου, την κυρία Βάσο Κανελοπούλου από το δίκτυο Σπόρων ΣΥΤΟ, η οποία είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του δικτύου ΣΥΤΟ. Καλή σας μέρα, κυρία Κανελοπούλου.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνουμε, τι κάνει η Έγινα?
1: Είναι πολύ όμορφα σήμερα.
0: Έχει φως, ήλιος, ηλιόλουστο.
1: Είναι ηλιόλουστο, αλλά έχει λίγο δροσιά σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Ναι.
0: Και
1: η βραδιά ήταν υπέροχη, ναι.
0: Και εμείς έχουμε δροσούλα. Λοιπόν, έχουμε μία απόφαση ανωτά του δικαστηρίου στη Βρετανία, συγκεκριμένα στις 4 του Ιούνιου, που επαναφέρει για τα γενετικά τροποποιημένα τους κανόνες ασφάλειας και διαφάνειας που εκεί είχαν καταργηθεί από το 2025 και επαναφέρει αυτά που τώρα θέλουν κάποιοι να καταργήσουν και εδώ. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε, τη διαφάνεια, την ιχνηλασιμότητα, την επισήμανση και την εποπτεία από τις ρυθμιστικές αρχές. Ποιος έκανε αλήθεια την προσφυγή εκεί?
1: Είναι μία ομάδα κοινωνίας των πολιτών, μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία ασχολείται, είναι από επιστήμονες φτιαγμένη, και η οποία ασχολείται με την παρακολούθηση των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στη διατροφή μας, αυτά που ονομάζει ο κόσμος μεταλλαγμένα. Και παρακολουθεί όλα τα επιστημονικά δεδομένα και μάζεψε όλα τα στοιχεία και βρήκε και όλα τα στοιχεία από το Υπουργείο και είδανε, το δικαστήριο είδε ότι η πρόταση που πήγε στην κυβέρνηση ήταν λανθασμένη, δεν είχε μέσα όλες τις επιστημονικές πληροφορίες που έπρεπε. Δηλαδή έβγαλε το συμπέρασμα ο δικαστής ότι η κυβέρνηση που το ενέκρινε την κατάργηση των κανόνων, ότι δεν είχε τις σωστές πληροφορίες. Είχε δηλαδή μία προπαγάνδα. Ξέρετε, αυτό γίνεται και εδώ τώρα. Δηλαδή, με συγχωρείτε γιατί κρύωσα χτες βράδυ.
0: Ναι.
1: Γίνεται μία προπαγάνδα ότι αυτά τα θέματα, αυτές οι νέες γονιδιωματικές τεχνικές, τα νέα αυτά προϊόντα, δηλαδή η δεύτερη γενιά μεταλλαγμένων οργανισμών, όπως το λέμε, αν μπουν χωρίς διαφάνεια και χωρίς έλεγχο, θα μας σώσουν από την κλιματική αλλαγή. Κάτι το οποίο δεν είναι αληθινό, γιατί εμείς είδαμε ολόκληρη τη λίστα των προϊόντων που υπόσχονται και δεν έχουν σχέση με την κλιματική αλλαγή, έχουν σχέση με εμπορικά κριτήρια που βολεύουν τις μεγάλες εταιρείες. Δηλαδή αυτές οι εταιρείες που κάνουν πλανητικό εμπόριο και όχι τοπικό θέλουν ένα μαρούλι στο ράφι να μπορεί να διαρκέσει πάρα πολύ χρόνο. Βρήκανε λοιπόν έναν τρόπο να το τροποποιήσουν γενετικά, έτσι ώστε ναι μεν να είναι μπαγιάτικο, αλλά να μην φαίνεται, να μην μαυρίζει.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα θέλουν προϊόντα σαν και αυτά να μας λένε ότι θα μας σώσουν από την κλιματική αλλαγή και ότι πρέπει να καταργήσουμε τους κανόνες που ισχύουν.
0: Ναι, οι κανόνες γιατί να καταργηθούν δηλαδή?
1: Επειδή είναι, λέει, μια καινούρια καινοτομία η οποία θα μας έρθει στην κλίση. Και άναφερε, οι κανόνες υποτίθεται ότι είναι μια μεγάλη γραφειοκρατία, όπως λένε οι εταιρείες. Και δεν θέλουν τη γραφειοκρατία ακριβώς για να μπορέσουν να μας προσφέρουν εντός εισαγωγικών.
0: Πολύ πιο άμεσα, ναι, πολύ τη πιο λύση. Άμεσα.
1: Ουσιαστικά, ξέρετε, θα κερδίζουν περισσότερα. Είναι τόσο απλό. Είναι καθαρά χρηματοοικονομικό. Θα είναι πιο εύκολο. Δεν θα κάνουν αίτηση για επιστημονικό έλεγχο. Δεν θα περιμένουν 3 μήνες. Σιγά τον πολυέλαιο. 3 μήνες περιμένουν σήμερα για τον έλεγχο. Δεν θα υπάρχει υποχρέωση επισήμανσης για τον καταναλωτή. Και έτσι εγώ δεν θα ξέρω τι τρώω. Δεν είναι όμως ότι εγώ και εσείς δεν θα ξέρουμε τι τρώμε. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι η επιστήμη δεν θα μπορεί να παρακολουθήσει αν αυτό μας κάνει καλό ή κακό, εφόσον δεν σημαίνεται. Δεν θα, δηλαδή δεν θα ξέρουμε...
0: Όλα μπαίνουν σε ντουρβά που λένε. Όλα.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Και ξέρετε, αν το πάρουμε και από φιλοσοφικό επίπεδο, διότι έχει τώρα το πρακτικό επίπεδο, το θέμα του καταναλωτή, το θέμα του αγρότη που δεν τον συμφέρει σε χώρες όπως εμάς, που έχουμε
0: μικρό κλήρο.
1: Ναι, δεν τον συμφέρει τον αγρότη. Θα είναι κάτι σαν και αυτό το Μερκοσούρ που έρχεται. Δηλαδή θα είναι μια υποβάθμιση της διατροφής μας. Θα χάνουμε το πλεονέκτημα της ποιότητας, γιατί δεν θα φαίνεται. Τα προϊόντα pop θα επηρεαστούν αρνητικά. Αλλά να σας πάω και κάπου αλλού, πέρα από όλα τα πρακτικά που είναι πάρα πολύ σημαντικά για τη ζωή μας. Να σας πάω φιλοσοφικά, τι υπάρχει πίσω από αυτό. Έχω μπροστά μου το εξώφυλλο του βιβλίου της Εφευρέτιδας. Είναι 2 οι εφευρέτες, η Τζένιφερ Ντούντνα και η Σαμουέλ Στέρνμπεγκ, αυτής της, των νέων γονιδιωματικών τεχνικών. Λοιπόν, πώς το ονομάζουν το βιβλίο στο οποίο παρουσιάζουν αυτό το επίτευγμα? Το ονομάζουν «Ένα ρήγμα στη δημιουργία».
0: Ένα ρήγμα στη δημιουργία, μάλιστα.
1: Ναι, και από κάτω λένε ότι αυτή η γενετική επεξεργασία μας δίνει την απίστευτη δύναμη να ελέγξουμε την εξέλιξη, τη βιολογική εξέλιξη των ζώων, των φυτών, του ανθρώπου κτλ. Συμπληρώνω εγώ. Λοιπόν, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε, είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό, είναι μια πάρα πολύ επεμβατική τεχνολογία. Δεν είμαστε εναντίον της χρήσης της τεχνολογίας, αρκεί να γίνεται υπεύθυνα, όπως το είπε και η ίδια η εφευρέτρια, ότι επειδή είναι πολύ επεμβατική πρέπει να γίνεται υπεύθυνα. Λοιπόν, όταν δεν γίνεται υπεύθυνα και γίνεται ανεύθυνα, όπως πάει να γίνει τώρα, αν αφαιρεθούν οι κανόνες ελέγχου, μπορεί να έχουμε πάρα πολύ αρνητικά αποτελέσματα. Και αυτό που μας λένε οι εταιρείες, και το έχει πιστέψει και η Κομισιόν, ότι αυτές οι νέες τεχνικές έχουν αποτέλεσμα σαν και αυτό που συμβαίνει στη φύση, είναι εντελώς ψέμα. Και το διαψεύδει ο ίδιος ο τίτλος του βιβλίου. Πρόκειται για ρήγμα στη δημιουργία. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε πόσο σοβαρό είναι αυτό το πράγμα. Δεν είναι ίδιο με αυτό που συμβαίνει στη φύση. Στη φύση τα πράγματα...
0: Το λένε ξεκάθαρα, δηλαδή, στον τίτλο τους. Μήπως και κάποιοι, τέλος πάντων, το βάλουν στο μυαλό τους ότι αυτό είναι δύσκολο πράγμα να το... είναι σαν μια βόμβα, τέλος πάντων, από την οποία πρέπει να την κρατάς με πολύ σταθερά χέρια.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και κάναμε μια εκδήλωση στην Αθήνα και φέραμε έναν καθηγητή γενετικής από Πανεπιστήμιο King's College του Λονδίνου. Αυτός είναι γενετιστής, ασχολείται χρόνια με αυτή την τεχνολογία, την εφαρμόζει. Πού την εφαρμόζει όμως? Στην ιατρική. Και μας λέει ότι είναι κάθετα αντίθετο στη χρήση στην γεωργία.
0: Μάλιστα.
1: Διότι άλλο να χρησιμοποιείς, επειδή ένας άνθρωπος είναι άρρωστος, να παίρνεις ένα ρίσκο μέσα στο εργαστήριο, και τις περισσότερες φορές, όπως και στα φάρμακα, μπορεί να υπάρχουν και επιπτώσεις, αλλά είναι ανεκτές, διότι το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο. Δηλαδή το χρησιμοποιείς σαν φάρμακο. και έχει αποτελέσματα και πιστεύει στην τεχνολογία αυτή, αλλά την απορρίπτει εντελώς στη χρήση αυτό που λένε οι επιστήμονες απελευθέρωσης στο περιβάλλον. Δηλαδή φτιάχνεις ένα νέο φυτικό οργανισμό μέσα στο εργαστήριο, τον φτιάχνεις τεχνητά σαν εγχείρηση ας πούμε, και μετά τον απελευθερώνεις στο περιβάλλον και δεν ασχολείσαι επιπλέον τι συμβαίνει. Mm. Αυτός όμως είναι ζωντανός και διασταυρώνεται. Mm. Και δεν ξέρεις τι θα σου φέρει και μπορεί να σου χαλάσει τους σπόρους που ήδη έχεις εσύ. Μπορεί να τους τροποποιήσει με τρόπο που δεν σε συμφέρει. Mm-hmm. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, και πάρα πολλοί επιστήμονες έχουν δημοσιεύσει πολύ μεγάλες αντιρρήσεις για αυτό το θέμα, για αυτή την απελευθέρωση χωρίς όρια.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί κάθε τεχνολογία, κοιτάξτε, και το μαχαίρι ήταν μια πρώτη πρωτόγονη τεχνολογία. Είναι πώς το χρησιμοποιείς. Ναι. Το χρησιμοποιείς για να φας ή για να σκοτώσεις. Mm-hmm. Άρα εδώ μιλάμε ότι κάθε
0: Ακόμα το ίδιο στοίχημα προσπαθούμε να, πώς το λένε, να κερδίσουμε. Δεν το έχουμε λύσει ακόμα αυτό. Δεν το έχουμε λύσει ακόμα.
1: Κοιτάξτε,
0: κάποτε ήταν μαχαίρι, μετά έγινε βόμβα, τώρα έγινε γονιδιωματικές τεχνικές. Δεν το έχουμε λύσει υπέρ μας. Δηλαδή, εντάξει, εγώ να το καταλάβω για θεραπευτικούς σκοπούς και για λόγους υγείας να βοηθηθούν κάποιοι άνθρωποι.
1: Φυσικά.
0: Στη φύση και στη γεωργία, για ποιο λόγο να εφαρμοστεί αυτό?
1: Διότι συμφέρει κάποιες μεγάλες εταιρείες που κάνουν αυτή την πολύ εντατική βιομηχανική γεωργία.
0: Λοιπόν, και αν μπορούσε και συνεννοηθεί ο κόσμος σε όλο τον πλανήτη, δεν ξέρω πότε θα γίνει αυτό κατορθωτό. Λοιπόν, και λέγανε ότι εμείς δεν θέλουμε αυτού του είδους τους σπόρους. Δεν τους θέλουμε, κύριοι. Δεν τους θέλουμε. Μην μπαίνετε στον κόπο.
1: Δεν τους θέλουμε. Αυτό λέει ο κόσμος όταν ενημερώνεται. Και αυτό είναι κάτι που προσπαθούμε εμείς, γιατί άμα δεν είσαι ενημερωμένος, δεν ξέρεις. Αν έρθει, συγγνώμη. Αν έρθει κάποιος σε μένα και μου πει «έχω μια καινούρια τεχνολογία που θα σε σώσει από τα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής, τη θέλεις?» Φυσικά θα πω ναι. Mm-hmm. Το θέμα είναι να μάθω τα υπέρ και τα κατά. Mm-hmm.
0: Κυρία Κανελοπούλου, αυτή η απόφαση του δικαστηρίου, του ανωτάτου δικαστηρίου στη Βρετανία, πόσο θα λειτουργήσει για αυτό το θέμα που συζητάμε, και περιμένουμε και την απόφαση της ολομέλειας των Ευρωβουλευτών, έτσι, στο Ευρωκοινοβούλιο?
1: Κοιτάξτε, είναι ένα υπέρ της κοινωνίας. Mm. Είναι υπέρ της κοινωνίας, εννοώ του κοινωνικού ελέγχου. Mm-hmm. Δηλαδή, σε αυτά τις πολύ επεμβατικές τεχνολογίες πρέπει να υπάρχει κοινωνικός έλεγχος. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχουν νόμοι και κανόνες ασφαλείας, ώστε να μπορούν οι αρχές να επέμβουν όταν προκύπτει ένα πρόβλημα στο οικοσύστημα ή στον άνθρωπο. Mm-hmm. Όταν δεν υπάρχει σήμανση, όταν δεν υπάρχει ιχνηλασιμότητα, παρακολούθηση στα χωράφια, όταν δεν υπάρχουν αυτά, όταν δεν θα ξέρεις ποιος προκάλεσε το πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν μπορείς να επέμβεις. Δηλαδή δημιουργούν ένα τετελεσμένο το οποίο, επειδή πρόκειται για ζωντανούς οργανισμούς, είναι και χωρίς αντιστροφή. Mm-hmm, mm-hmm. Να σας πω ένα παράδειγμα. Συνέχεια βλέπω, όποιος παρακολουθεί αυτά, ότι ένα σωρό προϊόντα αποσύρονται. Mm. Γιατί βρέθηκε, ας πούμε, στο τάδε σούπερ μάρκετ ότι τα τάδε μπισκότα, ναι, είχαν κάποιο πρόβλημα επιμόλυνσης. Αυτό είναι λογικό. Γίνονται έλεγχοι και αποσύρονται. Δεν μπορείς να αποσύρεις ένα ζωντανό οργανισμό, γιατί εντωμεταξύ όταν τον έχεις απελευθερώσει το περιβάλλον και φυτρώνει και πολλαπλασιάζεται, έχει διασταυρωθεί.
0: Έχει διασταυρωθεί
1: και δεν ξέρεις με τι έχει διασταυρωθεί και δεν ξέρεις τι αποτέλεσμα μπορεί να έχει αυτή η διασταύρωση.
0: Το είπατε. Οπότε, πολύ χαρακτηριστικά, είναι ένα ζωντανό οργανισμός. Δεν είναι ένα πακέτο πισκότα το οποίο το αποσύρουμε. Είναι ένα ζωντανός οργανισμός.
1: Ακριβώς, το είναι σαν να κάνεις ένα παιχνίδι, όπως λένε οι εφευρέτησες, ένα παιχνίδι με τη δημιουργία. Ο άνθρωπος δεν τη γνωρίζει σε βάθος τη δημιουργία. Mm. Γνωρίζει ορισμένα πράγματα.
0: Το θέμα είναι ότι πόσο θα προκαλείται ακόμα ο δημιουργός και πόσο θα επιτρέπει να τον προκαλούν. Για να δούμε. Εγώ κάτι περιμένω στο κομμάτι αυτό. Ότι μπορεί κάποιοι να ονειρεύονται ότι μπορούν να προκαλέσουν ρήγμα στη δημιουργία, αλλά δεν έχουν τη γνώση που έχουν, έχουν γνώση οι φύλακες που, που λένε. Λοιπόν,
1: οι αρχαίοι, ναι, συγγνώμη.
0: Ναι, ναι, ναι, σας ακούω. Ναι, ναι, πείτε μου, πείτε μου.
1: Οι αρχαίοι, αρχαίοι το λέγανε Ήβρις αυτό.
0: Ήβρις. Και όταν αυτό υπήρχε, πληρώνεται.
1: Όταν δηλαδή δεν έχεις την αίσθηση του μέτρου. Γιατί οι αρχαίοι ήταν υπέρ της επιστήμης και της τεχνολογίας και είμαστε κι εμείς υπέρ.
0: Μα και την εφάρμοσαν, είναι, έτσι, ναι, ναι.
1: Το θέμα είναι να την εφαρμόσεις με, με γνώση σε αυτόν. Δηλαδή ποιες είναι οι δυνάμεις σου και ποιες είναι οι γνώσεις σου. Mm-hmm. Όταν προχωράς πέρα από αυτό που ξέρεις και παίζεις για οικονομικούς λόγους, για να κερδίσουν ορισμένοι άνθρωποι πιο πολλά λεφτά, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Γι' αυτό εμείς περιμένουμε από τους 21 Έλληνες ευρωβουλευτές που πρόκειται να ψηφίσουν στις 17 Ιουνίου.
0: 17 Ιουνίου, ωραία.
1: Περιμένουμε να μας προστατεύσουν.
0: Για να δούμε, για να δούμε. Κοντά είναι η 21η του Ιούνιου και η θερινή ημερία, έτσι. Το θερινό ηλιοστάσιο, τι λέω, το θερινό ηλιοστάσιο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Τώρα ωραία. Δεν ξέρω αν θα ξανά αναβληθεί, γιατί έχει αναβληθεί 3 φορές.
0: Αυτό είναι καλό ή κακό? Καλό.
1: Μάλλον
0: γίνεται
1: καλό,
0: μια ενημέρωση. Ναι, ναι, ναι.
1: Αν θα ξαναβληθεί. Αλλά πρόκειται, υποτίθεται, έχει αναγγελθεί δηλαδή επισήμως ότι εκείνη την ημέρα θα ψηφίσουν και έχουν κατατεθεί πολλές τροπολογίες από ευρωβουλευτές όλης της Ευρώπης που ζητάνε να επαναφερθεί η επισήμανση και η επιστημονική παρακολούθηση. Mm-hmm. Θα τα ψηφίσουν, ναι.
0: Για να δούμε.
1: Τι να σας πω. Η απόφασή τους θα είναι ιστορική. Θα μείνει στην ιστορία αυτό που θα κάνουν. Mm. Είτε υπέρ είτε κατά.
0: Εύχομαι να ξέρουν ποιον εκπροσωπούν εκεί που πάνε. Αυτό. Να κοιμηθούν πριν στις 20 του Ιούνιου. Μην πω και κάθε μέρα πρέπει να το σκέφτονται αυτό. Αλλά να σκεφτούν ποιον εκπροσωπούν εκεί που πάνε. Να σκεφτούν, πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Κανελοπούλου, θα τα ξαναπούμε.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλή συνέχεια, καλημέρα. Γεια σας.

0: Λοιπόν, στα 34 λεπτά μετά από τις 8, εδώ συντονισμένοι πάντοτε με το δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Κομωτινής, η εκπομπή αθέατα δημοσιογραφικά στους δέκτες σας, στους ραδιοφωνικούς έως τις 9. Και πριν περάσω στο επόμενο θέμα, να πω κάτι συμπληρωματικά για το προηγούμενο, σχετικά με τις γενετικά, για τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές. Μπορούμε, όσοι θέλουμε, και πρέπει να είμαστε πολλοί, να στείλουμε email στους ευρωβουλευτές της χώρας μας, τους 21 ευρωβουλευτές, απαιτώντας να τηρήσουν τις δικλείδες ασφαλείας και την επισήμανση για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς που προκύπτουν από τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές. Αυτό που συζητούσαμε με την κυρία Βάσο Κανελοπούλου από το δίκτυο Σπόρων ΣΥΤΟ. Μπορείτε λοιπόν να πληκτρολογήσετε ΣΥΤΟ ή Αιγύλοπας. Υπάρχουν αυτές οι διευθύνσεις των συγκεκριμένων δικτύων και από εκεί θα βρείτε και θα βρούμε την κατεύθυνση για το πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τους ευρωβουλευτές της χώρας μας. Όσο περισσότεροι, τόσο θα τους κάνουμε να σκεφτούν ποιον εκπροσωπούν την ώρα της ψηφοφορίας, έτσι. Δεν είναι αποκομμένοι και ούτε πρέπει να αισθάνονται αποκομμένοι οι ευρωβουλευτές από την κοινωνία των Ευρωπαίων πολιτών, αλλά και οι βουλευτές του Εθνικού μας Κοινοβουλίου από εμάς. Θα πρέπει να νιώθουν την ανάσα μας στο σβέρκο τους. Έτσι ακριβώς πρέπει να είναι. Λοιπόν, αλλάζω τώρα θέμα και πάω σε ένα άλλο πολύ μεγάλο ζήτημα. Πάρα πολλές φορές έχω μιλήσει για από αυτήν εδώ την εκπομπή που παρακολουθώ ανθρώπους να περπατάνε με το κινητό στο χέρι, ζευγάρια ή ξέρω εγώ γονείς με το ένα χέρι να κρατάνε το καρότσι και το άλλο να κρατάνε το κινητό, χάνοντας στιγμές με το περιβάλλον, χάνοντας στιγμές με τον εαυτό τους, χάνοντας στιγμές με τους δικούς τους ανθρώπους, με το παιδί τους καθώς μεγαλώνει. Λοιπόν, και γενικά ο εθισμός με το κινητό, η εξάρτηση με το κινητό έχει χτυπήσει κόκκινο. Και υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία δράση που ξεκινούν φωτισμένοι άνθρωποι και κυρίως από το χώρο της εκπαίδευσης, όπως είναι η νηπιαγωγός, η εκπαιδευτικός κυρία Μαρία Στρούμπα, την οποία την είχαμε κοντά μας και είχαμε μιλήσει τότε λίγο πριν την πανδημία του COVID για μια πολύ ωραία δράση που είχε κάνει με επαναχρησιμοποίηση υλικών που έκανε εδώ σε σχολεία της Κομωτινής. Κυρία Μαρία Στρούμπα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνουμε?
1: Μια χαρά, εσείς.
0: Δόξα να έχει ο Θεός. Σαν παιδί στο δάσος, όταν οι ενήλικες αφήνουν το κινητό και ξαναβρίσκουν το παιχνίδι. Η Κινσέπ Κουκουνάρη, η οποία βεβαίως έκανε και τις προηγούμενες δράσεις που έλεγα, διαβάζω εδώ ότι εγκαινίασε το 2024 το πρόγραμμα «Σαν παιδί στο δάσος», φέρνοντας την παιδαγωγική του δάσους στο ευρύ κοινό ενηλίκων στην Ελλάδα και ανοίγοντας ένα νέο δρόμο επανασύνδεσης με τη φύση μέσα στην πόλη. Τι σημαίνει αυτό και τι δράσεις ετοιμάζετε? Μάλλον το Σάββατο 14 του Ιούνιου κάτι θα κάνετε στο λόφο του Φιλοπάπου στην Αθήνα.
1: Πολύ σωστά. Στις 14 Ιουνίου στο Φιλοπάπου το απόγευμα. Είναι μία από τις δράσεις που εντάσσονται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Σαν παιδί στο δάσος», η οποία χρησιμοποιεί τη μεθοδολογία της παιδαγωγικής του δάσους, η οποία έχει προφανώς κάποιες αρχές όπως όλες τις μεθοδολογίες παιδαγωγικής. Και βασικός της στόχος είναι μέσα από συστηματική επαφή με το φυσικό περιβάλλον, τα άτομα που λαμβάνουν μέρος σε τέτοιες δράσεις να έρθουν σε επαφή με αυτό, να αρχίσουν να ενδιαφέρονται γι' αυτό, να το παρατηρούν, να επωφελούνται όλων των θετικών συνεπειών που μπορεί να έχει επαφή του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον. Και στη συνέχεια, απότερο σκοπός μέσα από όλη αυτή τη σύνδεση και τη συστηματικότητα είναι οι άνθρωποι όλων των ηλικιών να κάνουν κάτι στην καθημερινότητά τους για την προάσπιση των δασών και των υπόλοιπων οικοσυστημάτων. Οπότε έτσι, ενώ ξεκινάει αυτή η παιδαγωγική από από μικρότερες ηλικίες άτομα, εμείς προσπαθούμε, να την ανοίξουμε στους ενήλικες, όχι μόνο σε παιδαγωγούς, γιατί αυτό γίνεται και από άλλες ομάδες, αλλά και σε άτομα που δεν έχουν καμία σχέση με την εκπαίδευση, την τυπική, άτομα όλων των ηλικιών και όλων των επαγγελμάτων.
0: Πολλές φορές βλέπω φωτογραφίες πώς ήταν, ας πούμε, πριν 20 χρόνια. Πώς περπατούσαν οι άνθρωποι σε μια πόλη, μέσα στους δρόμους της πόλης ή σε κάποια άλλα σημεία. πως ο καθένας επικοινωνούσε με τα μάτια του με τον, ακόμα και με έναν άγνωστο. Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα είναι όλοι σκυμμένοι. Οθονόπληκτοι.
1: Όλοι και όλες μας θα πω, γιατί
0: ναι.
1: και εμείς δεν μπορούμε να ξεφύγουμε εύκολα από αυτό. Και να πω ότι εμείς προσωπικά η έμπνευση από τη δικιά μας καθημερινότητα πολλές φορές είναι αφορμή για να κάνουμε κάποιες δράσεις στο κουκουνάρι. Και έχοντας μετακομίσει στην Αθήνα έτσι το τελευταίο διάστημα, παρατηρώντας τους ανθρώπους, βλέποντας ότι υπάρχει κάτι χάνεται από το βλέμμα τους.
0: Κάτι λείπει. Μόνο κάτι. Είσαστε πολύ επίγειες. Ναι.
1: Ναι. Έτσι γεννήθηκε η ιδέα του Σαν Παιδί στο Δάσος, έχοντας και εγώ την προσωπική ανάγκη να είμαι πιο κοντά σε επαφή με το φυσικό περιβάλλον, γιατί όλα τα προηγούμενα χρόνια ζούσα στην επαρχία. Η επαφή εκεί είναι πιο εύκολη σε σχέση με τους κατοίκους της Αθήνας.
0: Και οπότε τι θα γίνει τώρα το Σάββατο?
1: Λοιπόν, το Σάββατο θα μαζευτούμε άτομα. Έχουμε μέχρι και συμμετοχές άνω των 65,
0: τέλεια,
1: από περίπου 30 χρονών και πάνω. Μαζευόμαστε εκεί. Υπάρχει ένας κύκλος γνωριμίας μεταξύ των συμμετοχόντων. Υπάρχει οικειοποίηση μέσω δραστηριοτήτων με το περιβάλλοντα χώρο. Παρατήρηση μέσα από ενδιαφέρουσες δραστηριότητες, βλέπουμε τα φυτά που μπορεί να ευδοκιμούν εκεί, πάλι από μέσα από ένα παιχνιώδη τρόπο και κάπως σύνδεσης και με τον εαυτό μας, έτσι. Γιατί δεν είμαστε κάτι ξεχωριστό από όλα αυτά. Μπορεί να περνάμε να μην τα παρατηρούμε καν, αλλά είναι εκεί μαζί μας το μέρος που ζούμε. Και φυσικά παιχνίδι στην ενέργεια που απαιτεί η κάθε δυναμική της ομάδας, προκειμένου να χαλαρώσουμε, να αφήσουμε τις έγνοιες, τα πρέπει, τις υποχρεώσεις, τους ρόλους τους βαρύς πίσω μας και να νιώσουμε λίγο πιο ξέγνιαστα και ανέμελα, όπως κάναμε όταν είμαστε μικροί και κάπου υπάρχει εκεί θαμένο. Οπότε μπορούμε να το επαναφέρουμε σιγά σιγά στην καθημερινότητά μας και το φυσικό περιβάλλον είναι το τέλειο πεδίο για να απολαύσουμε όλη αυτή τη διαδικασία.
0: Δύο ώρες είναι πολλές χωρίς κινητό?
1: Κάποιο άτομο μπορεί να πει
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, θα αφήσουν τα κινητά τους πριν ξεκινήσουν αυτή τη διαδικασία? Θα τα κλείσουν ή θα μπορούν να 5-10 λεπτά να πιάνουν? Ποιος τους πήρε? Έχω κανένα μήνυμα.
1: Αυτό τι λέει κάπως...
0: στο Facebook.
1: Ναι. Αυτό κάπως λειτουργεί αυτόματα, χωρίς να το πούμε. Δηλαδή, σε προηγούμενες δράσεις δεν είχαμε αναφέρει κάτι. Και πάντα παρατηρούσαμε ότι στο τέλος, τουλάχιστον ένα άτομο και παραπάνω ανάλογα, έλεγαν ότι... Πω, άφησα το κινητό στην άκρη και επιτέλους χαλάρωσα. Έτσι, με τα δικά τους λεγόμενα δηλαδή, παρατηρήσαμε ότι το έκαναν μόνοι τους αυτόματα, χωρίς εμείς να το ζητήσουμε. Οπότε βγαίνει αβίαστα. Είναι κάτι πηγαίο, βαθιά ανάγκη του ενήλικα πλέον.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε τα αφήνουμε στην άκρη χωρίς πολλά και μπαίνουμε στο παιχνίδι και την εξερεύνηση.
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο θα συνεχιστεί, ανοίγει δηλαδή τώρα το Σάββατο και θα συνεχιστούν αυτές οι συναντήσεις?
1: Αυτές οι συναντήσεις θα έχουν ήδη ξεκινήσει. Είχαμε και το προηγούμενο διάστημα. Και πριν το 2024, όπως αναφέρεται, όπου εκεί είχαμε ένα συστηματικό, μια συστηματική εκπαίδευση, πρόγραμμα για 6 εβδομάδες, μία φορά την εβδομάδα, όπου είχαμε γύρω στους 10 συμμετέχοντες και συμμετέχουσες κάθε εβδομάδα να έρχονται στο Φιλοπάπου μέσα στη ζέστη που είχε Μάιο τον Ιούνιο, το απόγευμα φυσικά το κάνουμε, για να είναι πιο δροσερά, και να λένε πώς θα έρθω τώρα, θα πάρω τα μέσα για να έρθω να ζεστά μέσα με τον καύσωνα, και πάντα ερχότανε. Φεύγοντας έλεγαν ότι ευτυχώς που ήρθα. Ήτανε το διάλειμμα μας στην καθημερινότητα. Οπότε στόχος μας είναι την επόμενη χρονιά να τρέξουμε ξανά κάποιο πιο συστηματικό πρόγραμμα, γιατί μέσω από τη συστηματικότητα και στη συχνή επαφή εν τέλει συνειδητοποιείς τις αλλαγές που φέρνει αυτή η παιδαγωγική του δάσους στον εαυτό σου. Mm-hmm. Και μέχρι να γίνει αυτό, γιατί ξέρετε δεν είναι εύκολο να δεσμευτεί και κάποιος ενήλικας για mm-hmm. τις συναντήσεις, έχουμε μικρές αυτοτελείς δράσεις για να έρθει ο κόσμος σε επαφή με αυτό, να δει, να πάρει λίγο μια ιδέα του τι μπορεί να γίνει και μετά πιο εύκολα να πει ότι αυτό αξίζει να το βάλω μέσα στην καθημερινότητά μου.
0: Mm-hmm. Από τη μέχρι τώρα διαδικασία, κυρία Στρούμπα, βλέπετε τον κόσμο να έχει έλλειψη δάσους στη ζωή του?
1: Ναι, εξαρτάται, θα σας πω. Υπάρχει, τα τελευταία χρόνια παρατηρώ, περίπου 1 με 2 χρόνια, έχουν ανθίσει πάρα πολλές ομάδες που κάνουν εξορμήσεις mm-hmm. Τριγύρω στην Αττική και αλλού. Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι το έχουν ανάγκη. Mm. Έτσι λοιπόν, όταν σου λείπει κάτι, το αναζητάς.
0: Το καταλαβαίνουν ότι τους λείπει? Το καταλαβαίνουν ότι τους λείπει?
1: Κάποιες φορές δεν είναι πάντα συνειδητό. Mm-hmm. Αυτό γίνεται κυρίως έτσι σε συνομιλίες μεταξύ ατόμων που γνωρίζω δεξιά και αριστερά σε συναντήσεις. Mm-hmm. Ωστόσο, τα συμμετέχοντα άτομα που έρχονται σε εμάς είναι συνήθως λίγο έτσι πιο τσιγκλημένοι, να το πω, και ναι. τσιγκλημένες. Mm-hmm. Κάτι καταλαβαίνουν ότι συμβαίνει mm-hmm. Και το παρατηρούν, έρχονται και το συνειδητοποιούν όταν
0: ότι ήταν
1: δουν.
0: Αυτό.
1: Mm-hmm. Ναι.
0: Μάλιστα. Και εύχομαι να το περνάνε, βέβαια, και εφόσον οι ίδιοι το ζουν και το βιώνουν και το αντιλαμβάνονται, να το περνάνε και στα παιδιά τους. Έρχονται και με τα παιδιά τους κάποιοι?
1: Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάνει στην Αθήνα κάποια δράση με γονείς και παιδιά, ή τέλος πάντων και δαιμόνες και παιδιά. Θα το μελετήσουμε για την συνέχεια, γιατί απαιτούνται άλλες
0: διαδικασίες,
1: προδιαγραφές. Γενικά θέλουμε να είμαστε τυπικοί και από θέματα ασφάλειας, πρώτων βοηθειών κτλ. Είναι πολύ σημαντικό όταν πηγαίνουμε σε τέτοιες δράσεις να ελέγχουμε τις ομάδες τι γνώση έχουν περί αυτού. Ωστόσο, σίγουρα μας ρωτάνε, μας έχουν ρωτήσει αρκετοί αν μπορούν να φέρουν παιδιά, πότε θα κάνετε δράση για παιδιά, οπότε είναι και αυτό στα πλάνα το πώς θα μπορέσουμε να εντάξουμε κάτι τέτοιο.
0: Μήπως και καθένας πάρει το μήνυμά του και πει, βρε παιδί μου, μήπως να πάω πίσω στη γενέτειρά μου, μήπως εκείνο το σπίτι στο χωριό, μήπως μπορώ να το κάνω παράδεισο, μήπως κάτι τέτοιο. Γιατί...
1: ακριβώς τώρα αυτό είναι. Πολλοί συζητάνε ότι δεν αντέχουν την
0: συνθήκη
1: στην Αθήνα. Και εγώ ίδια προσωπικά. Mm-hmm. Θέλω έτσι μέσα από τις δράσεις να τους φέρω και λίγο από τη χαλαρότητα της υπόλοιπης Ελλάδας, της mm-hmm. πιο mm-hmm. χαλαρής και εξέγνωστης. Mm-hmm. Αλλά αυτό θέλει μεγάλη διαδικασία, μεγάλες αποφάσεις. Δεν είναι πάντα εύκολο.
0: Σίγουρα.
1: Το να αφήσει κάποιος μια δουλειά που μπορεί εδώ να έχει τα προστοζήν του, δυστυχώς, να το πούμε έτσι απλά, δεν είναι εύκολο. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Μάλιστα. Μαρία Στρούμπα, σε ευχαριστούμε πολύ. Το κουκουνάρι ρίχνει σπόρους και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό. Από την Κομωτινή, ήσουν στη Σάμο, ήσουν στην Ικαρία, τώρα στην Αθήνα. χαιρόμαστε πολύ που το κουκουνάρι είναι ζωντανό. Πάρα πολύ.
1: Και να πω εδώ λίγο, επειδή αν θέλει κάποιος να μας ψάξει στην Αθήνα, μπορεί να ψάξει στο διαδίκτυο πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες κουκουνάρι, με τις 2 πρώτες συλλαβές, το κουκου και η αγγλικό και διπλό O, K-O-O, γιατί υπάρχουν και άλλες εταιρείες με το ίδιο όνομα. Το χαρακτηριστικό μας είναι ότι έχουμε ένα λόγο με το, σαν άνθρωπος, με το κεφάλι κουκουνάρι, γιατί πιστεύουμε ότι αν σκεφτόμαστε λίγο σαν τα κουκουνάρια, τα πεύκα και τα υπόλοιπα...
0: Εσείς κάνετε και τον όντα. Κούκο που φέρνει την άνοιξη. Κούκου.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Κάπως έτσι και αυτό μέσα στη λογική.
0: Τέλεια.
1: Ευχαριστούμε πάρα
0: και
1: εμείς, πολύ.
0: Και εμείς. Καλή επιτυχία.
1: Μακάρι να ξανασυνομιλήσουμε.
0: Βεβαίως. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Γεια σας.

0: Επιστροφή στις ρίζες. Κάτι λέγαμε προηγουμένως για το μήπως και επιστρέψει κάποιος από τα πυκνοκατοικημένα, έτσι, μεγάλα αστικά κέντρα. Μιλάμε μόνο για την πρωτεύουσα και για την πρωτεύουσα εννοείται. Αλλά πάμε τώρα στο τέταρτο Return to Your Roots, επιστροφή στις ρίζες, που θα λάβει χώρα από τις 13-22 Ιουνίου στις κατασκηνώσεις Παιδων Χώρα της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρονίας και Κομωτινής. Μιλάμε για το πρόγραμμα του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου της Θράκης και το συγκεκριμένο βέβαια που για τέταρτη χρονιά συμπληρώνουν 10 Έλληνο-Αμερικάνοι ομογενείς ηλικίας 18 έως 23 ετών από τις μεσοδυτικές πολιτείες της Αμερικής, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν μαθήματα ελληνικής γλώσσας, θερινό σχολείο λοιπόν ελληνικό και εκπαιδευτικές δομές σε Κομωτινή, Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη, Καβάλα, εκπαιδευτικές δράσεις και βιωματικά εργαστήρια. Το θερινό σχολείο έχει ενταχθεί στο στρατηγικό σχέδιο για τον απόδημο ελληνισμό του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας ως καλή πρακτική και διεξάγεται σε συνεργασία του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Σικάγο με το Εργαστήριο Γλωσσολογία Συμμόρφωση του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης και του Ιδρύματος, βέβαια, Αλέξανδρος Πίσιος, ελπίζω να το λέω σωστά, το οποίο χρηματοδοτεί την μετακίνηση των συμμετεχόντων και του Ελληνικού-Αμερικάνικου Leadership Council. Τώρα θα μας τα πει αυτά καλύτερα η κυρία Ζωή Γαβριλίδου, η οποία είναι η ψυχή αυτού του προγράμματος. Αυτή άνοιξε το δρόμο για αυτή τη γέφυρα και βέβαια είναι και η ιδρύτρια του Εργαστηρίου Γλωσσολογία Συμμόρφωση του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου της Θράκης μας. Καλή σας μέρα, κυρία Γαβριλίδου.
1: Καλή μέρα, κυρία Μαχαίρα, και βέβαια σαν καλή δημοσιογράφος τα είπατε όλα. Είναι πολύ λίγα να πω εγώ, αλλά εντάξει, παρόλα αυτά κάτι θα βρούμε να πούμε. Πράγματι, είναι ένα θερινό σχολείο που ουσιαστικά είναι μια γέφυρα. Μια γέφυρα που ενώνει νέους Έλληνες της Διασποράς από τις μεσοδυτικές πολιτείες, όπως είπατε, με τον πολιτιστικό τους πλούτο εδώ στην Ελλάδα, την ιστορική μνήμη, αλλά και τη σημερινή, και το τονίζω αυτό, τη σημερινή ζωντανή Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα τη Θράκη. Μια περιοχή που είναι στρατηγικής και πολιτισμικής σημασίας και που πολύ συχνά δεν συμμετέχει σε όλες αυτές τις διαδρομές της ομογένειας και των ομογενών, έτσι. Είμαστε δηλαδή από τις περιοχές που δεν έχουμε στείλει τόσους πολλούς στην Αμερική, έχουμε στείλει περισσότερους στη Γερμανία και στην Ευρώπη. Άρα, τι κάνει αυτό το θερινό σχολείο? Κάνει τη Θράκη ορατή και σε μια άλλη κοινότητα, την κοινότητα των Ελληνοαμερικάνων, υπολογίσιμη, αλλά και μέρος ενός ευρύτερου εθνικού οράματος. Γιατί ξέρουμε ότι όταν δυναμώνεται η περιφέρεια, δυναμώνεται και όλη η χώρα, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ναι, ότι θα μπορούσαν να πάνε σε κάποια άλλη περιοχή, και όμως εδώ το γεγονός ότι γίνεται στη Θράκη είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι άλλα
1: και
0: παιδιά.
1: Ακριβώς. Είναι κάθε χρόνο άλλα παιδιά. Και φέτος θα είναι 11.
0: 11.
1: Παιδιά.
0: Ωραία.
1: Ναι. Και να πω βέβαια ότι η επιτυχία ενός τέτοιου προγράμματος δεν είναι οι 10 μέρες που περνούν εδώ στην Ελλάδα, ούτε οι φωτογραφίες που εμείς βγάζουμε στα social media και όλα αυτά. Είναι αν μετά από 10 χρόνια ένας από αυτούς γίνει επιχειρηματίας, πολιτικός, ακαδημαϊκός, ηγέτης της ομοδιανής, να θυμάται τη σχέση αυτή

0: που απέκτησε με την Ελλάδα και τη Θράκη εδώ και να χρησιμοποιήσουμε εμείς αυτή την επαφή για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που λέμε soft power diplomacy. Και όχι μόνο soft power, και πολύ συγκεκριμένα. Δηλαδή, ήδη εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να είχαμε φτιάξει ένα δίκτυο με όλους αυτούς τους αποφύτους.
1: Αυτό
0: και
1: θα
0: να
1: σας έλεγα.
0: Να αξιοποιεί η τοπική κοινωνία ακριβώς, βάζοντάς τους να κάνουν ομιλίες για τη Θράκη, να χρηματοδοτεί πράγματα και όλα αυτά, γιατί είναι πολύ σημαντικό το κέρδος που μπορούμε να πάρουμε στην Αμερική. Το κάνουμε όταν τα παιδιά αυτά επιστρέφουν.
1: Ναι.
0: Το Hellenic American Leadership Council τους κάνει ειδικό mentorship και τους βοηθά να δουν πώς θα γίνουν τέτοιοι soft power ambassadors ο καθένας στη δουλειά του. Έτσι αυτό το κάνουμε στην Αμερική. Πρέπει και εδώ η τοπική κοινωνία, οι τοπικοί άρχοντες για τη πιο συγκεκριμένα να το αξιοποιήσουν όλο αυτό. Είναι τα ονόματα. Μέχρι τώρα είναι 40 παιδιά.
1: Βέβαια. Και κάθε χρόνο
0: είναι
1: αυτό διευρύνεται ο κύκλος, μεγαλώνει. Είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές μας αυτοί.
0: Έτσι, και μπορούμε πραγματικά να τους αξιοποιήσουμε, να τους φέρουμε σε επαφή με παράγοντες παραγωγής εδώ στην περιοχή μας, με επιχειρηματίες και όλα αυτά, γιατί τα παιδιά αυτά δραστηριοποιούνται ήδη. Είναι απόφοιτοι πανεπιστημίων και μπορούμε πραγματικά να φτιάξουμε ένα δίκτυο που να είναι βοηθητικό, γιατί δεν είναι μόνο οι φωτογραφίες που βγάζουμε και τα λόγια τώρα που λέμε στους τελετές, είναι το τι γίνεται μετά όταν πέφτει η αυλαία.
1: Από τα περσινά παιδιά από εγώ που ήρθα σε, σε επαφή με τα παιδιά αυτά, που μιλήσατε μετά, τι αποκομίσατε, τι είπαν αυτά τα παιδιά για την περιοχή μας?
0: Λοιπόν, καταρχάς δέχτηκαν πάρα πολύ. Κάθε φορά μας στέλνουν μηνύματα, μας ρωτούν τι γίνεται. Και μάλιστα δύο χρονιές βρεθήκατε πολύ κοντά. Θυμίζω και τη δράση στη Ξυλαγανή.
1: Α, ναι,
0: τη δράση
1: σωστά.
0: Που, ναι, τα γνωρίζετε
1: τα
0: πολύ
1: δύο,
0: καλά. Δηλαδή,
1: δύο
0: γενιές
1: τέτοιες
0: παιδιών.
1: Σωστά.
0: Πάντα μνημονεύουν με πολύ αγάπη τη Θράκη. Έχουν ζωντανό ενδιαφέρον, έμπρακτο. Έτσι. Συνέχεια μας ρωτούν τι γίνεται κτλ. Και πολλές φορές ρωτούν και τι διερευνούν, δηλαδή με ποιον τρόπο θα μπορούσαν και να επενδύσουν στην περιοχή. Γιατί κάποιοι από αυτούς ήδη δραστηριοποιούνται στις επιχειρήσεις των απογονέων τους ή οι δικές τους επιχειρήσεις που έχουν φτιάξει. Και αυτό είναι κάτι που θέλω πραγματικά να το ενισχύσουμε στην πράξη. Αυτό που θέλω να κρατήσουμε και να μείνει. Και βέβαια εδώ να πω να ευχαριστήσω το προξενείο, το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Σικάγο και προσωπικά τον κύριο Κουμπαράκη, που επένδυσε πάρα πολύ σε αυτή τη δράση. Συμβολή ήταν πολύ μεγάλη και θα είναι απώλεια το ότι τώρα αναχωρεί από το Σικάγο ο κύριος Κουμπαράκης. Πάρει μια υψηλότερη θέση στην Ινδία αυτή τη στιγμή. Να ευχαριστήσω επίσης το Ίδρυμα Αλεξάντερ Πίσιος, σωστά το είπατε πιο μπροστά, ο οποίος χρηματοδοτεί το ταξίδι, και βέβαια το Hellenic American Leadership Council και τον Έντι Ζεμενίδη, που παίρνει αυτά τα παιδιά από το χέρι και τους μαθαίνει πώς αυτή την εμπειρία ψυχαγωγίας, για να το πω έτσι, και πολιτισμικής ενδύσεις, τη μετατρέπει μετά σε πολιτική πράξη.
1: Και θα πρέπει αυτό που.
0: Ναι, πείτε μου. Και βέβαια να ευχαριστήσω τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Παντελεήμονα, που από την πρώτη στιγμή πίστευσε στο εγχείρημα, είδε μπροστά, είδε το μέλλον και κατάλαβε τη σημασία, και γι' αυτό μας φιλοξενεί. Αν δεν είχαμε αυτή τη φιλοξενία, θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί έχουμε και περιορισμένο μπάτζετ, και βέβαια την περιφέρεια και τον περιφερειάρχη που στηρίζει και οικονομικά την εκδήλωση αυτή.
1: Να λοιπόν, το στοίχημα που μπαίνει πλέον, εφόσον γίνονται όλα αυτά έτσι όπως πρέπει να γίνονται, να δούμε το επιστέγασμα στο τέλος, που αυτό θέλουμε. Η Θράκη να είναι ορατή και μετά από αυτή την μετά από αυτό το δεκαήμερο, μελλοντικά, επιχειρηματικά, παραγωγικά, στο μυαλό αυτών των ανθρώπων. Κάτι που θα πρέπει να ξεκινήσει να παίρνει σάρκα και οστά, και μάλλον να μπουν οι βάσεις και στη δική μας περιοχή, μια και αυτό το κάνετε, εννοείται, σαν πρόγραμμα στο Σικάγο. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Γαβριλίδου. Θα τα ξαναπούμε.
0: Εγώ να ευχαριστήσω για τη φιλοξενία.
1: Αλίμονο, αλίμονο. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Κάπου θα σας πετύχουμε.
0: Και στην τελετή έναρξη, που είναι την Κυριακή το βράδυ, βέβαια. Είναι δύσκολη ώρα, 9 η ώρα, αλλά αν θέλετε να.
1: Μπορεί την Κυριακή το πρωί.
0: Μιλήσετε,
1: την
0: Κυριακή πρωί θα είναι ήδη εκεί τα παιδιά, οπότε βεβαίως.
1: Ωραία,
0: θα
1: ωραία.
0: Σε
1: πρώτα ο Θεός. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.
1: Φεύγουμε, θα τα πούμε αύριο.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ανταλλαγή ανακοινώσεων και διαψεύσεων, πλήγματα και εκατέρωθεν απειλές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη, όπως τονίζουν, επιθετικότητα της Τεχεράνης. Εκρήξεις ήχησαν γύρω από την Ιρανική πρωτεύουσα, στο λιμάνι Μπανταραμπάς και σε άλλες περιοχές κατά μήκος του στενού του Ορμούζ. Ως αντίπεινα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι πλήττει αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, χτύπησε αμερικανικά πλοία και ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά. Ισχυρισμός που η αμερικανική κεντρική διοίκηση διέψευσε. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι επιλογές για περαιτέρω επιθέσεις στο Ιρανικό έδαφος παραμένουν ανοιχτές και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν σύντομα τους βομβαρδισμούς εάν το Ιράν συμφωνήσει. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ και προειδοποιεί ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση και όχι με πολιτικό εκβιασμό. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι η αμερικανική αυθάδεια θα αντιμετωπιστεί με κόλαση στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Εκτοξεύτηκαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent, στα 92,63 δολάρια το αμερικανικό αργό. Πάνω από 20 χώρες, μεταξύ των οποίων η Βρετανία και η Γαλλία, δήλωσαν ότι θα συμβάλλουν στις προσπάθειες για την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης στα στενά του Ορμούζ. Με κοινή ανακοίνωσή τους που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, απαιτούν από το Ιράν να βάλει τέλος στις επιθέσεις εναντίον Ιρανών αντιφρονούντων, δημοσιογράφων και μέλη εβραϊκών ή ισραηλιτικών κοινοτήτων στα εδάφη τους. Ο Πρωθυπουργός έδειξε προς τις κάλπες του 2027, θέτοντας το κόμμα σε άμεση εκλογική ετοιμότητα. Ο νέος γραμματέας Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανέλαβε καθήκοντα. Ο Πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη η Νέα Δημοκρατία να επανέλθει σε επαφή με ψηφοφόρους που ενδεχομένως έχουν απομακρυνθεί. Εκλογές το 2027, ξεκαθάρισε. Είμαστε σημείωσε στην τελική ευθεία. Κάθε ημέρα μετράει. Περιγράφοντας τους τέσσερις άξονες που συγκροτούν την ισχυρή Ελλάδα, είπε ότι αυτοί αποτελούνται από δυναμική οικονομία, ευημερεύουσα κοινωνία, θωρακισμένη άμυνα, αποτελεσματική διπλωματία. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, έκανε λόγο για θείασο που δεν θέλει να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει τη χώρα. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ο 65χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και το γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία κατά εξακολούθηση, οπλοχρησία και παράνομη κατοχή πυρομαχικών. Δύο σεισμικές δονήσεις με διαφορά λίγων λεπτών σημειώθηκαν τα ξημερώματα στην Εύβοια. Ο πρώτος σεισμός με μέγεθος 3,6 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, ο δεύτερος 3,3 Ρίχτερ στην ίδια περιοχή. Με μάθηματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Θα εξεταστούν σε 4 διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και πρόσκαιρες νεφώσεις σήμερα, τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, τοπικά στο Αιγαίο 6 Μποφόρ, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σας ακούτε το πρωινό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ Κομωτινή. Στη ρύθμιση του ήχου Γιώργος Ευρεμίδης. Στην αρχισυνταξία ο Σαμί Καραμπουγιούγκογλου. Εκφωνία Μαλία Γαριφαλίδου. Από χτες είναι σε λειτουργία η εφαρμογή για την υποβολή αίτησης υπεύθυνης δήλωσης χορήγησης κρατικής οικονομικής ενίσχυσης ή ίσων σημασίας de minimis σε καλλιεργητές μυδικής λόγω των επιπτώσεων της ζωνόχουσης της ευλογιάς κατόπιν έκδοσης της ΚΑΠΑ Α 146332 κάθετος 8 έκτου του 2020. 26. Η ενίσχυση αφορά γεωργούς που δραστηριοποιούνται στην καλλιέργεια μυδικής είτε ως κτηνοτροφικού φυτού για ζωοτροφή είτε για σπόρο παραγωγή και των οποίων τα αγροτεμάχια σύμφωνα με την ΕΑΕ 2025 βρίσκονται στις περιφερειακές ενότητες Ετωλοκαρνανίας, Αχαΐας, Εύρου, Ημαθίας, Καμβάλας, Καρδίτσας, Κοζάνης, Λάρισας, Μαγνησίας, Ξάνθης, Πιερίας, Ροδόπης, Σερών, Τρικάλων, Φεκίδος και Χαλκιδικής. Σύμφωνα με το οριζόμενο στην κοινή υπουργική απόφαση, η αίτηση υποβάλλεται από 16 έως 22 έκτου μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας της ΑΔΕ με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TaxNet. Η καταβολή της ενίσχυσης πραγματοποιείται έως 30 έκτου 2026. Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων για τους κτηνοτρόφους της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, καθώς οι συνέπειες της ζωνόσης εμπλογιάς των εγωπροβάτων συνεχίζουν να πλήττουν τον κλάδο. Κατέθεσε ο βουλευτής Ξάνθης Χουσέιν Ζεμπέκ. Ο βουλευτής απευθύνει στον αρμόδιο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ερωτήματα για το χρονοδιάγραμμα καταβολής όλων των εκκρεμών αποζημιώσεων προς τους κτηνοτρόφους, τους λόγους που δεν έχουν καταβληθεί ως σήμερα οι συνδεδεμένες ενισχύσεις σε παραγωγούς που απέλασαν το ζωικό τους κεφάλαιο, αν προτίθεται το Υπουργείο να αναγνωρίσει πλήρως τις περιπτώσεις αυτές ως ανωτέρα βία, ποια μέτρα σχεδιάζει η κυβέρνηση για τη στήριξη του εισοδήματος των κτηνοτρόφων, αν προτίθεται το Υπουργείο να υπάρξει ειδικό πρόγραμμα για την ταχεία ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου και επίσης αν προτίθεται το Υπουργείο να εξετάσει τη χορήγηση πρόσθετης έκτασης της οικονομικής ενίσχυσης προς τους πληγέντες κτηνοτρόφους, ώστε να αποτρέψει τη μαζική έξοδο των κτηνοτρόφων από το επάγγελμα, η οποία θα έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες για την αγροτική παραγωγή και την ανάπτυξη της υπαίθρου. Ομάδα γυναικών από τη Θράκη, από το Μειονοτικό Πολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Γυναικών Λυκείου Ροδόπης. Υποδέχτηκε στη Βουλή ο βουλευτής Ροδόπης του ΠΑΣΟΚ Λιχάν Αχμέτ. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Μέγαρο του Κοινοβουλίου, τα μέλη του Συλλόγου, συνοδευόμενος πάντα από τον κύριο Λιχάν, έγιναν δεκτές από τον πρόεδρο του Σώματος Νικήτα Κακλαμάνη, όσο και από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη. Με απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης, εντάχθηκε στο πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2021-27 στην προτεραιότητα κοινωνική ενσωμάτωση και αντιμετώπιση της φτώχειας, η πράξη λειτουργία πάρκου παραολυμπιακής εκπαίδευσης με δικαιούχο το Σύλλογο Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα και Φίλων Ομού Ροδόπης Περπατώ και προϋπολογισμό 200.437,50 ευρώ. Το πάρκο θα αποτελέσει ένα σταθερό, οργανωμένο και πλήρως προσβάσιμο χώρο βιωματικής εκπαίδευσης, άθλησης και κοινωνικής ένταξης, όπου τα παιδιά, νέοι και ενήλικες, ανάπηρα και μη ανάπηρα άτομα, θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν, να δοκιμάσουν και να συμμετέχουν ενεργά σε παραολυμπιακά αθλήματα. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Διαδικτυακό τοπικό εργαστήριο με θέμα καινοτόμες τεχνολογίες θαλάσσιας παρακολούθησης, κλιματική αλλαγή και βιώσιμη γαλάζια ανάπτυξη. Διοργανώνει το Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 10.30 το πρωί έως 12.30 στο πλαίσιο του έργου Εύξηνος του προγράμματος Interreg Next Black Sea Basin Program. Η συμμετοχή στο διαδικτυακό εργαστήριο είναι ελεύθερη με προηγούμενη εγγραφή διαδικτυακά. Για περισσότερες πληροφορίες ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 251-0-211-063. Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα, ξέρει να σκέφτεται, με το ΚΚΕ μπροστά για το σοσιαλισμό. Με σύνθημα εμπνευσμένο από τον μεγάλο κομμουνιστή ποιητή Μπρέχτ, το 52ο Φεστιβάλ και Νέο Διηγητή ανοίγει πανιά για τη συνάντησή του με τους νέους και τις νέες και στην Ξάνθη, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου στο Λιμνίο με ώρα 11, έναρξης 8. Μετά τις συνεχιζόμενες sold out εμφανίσεις της ανοιξιάτικης περιοδίας στη Βόρειο Ελλάδα, ο Ross Daily επιστρέφει τον Ιούνιο του 2026 για ένα νέο κύκλο solo συναυλιών σε επιλεγμένους ατμοσφαιρικούς χώρους Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Η πρώτη στάση της περιοδίας του πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με τη φιλοπρόοδη ένωξη Ξάνθης ΦΕΚ στο σπίτι του πολιτισμού της ΦΕΚ την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026. Ο Αριστοτέλης Ρήγας έρχεται στην Κομοτηνή με την τέταρτη προσωπική του stand-up comedy παράσταση με τίτλο «Η ιδέα δεν έχω». Σήμερα στις 9 στη Λέσχη Κομοτηναίων. Τα εισιτήρια κοστίζουν 10 ευρώ στην προπόληση και 12 ευρώ στο ταμείο. Η τελετή αφής της φλόγας της αγάπης θα πραγματοποιηθεί στην Ξάνθη την Παρασκευή 12 Ιουνίου στο πλαίσιο της 24ης Πανελλήνιας Λαμπαδιδρομίας Εθελοντών Αιμοδοτών. Συνδιοργανωτής είναι ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ξάνθης η Αγάπη. Το πρόγραμμα αρχίζει στις 18:30 στον Ιερό Ναό Αγίας Εκατερίνης στο γυροκομείο Ξάνθης. Ο Μέγας Βασίλειος με εσπερινό και αφή της φλόγας από την καντήλα της Αγίας Εκατερίνης. Η φλόγα θα παραδοθεί στην Αργυρή Ολυμπιονίκη του τριπλού Χρυσοπηγίδα Βετζή. Από τις 7:30 έως τις 8:30 θα ακολουθήσει η λαμπαδιδρομία από το γυροκομείο προς την πλατεία Δημοκρατίας, ενώ στην κεντρική πλατεία θα παρουσιαστεί πρόγραμμα από τον χορευτικό όμιλο Ξάνθης, το Σύλλογο Ποντίων Ξάνθης και τη μεικτή χοροδία του Δημοτικού Οδείου Ξάνθης. Στις 8:30 θα γίνει η υποδοχή της φλόγας στον πύργο του Ρολογιού και το άναμα τριών βωμών, ενώ θα ακολουθήσει κεντρική τελετή και παράδοση της φλόγας στον φετινό διοργανωτή της 36ης Αμφικτιονίας. Ο Πανθρακικός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον Κώστα Γεωργιάδη, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδος εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ο 46χρονος προπονητής, κάτοχος διπλώματος UEFA Pro και απόφοιτος του TEFA, διαθέτει πλούσια εμπειρία στις εθνικές κατηγορίες, έχοντας συνδέσει το όνομά του με επιτυχημένες πορείες και σημαντικές αγωνιστικές διακρίσεις. Συνελήφθη στην Ξάνθη από αστυνομικού του τμήματο δίωξη και εξυγνίαση εγκλημάτων Ξάνθη, ένεσε με δαπό διότι σύλθε σε κατάστημα τη πόλη και αφαίρεσε ένα είδο ροχισμού, το οποίο βρέθηκε και κατασχέθηκε και αποδόθηκε στο δικαιούχο του. Την προνάκριση ενεργεί το τμήμα δίωξη και εξυγνίαση εγκλημάτων Ξάνθη. Συνελήφθη χθε στι πρώτε πρωινέ ώρε σε επαρχιακή οδό τη Ροδόπη από αστυνομικού του τμήματο νεριοχή φύλαξη Απών τη Διεύθυνση Αστυνομία Ροδόπη ένα ημεδαπό διακινητή, ο οποίο προωθούσε στο εσωτερικό τη χώρα μη νόμιμου μετανάστε. Αναλυτικότερα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί γεωταχή αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην οδοχώρα 7 μη νόμιμους μετανάστες. Σημειώνεται ότι ο οδηγός του οχήματος μεταφοράς μη νόμιμων μεταναστών αρχικά δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάση των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα, οδηγώντας επικίνδυνα, ενώ τελικά το όχημα κινητοποιήθηκε και ο δράστης συνελήφθη. Κατασχέθηκαν το ανωτέρω όχημα και ένα κινητό τηλέφωνο. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τοπικές ειδήσεις.
1: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

0: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
1: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
0: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
1: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
0: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
1: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
0: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Τώρα στο airteco.gr και το airteco app. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
5: Καλημέρα και σήμερα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα και σήμερα, φίλες και φίλοι. Ξεκινάμε κάπως βιαστικά σήμερα. Ακούτε την εκπομπή πλήρες πρωινό. Πήραμε τη σκυτάλη από την Αμαλία Γαριφαλίδου, διότι πάμε να συνδεθούμε με τον προϊστάμενο των κλινιατρικών υπηρεσιών της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, διότι έχει μια πολύ ανηλυμένη και αναλαστική υποχρέωση. Έχει ελάχιστο χρόνο στη διάθεσή του και παρόλα αυτά είναι στη διάθεσή μας για να μας ενημερώσει και για νέο κρούσμα ευλογιάς στην περιοχή μας. Εγώ προβάτων, κύριε Φωτεινιά, ούτε στην άδειά σας αφήνουμε να ησυχάσετε. Σας ευχαριστούμε θερμά για τον χρόνο σας και για την επικοινωνία που μας δίνετε.
6: Δεν πειράζει, κύριε Πετραγκόπουλε. Ευτυχώς τα νέα δεν είναι καλά. Εμφανίστηκε δεύτερο κρούσμα ευλογιάς, όπου ήδη χθες αντιμετωπίστηκε. Θανατώθηκε το κρούσμα. Ήταν μια μονάδα προβάτων στην ουσία, πάνω από 400 πρόβατα. Δυστυχώς ήταν βελτιωμένα ζώα. Τώρα δεν μπορούμε δυστυχώς να κάνουμε κάτι διαφορετικό.
5: Όταν λέμε βελτιωμένα, τι σημαίνει αυτό, προϊστάμενε?
6: Ότι είχε καλά κρυάκια, είχε καλούς γεννήτορες. Μάλιστα. Και δίνανε πολλές υψηλές αποδόσεις σε γάλα. Αυτό εννοούμε.
5: Μάλιστα.
6: Τα δεν ήταν κάποια εντόπια φυλή.
5: Ναι. Μιλάμε για τον ομό Ροδόπης πάντα, έτσι.
6: Για τον ομό Ροδόπης.
5: Σε ποια περιοχή, σε ποιον δήμο?
6: Ήταν στο Δήμο Σαπών.
5: Πάλι εκεί,
6: Πάλι εκεί.
5: Αυτό είναι το δεύτερο μετά από εκείνο που συναντήσαμε στα όρια.
6: Ακριβώς. Πριν 20 μέρες.
5: Μάλιστα.
6: Εμφανίστηκε το προηγούμενο. Δυστυχώς πρέπει να κατανοήσουμε ότι απαιτείται η ιδιοσφάλεια. Υπάρχουν τα συνεργεία. Κινητά συνεργεία απολύμασης, όπου πρέπει οι κτηνοτρόφοι να μεριμνούν και να σταματάνε για να κάνουν απολύμανση. Γιατί ναι, δυστυχώς δίνουμε τα λεφτά για τις απολύμανσεις, αλλά δυστυχώς είναι πολύ μικρή προσέλευση σε αυτά τα σημεία απολύμανσης.
5: Εννοείται στα κινητά σημεία, αυτά
6: στα
5: που.
6: Κινητά
5: στα κινητά.
6: Ακριβώς. Ναι. Ναι.
5: Όχι στις σταθρούς, στις σταθερές.
6: Πολύ μικρή προσέλευση. Μέσα στις εκπομπές σας θα θέλω να. Παροτρύνω τους κτηνοτρόφους, τους ενεργούς κτηνοτρόφους αυτή τη στιγμή να σταματάνε όταν πηγαίνουν, έρχονται από αυτή την περιοχή. Δεν ξέρουμε ποτέ πότε έχουμε μεταφράσει.
5: Οι κτηνοτρόφοι γνωρίζουν σε ποια σημεία υπάρχουν αυτοί οι σταθμοί, έτσι δεν είναι?
6: Βεβαίως, βεβαίως. Εδώ και τρεις μήνες. Τουλάχιστον τρεις μήνες υπάρχουν αυτά τα κινητά συνεργεία. Οπότε τα γνωρίζουν πολύ καλά.
5: Και όταν λέμε κινητά, σημαίνει ότι αλλάζουν θέσεις.
6: Ακριβώς. Δηλαδή, αναλόγως με τις ανάγκες της περιοχής, αναλόγως με τη λειτουργία των σφαγείων, δουλεύουν και αυτά τα συνεργεία. Δηλαδή, το Σάββατο είναι στην περιοχή των Σαπών που υπάρχει Παρασκευή. Το παζάρι των Σαπών. Το Σάββατο προς την περιοχή της Κομωτινής. Έτσι,
5: μετακινούνται,
6: ώστε να πιάσουν μεγαλύτερη προσέλευση του κόσμου από αγροτικές περιοχές.
5: Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Τώρα να ρωτήσω, αυτό το κοπάδι, αυτή η μονάδα με 400 συν ζώα υψηλής απόδοσης, βελτιωμένα ζώα. Άρα λοιπόν ήταν μια υγιής επιχείρηση, μια επιχείρηση που την πρόσεχε ο άνθρωπος.
6: Ακριβώς, ακριβώς.
5: Παρ' όλα αυτά κάτι δεν έκανε καλά ή απλώς είναι άτυχος.
6: Παρ' όλα αυτά,
5: ή και τα δύο.
6: Λίγο. Μου εξέφρασε την, αδυναμία του, την δυσκολία, ναι. Αφού το κολλήσεις, αυτό είναι το κακό, μετά το αφού κολλήσεις, ναι. Σου έρχεται το μνήμη τι έγινε στραβό, τι πήγε. Ναι. Λέει, είχα ένα νεκρό ζώο, ήρθαν οι καρακάξες, τσιμπολογούσανε, ήρθανε, φύγανε, το μεταφέραν τα πουλιά, με το φέραν τα πουλιά. Δηλαδή η ανησυχία του είναι προς τα εκεί, γιατί είχε μεγάλα σφυλιά, δεν μπορεί να προσέλθει κανένας τίποτα στο μαντρίο, αν δεν,
5: ναι.
6: δεν είμαι εγώ. Κανένας δεν μπορεί να μπει λόγω του.
5: Αυτός στο πήγαινε έλα και στο μπες βγες μες στη μονάδα του απολυμενόταν.
6: Κοιτάξτε λίγο, αυτό ισχυρίζεται, αλλά δεν είμαστε εκεί να το δούμε. Αυτό ισχυρίζεται, ότι ναι, λαμβάνουμε τα μέτρα. Όπως και το γάλα τον λαμβάνει, το έπαιρνε η εταιρεία χωρίς να προσέλθει μέσα στην τροφική μονάδα.
5: Ναι.
6: Δηλαδή από εξωτερική περίπτωση ξεκινόταν η προσέλευση.
5: Ναι.
6: Και όμως υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο να κολλήσεις.
5: Ναι.
6: Τώρα, αν είναι από δική τους μετακίνηση, από όχημα, αν είναι από τα πουλιά.
5: Τώρα ναι,
6: δυστυχώς δεν μπορούμε να βγάλουμε αυτό το συμπέρασμα.
5: Μάλιστα. Κύριε Κοτενιά, οι άλλοι νομοί παραμένουν καθαροί της περιφέρειας.
6: Ευτυχώς οι άλλοι νομοί παραμένουν καθαροί.
5: Μάλιστα.
6: Αυτό είναι το ψυχαστικό, αλλά πρέπει να δούμε και στην Ευρώπη να δούμε τι ακόμα περισσότερο μπορούμε να κάνουμε.
5: Μάλιστα. Κύριε Βοτεινιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να σας ευχηθώ καλή άδεια, καλή ξεκούραση, καλές ανάσες.
6: Ευχαριστώ πολύ.
5: Και
6: ευχαριστώ
5: με το πολύ. Καλό έτσι όταν θα επιστρέψετε να πάνε καλά τα πράγματα.
6: Να είστε καλά κύριε Πετραγκόπουλε.
5: Σας ευχαριστώ και πάλι. Καλή συνέχεια, καλό ταξίδι. Πετύχαμε τον κύριο Φωτεινιά στο ξεκίνημα της άδειάς του, να ξεκουραστεί ο άνθρωπος, να του ευχηθούμε έτσι να ηρεμήσει λίγο. Τι να ηρεμήσει δηλαδή, πάλι βλέπετε ότι ενώ είναι άδεια, δημοσιογράφοι τον ενοχνούν, φαντάζομαι και οι συνάδελφοί του, οι φυστάμενοι του, οι συνεργάτες του, για ό,τι προκύψει, πάλι το μυαλό του θα είναι στο γραφείο και στην ευλογιά και στα συναφή. Εντάξει, είναι από τους ευσυνείδητους υπαλλήλους, από τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης που περιποιούν τιμή έτσι για τον κλάδο, με την ευκαιρία έτσι να το αποδώσουμε και τα εύσημα δημοσίως. Επομένως, έχουμε άλλο ένα κρούσμα δυστυχώς σε μια υγιή κτηνοτροφική μονάδα. 400 και ζώα θανατώθηκαν εχθές. Μόνο που το λέμε εμείς, ανατριχιάζουμε έτσι. Δηλαδή, συγκινούμαστε. Φαντάσου τώρα ο ιδιοκτήτης. Ο ιδιοκτήτης και όλοι όσοι είναι κτηνοτρόφοι και ξέρουν τι θα πει το βίωμα να συντηρείς 400 και ζώα και ξαφνικά να σου θανατώνονται. Ας ελπίσουμε ότι θα βρεθεί η φόρμουλα και ότι, γιατί συμπληρώνουμε 2 χρόνια τώρα τον Αύγουστο, έτσι, 2 χρόνια με ευλογιά, ώστε να καθαρίσει ο τόπος, να περάσει το εξάμηνο που απαιτείται και σιγά σιγά να μπουν οι άνθρωποι όσοι επλήγησαν και έχασαν τα ζώα τους στη διαδικασία ανασύστασης του ζωικού τους κεφαλαίου. Διότι ας μην ξεχνάμε ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι κτηνοτρόφοι, είναι σημαντική κρίκη της τοπικής οικονομίας. Ο κλάδος σχεδόν έχει αποδεκατιστεί, πάρα πολλές απώλειες, έτσι. Στοιχείο που συνεπάγεται οικονομική κοιλιά, έτσι, σε εκείνα τα σημεία της οικονομικής αλυσίδας και της διατροφικής αλυσίδας. Βλέπετε, ας πούμε, ήταν υψηλής απόδοσης γάλακτος αυτή η μονάδα από 400 ζώα. Άρα εδώ έχουμε ένα θέμα με την παραγωγή και την εμπορία και την μεταποίηση γάλακτος και ούτω καθεξής. Ναι, είναι ένα θέμα που πρέπει να... Ναι, το ίδιο λέμε συνέχεια. Τέλος πάντων, δεν είμαστε οι δήμονες. Θα κοιτάξουμε να μιλήσουμε και με ειδικότερους από εμάς, αρμοδιότερους, για να δούμε τι μπορεί να γίνει. Εντάξει, σε όλους τους απασχολεί και τον τοπικό σύλλογο απασχολεί και τις αρχές απασχολεί και την πολιτεία απασχολεί. Είδαμε.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
3: Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι η μετάγγιση είναι ζωή. Αλλά η ζωή δεν είναι μόνο μετάγγιση. Και οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς θα πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια και επάρκεια αίματος. Οι εκκλήσεις για αιμοδοσία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καλύπτουν περιστασιακές ελλείψεις, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν την κανονικότητα της χώρας, γιατί επομένως έχουμε έλλειψη σταθερότητας στη συλλογή αίματος, γιατί θα πρέπει να στηριζόμαστε στους δότες συγγενικού περιβάλλοντος για να καλύψουμε έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις, γιατί θα πρέπει να συμβεί κάτι τραγικό για να τρέξουμε όλοι να αιμοδοτήσουμε, γιατί θα πρέπει οι ασθενείς με μεσογειακή και δρεπανοκυταρική ανεμία να αναζητούν ένα γονείος αίμα για τη θεραπεία τους κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι, γιατί θα πρέπει όλοι εμείς που εργαζόμαστε στις υπηρεσίες αιμοδοσίας να βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να πιέζουμε το συγγενικό περιβάλλον για να καλύψει τις μονάδες με τις οποίες μεταγγίστηκε. Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Δώσε αίμα, δώσε τώρα, δίνε συχνά. Μοιράσου τη ζωή, είναι στο αίμα σου.
2: Πριν από 60 χρόνια, μια εικόνα άναψε. Και μαζί της, μάθαμε να βλέπουμε αλλιώς. Στιγμές που μας άλλαξαν. Στιγμές που μας ένωσαν. Εικόνες που έγιναν δικές μας. Γιατί η τηλεόραση δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις. Είναι αυτό που ζεις. 60 χρόνια δημόσια τηλεόραση. Η ΕΡΤ της νέας εποχής. Από το χθες στο αύριο.
4: Υπάρχει ένα μέρος που είναι αποκλειστικά για παιδιά. Οι γονείς μόνο με παιδική συνένεση. Εκεί οι ήρωες ξυπνούν πρωί-πρωί. Μαθαίνουν τον κόσμο παίζοντας, χορεύουν, τραγουδούν και οι πιο απίθανες περιπέτειες ξεκινούν. Είσαι Earth Kid, έλα μαζί μας. Έλα στο μαγικό κόσμο του Earth Kids. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Earth Kids, το δικό μας κανάλι στο Earth Leads.
5: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, και ας κάνουμε έτσι μια κανονικοποίηση του προγράμματός μας μετά την έκτακτη και επισπεύδουσα έτσι σύνδεση που είχαμε με τον κύριο Φωτεινιά, τον προϊστάμενο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, προκειμένου να μας ενημερώσει κατά την πρώτη μέρα της αδείας του άνθρωπος, και τον ευχαριστούμε ξανά γι' αυτό, για το νέο κρούσμα ευλογιάς εγώ προβάτων. 400 ζώα θανατώθηκαν εχθές. Λοιπόν, ας επιστρέψουμε εμείς στην κανονική ροή τώρα της εκπομπής μας. Η εκπομπή μας είναι καθημερινά, έτσι, μαζί σας, πλήρες πρωινό. Γιάννης Πετρακόπουλος στην παραγωγή, επιμέλεια και παρουσίαση. Γιώργος Εφρεμίδης στην ρύθμιση του ήχου. Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές. Και όλοι και όλες εσείς μας ακούτε και συνδιαμορφώνετε αυτήν εδώ την εκπομπή. Μας ακούτε από τους 98,1, από τους 91,2 των FM, αλλά και από το διαδίκτυο μέσω του ιστοτόπου erteco.gr. Erteco, υπάρχει και εφαρμογή για τάμπλετ και κινητά. Την κατεβάζετε στην συσκευή σας και 24 ώρες το 24ωρο έχετε την μοναδική δυνατότητα εύκολα και γρήγορα να συνδεθείτε με όλα τα web radio της ελληνικής ραδιοφωνίας, με όλα τα κανάλια, με όλα τα προγράμματα. Εσχάτως προσθέθηκαν 4 ακόμη θεματικά web radio. Το ένα αφορά μουσικές και τραγούδια από τη δεκαετία του 80, το άλλο από τη δεκαετία του 90, ένα τρίτο vintage music, vintage μελωδίες, και ένα τέταρτο με σύγχρονες επιτυχίες. Και βέβαια 24ωρη ενημέρωση για τα τεκτενόμενα εντός και εκτός συνόρων. Όλα αυτά πάντα με την υπογραφή και με την ποιότητα και με την σφραγίδα της ΕΡΤ. Έντεκα του μηνός του Ιουνίου σήμερα, φίλες και φίλοι, ημέρα Πέμπτη, Βαρθολομαίου και Βαρνάβα των Αποστόλων, του Αγίου Λουκά Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας και του Αγίου Ζεφυρίου του Νεομάρτυρος σήμερα. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Βαρθολομαίο, στον Βαρνάβα, στον Λουκά και στη Λουκία, στον Ζαφύρη και στην Ζαφυρία και σε όλα τα παραγωγά τους. Έτσι, χρόνια πολλά παιδιά. Δεν είστε και πάρα πολλοί κι εσείς, δεν είστε και πάρα πολύ λίγοι. Εν πάση περιπτώσει, όσοι και αν είστε, να είστε καλά. Πολύχρονοι και πολύχρονες. Τα φαρμακεία μας σήμερα πρωί και απόγευμα ανοιχτά, καθότι Πέμπτη, το πρωί στο μεσημέρι στις 2.30, 5.30 με 9 το βράδυ, και ένα φαρμακείο θα είναι ανοιχτό όλο το 24ωρο ως και τις 8 αύριο το πρωί. Πρόκειται για το φαρμακείο του Κωνσταντίνου Παπανικολόπουλου στην Στύλπωνος Κυριακίδη 4 και Μαρονίας Γωνία, με τηλέφωνο επικοινωνίας το 253 10 35 776.

Η κινητή αστυνομική μονάδα Ροδόπης σήμερα πάει από Μεσούνι Έγκυρο καλή στη Γλυφάδα, παραλιακή ζώνη Φαναρίου Αρρωγής Μέσης. Έχει ξεκινήσει το δρομολόγιο. Το ίδιο δρομολόγιο θα γίνει και το Σαββατοκύριακο. Αύριο έχει ρεπό η μονάδα. Το ίδιο δρομολόγιο λοιπόν και το Σαββατοκύριακο. Το Σάββατο θα ξεκινήσει στις 3, την Κυριακή θα ξεκινήσει στις 2. Στην Ξάνθη το σημερινό δρομολόγιο της αστυνομικής μονάδας θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα, το βραδάκι, και θα πάει από Πύλημα, Ισαία, Γέρακα, Μεγάλο Εύμηρο, Λυκοδρόμιο, Κομνηνά, Δαφνώνα, κάτω και άνω Καριόφυτο, Νεοχώρη, άνω και κάτω Ιωνικό, Σταυροχώρη, Πασχαλιά και Δρυμιά.

Ο καιρός, όπως είπαμε και χθες, συνδυάζοντας έτσι τις προγνώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας αλλά και τις εκτιμήσεις των καιρικών νέων Θράκης της ομάδας, της έγκυρης αυτής της ομάδας που κάνει zoom στα καιρικά πράγματα της Θράκης, παραμένει και σήμερα έθριος, έτσι, εκτεταμένα μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, πολύ λίγες νεφώσεις. Σήμερα ακόμη πιο ζεστή αναμένεται η μέρα. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η θερμοκρασία στην Κομοτηνή θα σκαρφαλώσει μέχρι και τους 30 βαθμούς. Νοτιάς 2 μποφόρ θα επικρατήσει στην περιοχή. Στην Ξάνθη τι έχουμε, για να δούμε και την Ξάνθη. Παρόμοιος ο καιρός, συμφωνούν η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και τα καιρικά νέα Θράκης. Παρόμοιος καιρός, υπάρχει μια πολύ μικρή διαφοροποίηση στο maximum της θερμοκρασίας μέχρι και τους 28, λέει η ΕΜΗ για την Ξάνθη. Τώρα, από αύριο έχουμε μεταβολή του σκηνικού, θα έχουμε βροχούλες και σε αυτό συμφωνεί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τα καιρικά νέα Θράκης, θα έχουμε βροχές. Λογικά σήμερα κάποια στιγμή θα έχουμε τα επικαιροποιημένα, πιο ενημερωμένα σημειώματα εν ώψη του αυριανού καιρού. Και το Σαββατοκύριακο ίσως να είναι λίγο βροχερό, από ό,τι βλέπουμε και στην Κομοτηνή και στην Ξάνθη. Αύριο είναι το κυρίως κομμάτι των βροχοπτώσεων, αν καταλαβαίνω καλά, σύμφωνα με αυτά που διαβάζω μέσα από τα εικονίδια. Εν πάση περιπτώσει, εντός της ημέρας και σίγουρα αύριο το πρωί, πρώτο Θεός, που θα τα ξαναπούμε, θα έχουμε αναλυτικότερη πρόγνωση και εκτίμηση του καιρού.

Χαμός γίνεται στον Περσικό κόλπο, στη Μέση Ανατολή, φίλες και φίλοι. 38 φορές μέτρησαν οι Αμερικανοί τον Ντόναλντ Τραμπ να λέει ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά στην επίτευξη συμφωνίας ειρήνης. Τώρα κάποιοι λένε ότι είναι στρατηγική αυτή του Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να κρατά σε όσο γίνεται πιο χαμηλά επίπεδα τις τιμές του πετρελαίου. Κάποιοι άλλοι λένε ότι καμία στρατηγική δεν είναι, λειτουργεί με το θυμικό του ή νομίζει ότι μπλοφάροντας και δημιουργώντας προπαγανδιστικές συνθήκες ρητορικής και επικοινωνίας θα ελιχθεί αποτελεσματικότερα είτε στο προσκήνιο είτε στο παρασκήνιο των διαπραγματεύσεων. Σίγουρα εμείς δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι μπορεί να συμβαίνει. Αυτό που γνωρίζουμε όμως ότι συμβαίνει είναι τα δεδομένα γεγονότα και αυτά που μεταδίδουν με εικόνα και με συγκεκριμένο πληροφοριακό υλικό τα διεθνή πρακτορία ειδήσεων, όπως το ότι οι αμερικανικές δυνάμεις επιχείρησαν κατά στόχων στο Ιράν κατόπιν εντολής του Προέδρου Τραμπ, υπογραμμίζοντας πως ήταν κατά στόχων στο Ιράν κατόπιν εντολής του Προέδρου Τραμπ.

Ανακοινώσεις, η απαγόρευση διέλευσης αφορά τόσο τα πετραλαιοφόρα όσο και τα εμπορικά πλοία, επεκτείνοντας ουσιαστικά το μέτρο της διακοπής της ναυσιπλοείας σε όλο έτσι το στρατηγικό θαλάσσιο διάδρομο. Ο Τραμπ επανέρχεται ισχυριζόμενος ότι είχε απευθείας επικοινωνία με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι σύμφωνα πάντα με τον ίδιο του ζήτησαν να σταματήσουν οι αμερικανικές επιθέσεις κατά της χώρας τους. Ωστόσο, τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα ανώτερο αξιωματούχο, διαψεύδουν ότι υπήρξε οποιαδήποτε επικοινωνία μεταξύ αξιωματούχων του Ιράν και του Αμερικανού Προέδρου. Όπως μεταδίδουν, ο ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος, ο οποίος δίνει αυτή την πληροφορία, αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι υπήρξε επαφή και υποστηρίζει ότι οι σχετικοί ισχυρισμοί της Ουάσιγκτον δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Χαρακτηριστικά και εντός εισαγωγικών βάζουν την εξής φράση του: ο ψευδής ισχυρισμός του Τραμπ ότι οι Ιρανοί αξιωματούχοι επικοινώνησαν μαζί του αποτελεί κάλυψη για την αποφυγή πολέμου με το Ιράν. Μετά ξανά ήρθε ο Τραμπ και είπε ότι οι βομβαρδισμοί θα σταματήσουν σύντομα, χωρίς να διευκρινίσει, ως συνήθως, χρονοδιάγραμμα ή προϋποθέσεις. Μετά τι είχαμε, τώρα κάνουμε μία έτσι ανασκόπηση των τελευταίων ωρών, έτσι, με την πιο έγκυρη πηγή αυτή της Earth News, του earthnews.gr για την ακρίβεια. Το Ιράν μετέδωσε ότι ο Ιρανικός στρατός εξαπέλυσε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του 5ου στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν ως απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις. Δεν δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες. Το Μπαχρέιν ταράχτηκε από τον ήχο των σιρήνων. Μετά τι είχαμε, τι να έχουμε, εκτόξευση τιμών του πετρελαίου κοντά στα 100 δολάρια, 95 και το Brent, 93 και το αργό. Δυστυχώς δεν διαφαίνεται τίποτα στον ορίζοντα, τίποτα θετικό δηλαδή, τίποτα. Την ίδια ώρα, ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ο επικεφαλής της αεροδιαστημικής δύναμης των φρουρών της Επανάστασης, στρατηγός Ματζίντ Μουσαβί, προειδοποίησε ότι η αμερικανική αυθάδεια, για την οποία έκανε λόγο χαρακτηριστικά, θα αντιμετωπιστεί με κόλαση στην ευρύτερη περιοχή. Κάνετε το ιερό στενό του Ορμούζ ανασφαλές. Θα κάνουμε την περιοχή κόλαση για εσάς από όλο το Ιράν, ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του. Χτυπήσαμε και αμερικανικά αεροσκάφη στην Ιορδανία με 12 βαλιστικούς πυράβλους, ισχυρίζονται οι φρουροί της Επανάστασης. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες για κάτι τέτοιο. Πάντως 22 χώρες συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αυστραλίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και άλλων ευρωπαϊκών κρατών απαιτούν από το Ιράν να βάλει τέλος στις επιθέσεις εναντίον ανθρώπων στα εδάφη τους. Συγκεκριμένα συμμετέχουν σε αυτή την ομάδα των κρατών επίσης η Αλβανία, η Βρετανία, το Βέλγιο, η Βουλγαρία, ο Καναδάς, η Τσεχία, Δανία, Εστονία, Φιλανδία, Ιρλανδία, Γερμανία, Λετωνία, Λιθουανία, Ολλανδία, Νέα Ζηλανδία, Βόρεια Μακεδονία, Νορβηγία, Πορτογαλία και Σουηδία. Όλες αυτές λοιπόν με κοινό τους κείμενο καταδικάζουν τις απόπειρες φόνων και άλλες κακόβουλες ενέργειες που διαπράττονται στην Ευρώπη, στη Βόρεια Αμερική και στην Αυστραλία από την Υπηρεσία Πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης, την δύναμη Κούντζ δηλαδή, και το Υπουργείο Πληροφοριών και Ασφαλείας του Ιράν. Τώρα και που έβγαλαν αυτή την κοινή ανακοίνωση, χαμπαριάζουν τώρα οι άλλοι, δεν χαμπαριάζουν δυστυχώς. Στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΕ η Ελλάδα κατέθεσε έκκληση για αποκλιμάκωση των εντάσσεων στη Μέση Ανατολή. Η ελληνική πλευρά υπογραμμίζει ότι η επιμονή των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή καταδεικνύει την επίγουσα ανάγκη για αξιόπιστες πολιτικές λύσεις μέσω διαλόγου, διαμεσολάβησης και διπλωματίας. Βλέπετε ότι χρησιμοποιούνται συγκεκριμένες λέξεις με την βαρύνουσα σημασία που κουβαλάει κάθε μία, προειδοποιώντας η Ελλάδα ότι οι συνεχιζόμενες αυτές συγκρούσεις, οι ανθρωπιστικές κρίσεις που γεννιούνται και οι

Περιφερειακές εντάσεις που συνεπακόλουθα εκδηλώνονται εξακολουθούν να προκαλούν τεράστιο πόνο στους αμάχους και να έχουν συνέπειες πέραν της περιοχής. Μεταξύ άλλων, στο εμπόριο, στην ενεργειακή ασφάλεια και στην οικονομική σταθερότητα. Αυτό που βλέπουμε, διαπιστώνουμε και βιώνουμε όλοι, έτσι. Στη δήλωσή της συγκεκριμένα, η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, πρέσβης Αγλαία Μπάλτα, επαναβεβαίωσε την ισχυρή στήριξή της στις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών και των περιφερειακών εταιρών για μείωση των εντάσεων και για την προώθηση λύσεων μέσω διαπραγματεύσεων. Τόνισε ότι η Ελλάδα, η Αθήνα, επιμένει στην αποτελεσματική διαμεσολάβηση, απαιτεί διαρκή πολιτική δέσμευση, περιφερειακή στήριξη και συντονισμένη διεθνή εμπλοκή. Αυτή η φράση νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο περιεχόμενο. Ακόμη ανέφερε ότι η Ελλάδα έχει ως όραμα για τη Μέση Ανατολή την ειρηνική συνύπαρξη, τον αμοιβαίο σεβασμό και την περιφερειακή συνεργασία. Απαλλαγμένη η Μέση Ανατολή από την τρομοκρατία και την απειλή των πυρηνικών όπλων. Αναφερόμενη στο Ιράν, η κυρία Μπαλτά σημείωσε ότι η εμπιστοσύνη δεν μπορεί να οικοδομηθεί πάνω στην ασάφεια και ζήτησε διαφάνεια και διαρκή επαληθεύσιμη συνεργασία. Όσον αφορά το Ισραήλ και την Παλαιστίνη, η Ελλάδα επανέλαβε τη στήριξή της στη λύση των δύο κρατών, λέγοντας ότι το Ισραήλ και ένα κυρίαρχο βιώσιμο Παλαιστινιακό κράτος πρέπει να μπορέσουν επιτέλους να ζήσουν δίπλα-δίπλα με ειρήνη, ασφάλεια και αμοιβαία αναγνώριση. Αναφορικά με το Λίβανο, η Ελλάδα σημείωσε ότι η χώρα πρέπει να απαλλαγεί πλήρως από την αποσταθεροποιητική απειλή που συνιστούν οι Χεζμπολάχ και άλλοι μη κρατικοί ένοπλοι δρόντες, ενώ το Ισραήλ πρέπει να απέχει από περαιτέρω στρατιωτικές επιχειρήσεις και εδαφικές εισβολές στο λιβανικό έδαφος. Δηλαδή, η Ελλάδα προτάσει την κοινή λογική, προτάσει τις ανθρωπιστικές αξίες, προτάσει το σεβασμό του διεθνούς δικαίου και βάζει ως κοινό παρονομαστή όλων αυτών το γεγονός ότι όλα αυτά που συμβαίνουν δεν αφορούν ένα κράτος, δύο χώρες, τρία μέρη, τέσσερις πλευρές, αφορούν όλο τον κόσμο, αφορούν και επιδρούν σε όλο τον πλανήτη, οικονομικά, ενεργειακά, κοινωνικά, έτσι. Δεν χρειάζεται έτσι και καμιά ιδιαίτερη ανάλυση για να το αντιληφθεί αυτό κάποιος. Επομένως ήταν για άλλη μια φορά μια πολύ στοχευμένη, περιεκτική και θέλουμε να πιστεύουμε γόνιμη, επικοδομητική παρέμβαση της Ελλάδας με βάση όλα αυτά που αναφέραμε από το earthnews.gr στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ διά της μόνιμης αντιπροσώπου της χώρας μας, πρέσβεως Αγλαίας Μπαλτά. Και όλα αυτά αποκτούν περαιτέρω σημασία, διότι προειδοποίηση για περαιτέρω επιδείνωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή απίφθινε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, τονίζοντας ότι οι συνέπειες της αστάθειας ξεπερνούν τα όρια της περιοχής. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η Μέση Ανατολή βυθίζεται όλο ένα και περισσότερο στην κρίση και οι συνέπειες εκτείνονται πολύ πέρα από την περιοχή. Ο επικεφαλής του ΟΗΕ σημείωσε ότι η τελευταία εβδομάδα σημαδεύτηκε από νέες επιθέσεις και επιδείνωση της κατάστασης. Έρχεται στα λόγια μας ο Γκουτέρες. Λοιπόν, τι να πούμε τώρα, για να δούμε πώς έχουμε τίποτα πολύ της τελευταίας στιγμής. Να ρίξουμε μια ματιά στο Earth News. Όχι, δεν φαίνεται να έχουμε κάτι καινούργιο των τελευταίων ωρών. Πάντως όλα κινούνται πάνω σε τεντωμένο σκηνή. Όλα είναι τόσο ρευστά που πραγματικά δεν ξέρουμε τι πρόκειται να συμβεί στα επόμενα λεπτά πλέον, όχι την επόμενη μέρα. Εντάξει, μην ξαναλέμε τα ίδια. Τα ξέρετε κι εσείς. Παρακολουθείτε και εσείς την επικαιρότητα. Υπάρχει θέμα σοβαρό και για να δούμε πώς θα εξελιχθεί.

0: Αλλάζουμε θεματολογία, φίλες και φίλοι, και πάμε να κάνουμε μία εξόρμηση στην φύση, στα βουνά και στα λαγκάδια, στα δάση, στις λίμνες και όπου αλλού ο Ορειβατικός Σύλλογος Κομωτινής μας ταξιδεύει νοερά, όλους εμάς που τον παρακολουθούμε μέσα από τη δράση του, μέσα από τις εικόνες των ρεπορτάζ. Ένας δραστήριος σύλλογος. Θα πάρουμε αφορμή τώρα. Έχουμε στο τηλέφωνο καταρχήν, και να τον υποδεχτούμε και να τον σας τον συστήσουμε, τον νέο πρόεδρο του συλλόγου, τον κύριο Γεράσιμο Ξαγοράρη. Κύριε Ξαγοράρη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς
1: πάρα πολύ ωραία τα λόγια που λέτε.
0: Πηγαία είναι, αυθόρμητα είναι. Νομίζω ανταποκρίνονται στην αλήθεια και νομίζω ότι συμφωνούν και όσοι και όσες μας ακούνε και κυρίως όσοι και όσες σας γνωρίζουν ως σύλλογο. Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε? Εγώ θα έλεγα να ξεκινήσουμε από την τελευταία σας συνάντηση με τον Δήμαρχο Μαρονίας Σαπών.
1: Ναι,
0: γιατί είναι ένα έργο το οποίο πρόκειται να γίνει. Και η παρουσία σας νομίζω ότι εγγυάται ότι θα γίνει έτσι όπως πρέπει να γίνει. Σας ακούμε.
1: Ναι, είχαμε μια σύσκεψη την προηγούμενη εβδομάδα μετά από πρόσκληση του Δημάρχου Μαρονίας από. Εμείς βρίσκαμε συμβουλευτικά, δηλαδή ήταν μελετητές, θέλανε και τη δικιά μας άποψη, γιατί τα περισσότερα μονοπάτια τα οποία προτείνονται στον Δήμο.
0: Να πούμε ότι πρόκειται για το έργο που φέρει τον τίτλο Μελέτη, Χάραξη και Κατασκευή Μονοπατιών και Πεζοπορικών Διαδρομών, έτσι. Ένα έργο που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Τουρισμού για να το εκτελέσει ο Δήμος Μαρονίας Σαπών.
1: Ναι, ναι. Ωραία. Είναι γύρω στα 345.000, αυτή θυμάμαι, από ό,τι θυμάμαι το προϋπολογισμό.
0: 347 για την ακρίβεια.
1: Ναι, ναι, ναι. Και είναι και ιδιαίτερα εκτεταμένο και στην χωρική ενότητα του Δήμου.
0: Θέλετε να αναφερθούμε στις περιοχές? Είστε πρόχειρος ή να τις αναφέρω?
1: Ναι, όχι, δεν είναι. Είναι οι προσκυνητές, το Κίζαρι, είναι ο Ίσμαρος.
0: Φράγμα Ιασίου, Κασιτερά, Σπήλαιο Μαρόνια, Πετροτά, Ασκητέ.
1: Έχουν και ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο ιστορικό όσο και φυσιολατρικό.
0: Ναι.
1: Και θεωρώ ότι αυτή η προσπάθεια του Δήμου πρέπει να αγκαλιαστεί από όλους τους φορείς. Η αλήθεια είναι ότι για να μπορέσει να μπει στο πρόγραμμα και να χρηματοδοτηθεί, πρέπει να ακολουθήσει πιστά την νομοθεσία, η οποία είναι το 2017, είναι αυτή η νομοθεσία, η οποία θεωρεί. Η οποία βάζει κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές στα μονοπάτια. Και χρειάζεται και τις νομοδοτήσεις κυρίως του Δασαρχείου, το οποίο ήδη έχει εκφράσει κάποιες απόψεις.
0: Είμαστε στη φάση τώρα προετοιμασίας της πρότασης ουσιαστικά για να διεκδικήσουμε τη χρηματοδότηση.
1: Ναι, υπήρξε μια πρόταση από τους μελετητές προς το Δασαρχείο. Το Δασαρχείο έβγαλε κάποιες ενστάσεις επιτοθυμών, κυρίως επί των ανασωτέων, γιατί υπάρχει ένα θέμα εκεί, λόγω των πυρκαγιών που είχαμε στην περιοχή. Και ουσιαστικά αυτό που είναι στη σύσκεψη είναι να μπορέσουμε να βρούμε λύσεις πάνω σε αυτό το θέμα για να μπορέσει να προχωρήσει το έργο. Θεωρώ ότι και οι μελετητές...
0: Μπαίνουν
1: και
0: δηλαδή εκ μέρους του Δασαρχείου κάποιοι περιορισμοί και αναζητάτε τώρα εσείς εναλλακτικές λύσεις?
1: Ακριβώς, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο οι μελετητές είναι πάνω σε αυτή τη φάση. Αυτό το πράγμα μελετούν, τις εναλλακτικές λύσεις, έτσι ώστε να μπορούν να ολοκληρωθούν τα μονοπάτια. Γιατί το μονοπάτι δεν είναι απλά όπως εμείς περπατάμε τα μονοπάτια ως σύλλογος, δηλαδή έχουμε παλιά μονοπάτια τα οποία δεν είναι...
0: επισήμως χαραγμένα.
1: Δεν είναι πιστοποιημένα, είναι χαραγμένα σε ορειβατικούς χάρτες κτλ. Έχουμε δηλαδή το ίχνος εκεί. Αλλά δεν είναι πιστοποιημένα. Τι σημαίνει πιστοποίηση? Πιστοποίηση σημαίνει ότι στην εκκίνηση του μονοπατιού θα υπάρχει κάποια πληροφοριακή πινακίδα, θα υπάρχει σήμαση, θα υπάρχουν κιόσκια για να μπορεί ο κόσμος να ξεκουράζονται και να υπάρχουν θέσεις αναψυχής. Και αυτά είναι έργο πλέον. Και θεωρώ και ο Δήμος το είχε αγκαλιάσει πάρα πολύ και χάρηκα πάρα πολύ που ο Δήμος Μαρονίας Σαπών θέλει να το προωθήσει αυτό.
0: Εφόσον λάβει σάρκα και οστά αυτό, θα είναι κάτι... πολύ εξαιρετικό για την περιοχή μας, έτσι δεν είναι, πρόεδρε?
1: Θεωρώ πως ναι. Θεωρώ πως ναι, γιατί αυτές οι πεζοπορικές διαδρομές είναι πεζοπορικές διαδρομές σχεδόν για όλο τον κόσμο. Έχει δηλαδή κάποια διαβαθμισμένη δυσκολία και όταν υπάρχουν και χώροι αναψυχής, πιστεύω ότι θα αγκαλιαστεί από όλη την πίεψη των Ροδόπης και όχι μόνο.
0: Και έρχονται και πολλοί ξένοι και ψάχνουν τέτοια δίκτυα μονοπατιών.
1: Ναι,
0: και κινούνται στα κουτουρού, να το πούμε έτσι λαϊκά, πιο πολύ.
1: Κοιτάξτε να δείτε τώρα, σε αυτό το κομμάτι, εμείς σαν ΕΟΣ Κομωτινής, τώρα αφήνουμε λιγάκι το κομμάτι του Δήμου Αρουνίου Σαμπών που πραγματικά προσπαθεί να κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Εμείς σαν ΕΟΣ Κομωτινής, στην ιστοσελίδα μας, τώρα ολοκληρώσαμε ένα project που θα μπορούσαμε να το πούμε, το οποίο είναι καταγραφή 170 χιλιόμετρων μονοπατιών στη Ροδόπη.
0: Μάλιστα.
1: Τα οποία αυτά είναι
0: πιστοποιημένων, όπως είπατε.
1: Όχι, δε, όχι.
0: Όχι.
1: Όχι πιστοποιημένων. Γι' αυτό.
0: Δηλαδή συγγνώμη για τη διακοπή. Πιστοποιημένα μονοπάτια υπάρχουν στην περιοχή μας.
1: Πιστοποιημένα μονοπάτια στην περιοχή είχαν. Ουσιαστικά υπάρχουν δύο, τα οποία όμως είχαν γίνει δεκαετίες πριν. Τα οποία είχαν διανυχθεί και είχαν. Δεν μπορώ να πω τη λέξη πιστοποιηθεί. Είχαν αναγνωριστεί ως μονοπάτια.
0: Ποια είναι αυτά, ποια ήταν ή είναι.
1: Είναι το Χιονόρεμα, είναι μαχαίρας Χιονόρεμα καταφύγιο. Και το άλλο είναι Μικρή Άδα, καταφύγιο.
0: Αυτά που χρησιμοποιείτε εσείς βασικά.
1: Αυτά ήταν οι μόνες ενέργειες και τη βοήθεια του ΕΟΣ Κομωτινής και πραγματικά το είχα υλοποιήσει στο δασαρχείο. Αλλά μιλάμε τώρα για μονοπάτια τα οποία είχαν γίνει εργασίες δεκαετίες πριν. Τα οποία τώρα δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι πιστοποιημένα, γιατί η πιστοποίηση είναι μετά το 2010, είναι δηλαδή και η χρονιά ορόσημο, θα μπορούσαμε να πούμε.
0: Μετά το 2010 είπατε?
1: 2007.
0: 7. 17. Μάλιστα. 7 ή 17, πάλι δεν άκουσα καλά.
1: 17.
0: 17. Επομένως, ένα λεπτάκι λίγο έτσι να το συνοψίσουμε. Καταρχάς, μιλάμε λοιπόν για μία, ας το πούμε, διαβούλευση και συνεργασία Δήμου, μελετητών, ορειβατικού συλλόγου, δασαρχείου, προκειμένου να διαμορφωθεί μια συγκεκριμένη πρόταση προς το Υπουργείο Τουρισμού, ώστε να αντληθεί αυτή η χρηματοδότηση.
1: Ή
0: έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση.
1: Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Το δασαρχείο είναι αυτό που θα δώσει την έγκριση επέμβαση.
0: Ναι, σύμφωνο. Δηλαδή, όχι, το ερώτημα είναι η χρηματοδότηση είναι εξασφαλισμένη. Και διαμορφώνεται το έργο.
1: Η χρηματοδότηση είναι εξασφαλισμένη εφόσον τα μονοπάτια οριστούν και είναι σύμφωνα με το δασαρχείο.
0: Ωραία. Αισιοδοξείτε ότι θα συμβεί σε εύλογο χρονικό
1: διάστημα. Θεωρώ ότι θα συμβεί. Το εύλογο χρονικό διάστημα στα δημόσια έργα είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση. Αλλά ουσιαστικά όταν το γρανάζι κινείται, θα καταλήξει.
0: Και δηλαδή το πράσινο φως στο δασαρχείο πότε πιστεύετε θα το ανάψει, σύντομα?
1: Αυτό εξαρτάται από τους μελετητές. Γιατί οι μελετητές πρέπει να κάνουν νέα χάραξη, πρέπει να το περπατήσουν το πεδίο.
0: Μάλιστα.
1: Και να κατατεθεί νέα πρόταση στο δασαρχείο.
0: Κατάλαβα. Επομένως, παρακολουθούμε το ζήτημα και εσείς από δίπλα, ώστε να παρέμβετε με τις προτάσεις σας.
1: Ναι, ακριβώς έτσι.
0: Ωραία.
1: Εμείς λειτουργούμε επικουρικά. Πραγματικά θέλουμε να βοηθήσουμε τα μέγιστα να μπορέσει να υλοποιηθεί.
0: Ναι, γιατί η εμπειρία σας και η γνώση του φυσικού αντικειμένου είναι πολύτιμη. Δεν γνωρίζουν πολλοί από εσάς τα βουνά. Ωραία. Να πάμε τώρα και στο άλλο το σκέλος, στην δραστηριοποίησή σας, στις δράσεις σας, παίρνοντας αφορμή την τελευταία σας εξόρμηση στην πανέμορφη Δρακόλυμνη και στην ευρύτερη εκεί περιοχή. Είστε από τους συλλόγους που, να το πω έτσι όπως το λέμε και στο καφενείο, δεν κάθεστε στον ποπό σας.
1: Δεν είναι στο μετάλλι, δεν είναι στο πνευματικό μας αυτό, βέβαια.
0: Έτσι.
1: Τώρα, άλλες δράσεις που έχουμε, θα ορίσουμε τώρα το πρόγραμμα του δεύτερου εξαμήνου, δηλαδή τέλος του μήνα και οι ορειβάτες και όλοι οι φίλοι του ορειβατικού θα γνωρίσουμε το πρόγραμμα του δεύτερου εξαμήνου. Στο δεύτερο εξάμηνο, εκτός από τις διαδρομές που κάνουμε εντός του νομού και εκτός σε όμορους δήμους, θα έχουμε σκοπό να πάμε στον Όλυμπο τον Σεπτέμβρη, στο Σμόλικα τον Οκτώβρη. Το πιο σημαντικό είναι ότι μπορέσαμε να εκκινήσουμε ξανά τις διαδρομές τις Τετάρτες, τα απογεύματα των Τετάρτων, έτσι ώστε να μπορέσει και ο κόσμος με μέση φυσική κατάσταση, από χαμηλώς μέση φυσική κατάσταση, να μπορέσει να δει τι είναι όλο αυτό που λέμε εμείς ορειβασία.
0: Να μοιηθεί έτσι.
1: Να συνηθίσει μαζί μας.
0: Ναι. Κάθε Τετάρτη το κάνετε αυτό πλέον, ξανά?
1: Κάθε Τετάρτη, ναι, κάθε Τετάρτη.
0: Ωραία.
1: Θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε Ιούνιο και όσο μπορούμε τον Ιούλιο, γιατί μετά οι ζέστες και οι διακοπές του κόσμου το καθιστούν σχεδόν απογορευτικό.
0: Και αν κάποιος θέλει περισσότερες πληροφορίες, σας ψάχνει ο Ορειβατικός Σύλλογος Κομωτινής στα social, σας βρίσκει εύκολα. Ωραία. Να πούμε και δύο λογάκια για τις εργασίες που κάνατε στο καταφύγιο.
1: Ναι, είμαστε σε μια διαδικασία συντήρησης του καταφυγίου για το εκκλησάκι του Αγίου Δημητρίου. Mm-hmm. Τώρα θεωρώ ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο θα αποπερατώσουμε όλες τις εργασίες. Mm-hmm. Και το επόμενο Σαββατοκύριακο να μπορέσουμε να φέρουμε όλους τους αθλητές της αγωνιστικής αναρρίχησης και όχι μόνο, έτσι ώστε μπορούμε να κάνουμε μια διανυκτέρευση πάνω στο καταφύγιο για να απολαύσουμε το καταφύγιο.
0: Ωραία.
1: Εκεί βέβαια έχουμε ένα θέμα προσβασιμότητας όσον αφορά το δασικό δρόμο,
0: ναι.
1: Γιατί εκεί είναι και ΖΑΠ, είναι ζώνη αμυντικής προκαλύψεως, δηλαδή εμπλέκεται και ο στρατός.
0: Ναι.
1: Και πραγματικά ένας από τους στόχους τους επόμενους που έχουμε είναι να μπορέσει ο δρόμος, εξαιτίας των βροχών βέβαια, εκεί είναι όλο το θέμα.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν αβλακώσεις και δεν είναι προσιτό, δηλαδή χρειάζεται 4-4 αγροτικό για να μπορέσει να έχει πρόσβαση. Η πρόσβαση κάποια στιγμή γίνεται με τα πόδια ή με αγροτικό.
0: Ναι. Νομίζω ότι θα τα καταφέρετε, κάτι θα κάνετε.
1: Θεωρώ και εγώ πως θα τα καταφέρουμε. Ναι. Γιατί είναι πραγματικά ένα στολίδι, ήταν παλιό φυλάκι του στρατού, το οποίο μας παραχωρήθηκε. Ο ΕΟΣ αναταέτη το συντήρησε και όχι μόνο το συντήρησε, το επέκτηνε, δηλαδή. Έχουν γίνει πολλά αρκετά προγράμματα στα οποία ανατάσσεται και σε αυτό θα κάνουν και ένα λεύκομα το οποίο θα δείχνει την ιστορικότητα του φυλακίου. Πώς το πήραμε, που ήταν 4 στίχοι, πραγματικά 4 στίχοι που είχε πει και πώς διαμορφώθηκε η ανατάσσεται. Αυτό δηλαδή είναι η καταγραφή της ιστορίας του συλλόγου και του καταφυγίου. Και αυτό είναι μια δράση η οποία εξελίσσεται αυτή τη στιγμή με τη βοήθεια παλιών προέδρων, παλιών ορβατών του ορβατικού συλλόγου.
0: Έχετε ξεκινήσει δηλαδή συλλογή υλικού, φωτογραφιών κτλ.
1: Η συλλογή υλικού την έχουμε πραγματοποιήσει.
0: Α, μάλιστα.
1: Δηλαδή από τη θεμελίωση που είχε γίνει από τότε τον Δέσποτα, από πολλά. Υπάρχει δηλαδή πολλή πληροφορία.
0: Ναι,
1: την οποία θα την καταγράψουμε και την διαθέσουμε στον κόσμο
0: το στα μέλη
1: μας στη μορφή λευκόματος.
0: Ναι. Το αναμένουμε. Και να πούμε φυσικά, Πρόεδρε, ότι το καταφύγιο το παρέχεται στη διάθεση της πολιτικής προστασίας, έτσι. Διαθέτει και κάποια μέσα.
1: Αυτό δεν είναι χωρίς συζήτηση.
0: Εκ των άλλων
1: θέλουμε οι άνθρωποι που το υπερασπίζονται, οι δασικοί, οι πυροσβέστες, όσοι εμπλέκονται στη πολιτική προστασία και στη διασφάλιση του περιβάλλοντος, εμείς είμαστε μαζί τους και διαθέτουμε ό,τι έχουν και δεν έχουν. Mm-hmm. Αυτό είναι αυτονόητο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι η λαγιά μου που μας παραχώρησε. Το θεωρούμε ότι ζω μια αυτονόητη πρόταση.
0: Έτσι. Να το κάνουμε. Σωστά.
1: Τώρα έχουμε λιγάκι και το κομμάτι της αγωνιστικής αναρρίχησης, την οποία πραγματικά είναι ένα
0: κομμάτι. Πείτε μας και γι' αυτό, γιατί τα τελευταία χρόνια βλέπουμε πολλές διακρίσεις.
1: Η ομάδα της αγωνιστικής αναρρίχησης κάνει εξαιρετικά βήματα. Δηλαδή, είμαστε οι πρώτοι σε όλη την Ελλάδα μετά την Αθήνα. Γίνεται μια εξαιρετική προσπάθεια και από τους προπονητές και από τους ανθρώπους που ασχολούνται.
0: Mm-hmm.
1: Ο κόσμος της Κομωτινής, οι δημότες το έχουν αγκαλιάσει, δεν το γνωρίζουν. Πρόσφατα, πριν ένα μήνα, είχαμε και τον αγώνα αγωνιστικής αναρρίχησης και τα φτιάχναμε να φέρουμε σχεδόν όλες τις ομάδες της Βόρειας
0: Ελλάδας. Στο 10ο δημοτικό, όχι, στο
1: δεύτερο υπάλληλο.
0: Στο δεύτερο υπάλληλο, ναι, ναι.
1: Και ευχαριστούμε και το Δήμο να το δηλώσουμε και δημόσια αυτό για την παραχώρηση του χώρου και της πίστας. Mm-hmm. Γιατί χωρίς την βοήθειά τους δεν θα μπορούσαμε να το υλοποιήσουμε. Mm-hmm. Και δεν μπορούσαν και τα παιδιά να έχουν ένα χώρο στο οποίο να εξασκούν το άθλημα. Mm-hmm. Είναι εξαιρετικό. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα και με την παρουσία μας στο φεστιβάλ του Νέστου, στο οποίο εκεί τρεις σύλλογοι ενωθήκαν, ο ΕΟΣ Καβάλας, ο ΕΟΣ Ξάλης και εμείς.
0: Ναι.
1: Με συμμετοχές, γιατί το αναρχητικό πεδίο στο Νέστο είναι ένα εξαιρετικό πεδίο. Είναι από τα καλύτερα αναρχητικά πεδία στην Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή, φτάνει σε ένα βαθμό δυσκολίας γύρω στο 8.
0: Wow.
1: Και προσελκύει πραγματικά αναρχητές βουνού πλέον.
0: Ναι.
1: Από όλη την Βόρεια Ελλάδα. Γι' αυτό είναι ένα εξαιρετικό. Νέο σε επίπεδο ΠΑΠ, δηλαδή περιφέρειας.
0: Ναι, ναι.
1: Εμείς, σαν σύλλογος, προσπαθούμε να αναδείξουμε την περιοχή μας. Να δείξουμε την περιοχή μας ως τόπο ελκυστικό για το μέσο πεζοπόρο, για το μέσο ρηβάτη, για αυτό που θέλει να κάνει να ρίξει. Mm-hmm. Γιατί πραγματικά πιστεύουμε ότι είναι ένας όμορφος τόπος, ο οποίος πρέπει να τον δείξουμε.
0: Σωστά. Σωστά, μπράβο, μπράβο. Να πούμε ότι πάλι κάποιος γονιός ή κάποιο παιδί που ενδιαφέρεται για την αναρρίχηση να έρθει να το γνωρίσει το άθλημα, γιατί δεν είναι ευρέως διαδεδομένο, αλλά τα τελευταία χρόνια στην Κομωτινή κάνει βήματα και άλματα, όπως είπατε, σας ψάχνει πάλι στα social media και σας βρίσκει, ας πούμε, τηλεφωνεί και συνεννοείται, έτσι.
1: Ναι, βέβαια, ναι.
0: Ωραία, ωραία. Υπάρχει ειδικό τμήμα αγωνιστικής αναρρίχησης, δηλαδή. Ωραία.
1: Τα τμήματα στην αγωνιστική αναρρίχηση, βέβαια, διαχωρίζονται σε ηλικιακές ομάδες. Δεν είναι όλοι μαζί.
0: Ναι, προφανώς.
1: Όπως και κατηγορίες που αγωνίζονται τα παιδιά.
0: Έχει για μικρούς και μεγάλους, ή για αρχάριους και προχωρημένους, κάτι τέτοιο.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Από τι ηλικία, πρόεδρε, μπορεί να φέρει κάποιος το παιδάκι του?
1: Από 7.
0: Από 7.
1: Από πολύ μικρές ηλικίες. Ναι. Γιατί η πίστα έχει και πιασήματα εκεί που πιάνει τα χέρια σου και τα πόδια σου. Και έρχεται σε χαμηλά ύψη. Ναι. Και θεωρώ πραγματικά ότι τα αγωνίσματα της αναρρίχησης αλλά και η επαφή γενικά με την ορειβασία μπορεί μόνο να σε βελτιώσει ως άνθρωπο. Γιατί αποκτάς επιμονή, υπομονή, διαμορφώνει χαρακτήρα. Και πραγματικά...
0: Στρατηγική σκέψη.
1: Μπράβο. Ναι, ακριβώς έτσι. Π.χ. τώρα να πιάσουμε την αναρρίχηση, το να μπορέσεις να ανέβεις σε έναν τοίχο που λέμε εμείς και το τρόπο με τον οποίο θα το. Δεν πρέπει να σκεφτείς πώς θα βάλεις τα χέρια, πώς θα βάλεις τη δύναμή σου, γιατί όλα είναι φυσική, βαρύτητα κτλ. Ακόμα και η πεζοπορία στο βουνό, η διαχείριση της έκθεσής σου στο περιβάλλον. Το πώς θα διαχειριστείς, γιατί τα βουνά δεν είναι.
0: Το σώμα σου, το πνευμόνι σου, την αντοχή σου.
1: Ναι, ακριβώς. Και δεν είναι και παιδική χαρά, γιατί είναι.
0: Εννοείται.
1: Υπάρχει μεταβλητικότητα τόσο σε επίπεδο πεδίου, δηλαδή να είναι βράχια, γλιστερά πεδία κτλ. Όσο και στις μεταβολές του καιρού, χιόνι, βροχή, το οποίο στα βουνά προφανώς εναλλάζεται. Δεν είναι όπως μια πεδιάδα. Δηλαδή στο βουνό μπορεί να ανέβει σε πολύ καλό καιρό και να, να αλλάξουν όλα τα καιρικά φαινόμενα.
0: Ναι, πράγματι.
1: Έστω και τοπικά.
0: Αυτή είναι και η ομορφιά του βουνού όμως, είναι μία από τις ομορφιές του βουνού.
1: Αυτό είναι μία από τις ομορφιές και γι' αυτό εμείς σαν ορειβατικός προωθούμε την ομαδικότητα. Ότι όλοι μαζί, η δύναμή μας είναι η ομάδα.
0: Μπράβο, ωραία. Μάλιστα, πρόεδρε, πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα μας είπες. Πριν αποχαιρετιστούμε για αυτή την πρώτη φορά τα λέμε ως και νέος πρόεδρος, κάτι που μας διέφυγε, κάτι που θα ήθελες έτσι να υπογραμμίσεις περαιτέρω?
1: Συνεχώς σκεφτόμαστε για να κάνουμε και καινούργια πράγματα. Δηλαδή τώρα είμαστε σε μια σκέψη, είναι ένα κάτι που θα θέλαμε να συμβεί, το οποίο να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια πίστα αναρρίχησης στο παθρακικό στάδιο. Το σκεφτόμαστε. Βέβαια πρέπει να έρθουμε σε επαφή, γιατί ακόμα δεν έχουμε έρθει, αλλά είναι υποσκέψη και θέλουμε να το υλοποιήσουμε σε επαφή με,
0: με τον
1: Ενταλυτεριάρχη, με τον Παρδαλικό Σάρο κτλ. Να καταθέσουμε μια πρόταση.
0: Ωραία ιδέα.
1: Έτσι ώστε εμείς από τη σειρά μας να μπορέσουμε να κάνουμε μια μελέτη, μια εκτίμηση κόστους και να μπορέσει να διαβαστεί στους αρμόδιους έτσι ώστε να μπορέσει να εκτελεστεί.
0: Θα είναι, ωραία φάση που λέμε εμείς οι νέοι, γιατί θα το δει πολλοί κόσμος και θα γνωρίσει περισσότερος κόσμος την.
1: Πάντως, από τη δικιά μου θέση είναι ότι προσπαθώ να δημιουργήσω ομάδες, δηλαδή ομάδες ανθρώπων που μπορούν να το σηκώσουν και να έχουν τη τεχνογνωσία να μπορέσουν να το κάνουν.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό οι περισσότερες δράσεις γίνονται με υποομάδες ανθρώπων και τους θέλω να τους ευχαριστήσω και δημόσια γι' αυτό. Δηλαδή, μια ομάδα έχει κάνει αυτό που λέμε για το λεύκομα. Μια ομάδα οργανώνει τις Τετάρτες, μια άλλη ομάδα θα οργανώσει τις μεγάλες πεζοπορίες. Και αυτό είναι εξαιρετικό, γιατί βλέπω ότι πραγματικά ο κόσμος αγαπάει το σύλλογο, θέλει να έρθει και θέλει να δουλέψει και γι' αυτό. Γιατί είμαστε εθελοντές, αυτό μην το ξεχάσουμε.
0: Ναι,
1: μην το ξεχνάμε καθόλου.
0: Ναι. Σωστό.
1: Και θέλω να τους ευχαριστήσω και δημόσια για όλο αυτό.
0: Και καλά κάνετε. Να τους συγχαρούμε κι εμείς. Μπράβο σας. Μπράβο σας για ό,τι κάνετε, για ό,τι σκέφτεστε να κάνετε, για ό,τι κάνατε μέχρι τώρα. Να τα λέμε, πρόεδρε, εμείς στη διάθεσή σας έτσι να προβάλλουμε τη δράση σας, το έργο σας και την προσφορά σας σε διάφορα έτσι θέματα που αφορούν το κοινωνικό σύνολο. Σας ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο και για την επικοινωνία.
1: Να είστε καλά, εσείς και οι τηλεθεατές.
0: Να είστε καλά, πρόεδρε, καλή συνέχεια. Ορειβατικός Σύλλογος Κομωτινής, έτσι, με μακρά ιστορία, φίλες και φίλοι, με διάφορες δράσεις, συμβουλεύει τώρα εκεί και υποστηρίζει τη δημιουργία δικτύου μονοπατιών στον Δήμο Μαρονίας Απών, Κίζαρη, Φράγμα Ιασίου, Κασιτερά, Γεωνικόλαο, Μαρόνια, Κορυφή Ιάσμου, Προσκυνητές, Σπήλαιο Μαρόνιας, Οχυρό, Πετρωτά, Ηλιακό Παρατηρητήριο, Ασκητές. Ετοιμάζει το λεύκομα της ιστορίας του καταφυγείου, που ουσιαστικά είναι και η ιστορία του συλλόγου. Τρομερές μεγάλες διακρίσεις τα τελευταία χρόνια στην αγωνιστική αναρρίχηση. Τα παιδιά του Ορειβατικού Συλλόγου μετά τους συλλόγους της Αθήνας είναι ο πιο πετυχημένος σύλλογος τα τελευταία χρόνια. Πάτε τα παιδάκια σας, η αναρρίχηση είναι ένα εντυπωσιακά ενδιαφέρον και πολύ ωφέλιμο άθλημα για τα παιδιά. Και άμα γίνει και αυτός ο τείχος εκεί στο Παθρακικό στάδιο, νομίζω ότι θα είναι και εντυπωσιακό και ωραίο και πολύ χρήσιμο για όλους, και για το σύλλογο και για τους νέους αθλητές που θέλουν να γνωρίσουν το συγκεκριμένο άθλημα, τα παιδιά, τα νέα. Μπράβο, θα τα ξαναπούμε με τον Ορειβατικό Σύλλογο, με τον κύριο Γεράσιμο Ξαγοράρη, ο οποίος έχει, πρέπει να πούμε, άξιους συνεργάτες και στο ΔΣ και γενικότερα με κοινό παρονομαστή, όπως επισήμανε ο ίδιος, την εθελοντική διάθεση, έτσι, και η εθελοντική διάθεση τις περισσότερες φορές είναι πιο αποτελεσματική από οποιαδήποτε άλλη παράμετρο.
2: Πίσω από το φως της μουσικής

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

0: Ξανααλλάζουμε θεματολογία, φίλες και φίλοι, και πάμε τώρα να μιλήσουμε τηλεφωνικά με τον δεύτερο αντιπρόεδρο του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, τον συντοπίτη μας Αλέξανδρο Τσαπέκο, πρώην πρόεδρος και του τοπικού Φαρμακευτικού Συλλόγου, ο Ροδόπης, προκειμένου να πάρουμε και την άποψη του φαρμακευτικού κλάδου εν ώψη της ενεργοποίησης, έτσι, της πρόσβασης των φαρμακοποιών στο διευρυμένο Εθνικό Μητρό Εμβολιασμών Ενηλίκων, κάτι για το οποίο εξέδωσε ανακοίνωση αντίθεσης, διαφωνίας, η ομάδα των ιατρικών συλλόγων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με κοινή ανακοίνωση, με κοινή δήλωση των προέδρων τους. Κύριε Τσαπέκο, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε Πετρακόπουλε. Καλημέρα σε όλους.
0: Τώρα, τι θέμα είναι αυτό τώρα και δημιουργείται κατάσταση?
1: Κοιτάξτε, είναι απλά τα πράγματα. Θα τα εξηγήσουμε και εμείς από τη μεριά μας.
0: Ναι.
1: Καταρχήν, να πούμε ότι σεβόμαστε όλη την ιατρική κοινότητα. Οι φαρμακοποιοί δεν έχουμε τίποτε με τους γιατρούς. Απέναντίες, θεωρώ ότι είμαστε συνεργάτες.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι, η κοινή προσπάθεια όλων μας είναι να αποκατασταθεί η υγεία των ασθενών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, και πράγματα δευτερεύοντα δεν πρέπει να μας απασχολούν. Τώρα, εδώ έχει βγει μια ανακοίνωση των πέντε ιατρικών συλλόγων της περιοχής μας, που μιλάει ότι έχει γίνει υποκατάσταση ρόλων. Λοιπόν, εγώ θα σας εξηγήσω από τη δική μου μεριά για να καταλάβει ο κόσμος που μας ακούει, γιατί το κυρίο είναι να καταλάβει ο κόσμος που ακούει γιατί τον μπερδεύουμε τόσο πολύ. Ο κόσμος που μας ακούει ενδιαφέρεται να γίνει η δουλειά του. Ο ασθενής είναι το επίκεντρο όλων μας, πρέπει να είναι το επίκεντρο όλων μας, και τα προβλήματα του ασθενή εξίσου πρέπει να είναι το επίκεντρο όλων μας. Τα συμφέροντα, τα συντεχνιακά και τα επαγγελματικά μας παραμένουν σε δεύτερη μοίρα.
0: Ναι.
1: Τώρα κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, μιλάμε για τα εμβόλια, έτσι, και μάλιστα καλά κάνετε γιατί το είπατε, είναι εμβολιασμό ενηλίκων, όχι παιδών, έτσι. Τα οποία εμβόλια καταρχήν είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία προϊόντων, έτσι, είναι ανασοβιολογικά προϊόντα τα οποία δεν θεραπεύουν, χρησιμοποιούνται για να ενισχύσουν την άμυνα του οργανισμού και με μια λέξη να το πούμε, είναι για την πρόληψη.
0: Δεν είναι για την ίαση δηλαδή.
1: Δεν είναι για την ίαση. Έτσι. Τώρα, από εκεί και μετά, πριν από το 2019 νομίζω είχε βγει ο πρώτος νόμος που επέτρεπε στον φαρμακοποιό να κάνει τη διενέργεια εμβολιασμού για τον εντετανικό ορό και τον αντιγρυπικό. Τότε ο πρώτος νόμος που είχε βγει.
0: Το 19 είπατε.
1: Το 19 είχε βγει ο πρώτος νόμος. Το 24 βγήκε ένας συμπληρωματικός. Και το 23, μετά από προσφυγή που έκανε ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στο Συμβούλιο Επικρατείας, βγήκε μια απόφαση το 23 του Συμβουλίου Επικρατείας, που αποκατέστησε τα πράγματα, και απορώ, ας πούμε, γιατί οι γιατροί συνεχίζουν, ας πούμε, να επιμένουν στο ζήτημα αυτό.
0: Συγγνώμη λίγο, κύριε Τσαπέκο.
1: Θα σας πω τώρα, πείτε μου.
0: Είπαμε το 19 βγήκε ο πρώτος νόμος για το αντιτετανικό και το αντιγρυπικό.
1: Ναι.
0: Το 24
1: βγήκε ένα συμπληρωματικό νόμος πάλι για την ίδια ιστορία.
0: Ναι. Αλλά το 23.
1: Επειδή έγινε προσφυγή των γιατρών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, βγήκε μια απόφαση από το Συμβούλιο Επικρατείας, την οποία περιληπτικά θα σας αναφέρω τι λέει.
0: Ναι.
1: Πριν πω όμως αυτό, για να μας καταλάβει ο κόσμος, θα πω το εξής. Καταρχήν, λένε οι γιατροί ότι πρέπει ο γιατρός να ελέγξει. Μα εμείς συμφωνούμε με αυτό. Δεν λέμε κανείς ότι τη συνταγή θα τη γράψει ο γιατρός. Εμείς, εκτός από το αντιγρυπικό εμβόλιο, το οποίο είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση σε όλη την Ευρώπη, όλα τα εμβόλια ενηλίκων, εννοείται ο γιατρός θα μιλήσει με τον ασθενή, θα το γράψει ο γιατρός, και εμείς μετά θα κάνουμε τη διενέργεια. Άλλο η διενέργεια και άλλο δηλαδή το να γραφεί να συνταγογραφηθεί το εμβόλιο ή τέλος πάντων να δοθεί το πράσινο φως για να χορηγηθεί το εμβόλιο. Δηλαδή,
0: άρα, λοιπόν,
1: δεν παίρνουμε τα χωράφια των γιατρών. Απορώ που το λένε αυτό πρώτον.
0: Άρα λοιπόν λέτε ότι η λήψη του ιατρικού ιστορικού, η αξιολόγηση των αντενδείξεων θα γίνεται από τον γιατρό, ο οποίος με βάση αυτά θα ανάβει το πράσινο φως για τη διενέργεια του εμβολίου.
1: Αυτό. Ο γιατρός είναι στο ιστορικό του ασθενή, μπαίνει πάντα. Εμείς τώρα, φέτος δηλαδή, έγινε η νέα ρύθμιση ότι μπορούμε και εμείς να μπαίνουμε στο ιστορικό και να βλέπουμε και να καταγράφουμε. Το οποίο, αυτό γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Διότι φανταστείτε.
0: Αυτό από φέτος είπατε.
1: Το... Από φέτος έγινε το να μπαίνουμε στο ιστορικό των ασθενών. Ναι. Το Εθνικό Μητρό Εμβολιασμού. Ναι. Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η διενέργεια κρίθηκε από το Συμβούλιο Επικρατείας ότι μπορεί να γίνει ασφαλώς από τα φαρμακεία,
0: ναι,
1: και τους φαρμακοποιούς. Το Συμβούλιο Επικρατείας απέρριψε το επιχείρημα των γιατρών ότι είναι ιατρική πράξη,
0: ναι,
1: η διενέργεια του εμβολιασμού. Την αναισθητοθεραπεία μπορεί να την κάνει και μια νοσηλεύτρια, ένας νοσηλευτής, ένας επισκέπτης υγείας, ο φαρμακοποιός. Εγώ, παράδειγμα, το 80 που τελείωσε το πανεπιστήμιο μου, είχα μάθημα στο δεύτερο έτος της φαρμακευτικής που ήταν αναισθητοθεραπεία.
0: Ναι.
1: Έκανα άπειρες ενέσεις στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο.
0: Φαντάζομαι υπάρχει και στις σημερινές, στο σημερινό πρόγραμμα σπουδών αυτό
1: και
0: το μάθημα.
1: Και στα προγράμματα τα σημερινά, όπου δεν υπάρχει, πάντα ο φαρμακοποιός θα πιστοποιηθεί πρώτα, θα είναι πιστοποιημένος για την ενέργεια αυτή που θα κάνει και μετά θα το κάνει. Δηλαδή και για τον αντιγρυπτικό που κάναμε τότε που ξεκίνησε το 19, υπήρχε πιστοποίηση.
0: Ναι.
1: Όσοι δεν είχαν, ας πούμε, γιατί ορισμένα πανεπιστήμια δεν είχαν το μάθημα αυτό, αλλά έγινε πιστοποίηση από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης.
0: Άρα, λοιπόν,
1: όλοι οι φαρμακοποιοί περάσαν από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης.
0: Ναι. Άρα λοιπόν, ο ασθενής που θέλει να κάνει εμβόλιο πνευμονιόκοκου, ας πούμε, ή έρπιτα ζωστήρα, είναι δύο παθήσεις που τις αναφέρει στο δελτίο.
1: Θα το εγκρίνει ο γιατρός.
0: Θα πάει στο γιατρό.
1: Θα συναγωγραφίσει ο γιατρός.
0: Μάλιστα.
1: Θα κρίνει ο γιατρός με βάση αυτά, αν πρέπει να το κάνει ή δεν πρέπει, ή πρέπει να υπάρχει μια ιδιαίτερη.
0: Με την αμοιβή του, κανονικά, έτσι.
1: Ναι. Και από εκεί και μετά θα κάνουμε αυτό που κάνουμε χρόνια τώρα και που οι ίδιοι γιατροί πολλές φορές στο παρελθόν λέγανε πάτε στο φαρμακείο να το κάνουν. Τώρα απορώ για ποιο λόγο, ας πούμε, βγαίνουμε για
0: αυτό
1: το ζήτημα,
0: αυτή...
1: το οποίο κρίθηκε, γιατί το βασικότερο είναι η διενέργεια,
0: ναι,
1: έτσι, του,
0: ναι,
1: εμβολιασμού.
0: Ναι, ναι.
1: Η καταχώρηση μετά είναι ένα δεύτερο θέμα που έγινε τώρα πρόσφατα. Το οποίο
0: η καταχώρηση της διενέργειας.
1: Να μην μπαίνουμε να βλέπουμε, ας πούμε, αν παράδειγμα έχει καταχωρηθεί, γιατί πολλές φορές το να μην καταχωρηθεί ο εμβολιασμός μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα.
0: Η καταχώρηση αφού διενεργηθεί ή...
1: Αφού διενεργηθεί.
0: Ναι.
1: Αφού διενεργηθεί, για να ξέρουμε. Παράδειγμα, κάποιος έχει κάνει το αντιτετανικό εμβόλιο.
0: Ναι.
1: Το οποίο έχει μια σειρά δόσεις.
0: Ναι.
1: Αν δεν καταχωρηθούν οι δόσεις, πού,
0: ναι,
1: να θυμάται ο άλλος πριν 5 χρόνια αν το έκανε ή δεν το έκανε.
0: Ναι, για.
1: Ναι.
0: Όπως παλιά.
1: Άρα,
0: που
1: λοιπόν,
0: χάναμε την μπάλα.
1: Ναι. Άρα λοιπόν, εφόσον το Συμβούλιο Επικρατείας έκρινε ότι όλα αυτά τα οποία αποφασίστηκαν ήταν σύμφωνα με τον νόμο, ότι οι επιστημονικές και επαγγελματικές γνώσεις και αρμοδιότητες των φαρμακοποιών είναι ικανές για να υποστηρίξουν τη διενέργεια, μιλάμε για τη διενέργεια πάντα, το Συμβούλιο Επικρατείας.
0: Ναι, η διενέργεια του εμβολιασμού τώρα από το φαρμακοποιό θα λαμβάνει η χώρα δωρεάν.
1: Δωρεάν είναι.
0: Δεν
1: πληρωνόμαστε.
0: Ναι.
1: Δεν πληρωνόμαστε.
0: Mm-hmm.
1: Δεν πληρωνόμαστε.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά από εκεί μετά υπάρχουν τα επιχειρήματα.
0: Ναι.
1: Έτσι, έχουμε ένα μεγάλο δίκτυο φαρμακείων, 10.700 φαρμακεία σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Που αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα και ξέρει το Υπουργείο για ποιο λόγο το έκανε. Γιατί η πρόληψη πρέπει να είναι καταρχήν. Για την πρόληψη να εργάζεται όλη η υγειονομική κλάδη. Όλοι.
0: Ναι.
1: Η πρόληψη είναι το κορυφαίο που πρέπει, ο κορυφαίος στόχος,
0: ναι,
1: όλων μας,
0: ναι,
1: για να μπορούμε να προλάβουμε,
0: ναι,
1: τα χειρότερα.
0: Την πάθηση, τις δαπάνες και τα λοιπά.
1: Ζωής καλύτερη, ναι. Και να μην έχουμε επισκεψιμότητα στα νοσοκομεία,
0: ναι, ναι, ναι,
1: να αποσυμφορούνται οι λοιπές δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας. Ναι. Και εγώ σας ρωτάω, οι απομακρυσμένες περιοχές που έχουν μόνο φαρμακεία. Γιατί εδώ ο νομός μας, παράδειγμα, ή τα ιατρία λειτουργούν μια φορά τη βδομάδα, τα αγροτικά, και δεν έχουν αγροτικά όλα τα χωριά.
0: Ναι.
1: Ο φαρμακοποιός εκεί παίζει μεγάλο ρόλο. Και,
0: ναι, βέβαια.
1: Και βέβαια μπορούμε να επικαλεστούμε ότι είμαστε η 19η χώρα.
0: Ναι.
1: Δεν είμαστε η πρώτη χώρα. Είμαστε η 19η χώρα που εφαρμόζει αυτό το σύστημα τώρα μέσα στην Ευρώπη. 18 χώρες ήδη, μέχρι προχτές,
0: ναι,
1: κάνουν διενέργεια εμβολιασμού και είναι και στο ιστορικό.
0: Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μιλάτε.
1: Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι χώρες.
0: Κατάλαβα. Δεν καινοτομούμε, δηλαδή, δεν κάνουμε κάτι το πρωτοφανές.
1: Όχι, βέβαια. Εμείς ακολουθούμε την Ευρώπη. Mm-hmm. Στην Ευρώπη υπάρχουν 26 υπηρεσίες που προσφέρονται μέσα από τα φαρμακεία. Mm-hmm. Εμείς είμαστε στα 3-4 ακόμα.
0: 3-4.
1: Και εκεί θα πάει το πράγμα. Διότι...
0: Να το κουβεντιάσουμε αυτό κάποια στιγμή, κύριε Τσαπέκο.
1: Βέβαια. Έχω έτοιμη την. Ναι. Ήλι, για αυτό το θέμα, το υλικό το έχω έτοιμο. Μπορώ να σας πω τι ακριβώς γίνεται στην Ευρώπη.
0: Από εβδομάδα να μιλήσουμε, είτε να έρθετε από εδώ.
1: Ναι.
0: Για να
1: όποτε
0: έχουμε...
1: θέλετε.
0: Ναι.
1: Όποτε
0: θα συνεννοηθούμε, ναι.
1: Τώρα, άρα λοιπόν, από την ώρα που ο γιατρός θα δει τον ασθενή του και θα εγκρίνει και θα συνταγογραφήσει το εμβόλιο.
0: Ναι.
1: Από εκεί και μετά τη διενέργεια. Απορώ για ποιο λόγο, ας πούμε, και εφόσον κρίθηκε από το Συμβούλιο Επικρατείας ότι δεν είναι ιατρική πράξη. Δεν είναι ιατρική πράξη. Την κάνει και ο νοσηλευτής, την κάνει και η επισκέπτρια υγεία.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε, κύριε Τσαπέκο. Δηλαδή,
1: ο
0: πολίτης δεν θα έρθει κατευθείαν στον φαρμακοποιό και να του πει κάνε μου ένα εμβόλιο πνευμονιόκοκκου. Πρέπει να πάει πρώτα στον γιατρό.
1: Βεβαίως. Και εκτός από το αντιγρυπτικό, σας λέω, που σε όλη την Ευρώπη γράφονται κατευθείαν και από τα φαρμακεία.
0: Ναι.
1: Γιατί εκεί υπάρχουν προδιαγραφές και λέει. Πάνω από 65 χρονών και η πρακτική μέχρι τώρα με τον αντιγρυπτικό, επειδή είναι 20 χρόνια που γίνονται αυτά τα εμβόλια, έχει δείξει ότι υπάρχει μια ασφάλεια.
0: Ναι.
1: Μια ασφάλεια. Οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Γι' αυτό το λόγο για τα αντιγρυπτικά δώσανε το OK να φεύγουν κατευθείαν και από το φαρμακείο. Μόνο για τα αντιγρυπτικά.
0: Ναι.
1: Ο οποίος είναι εποχιακός εμβολιασμός.
0: Πρόεδρε, λοιπόν, ολοκληρώστε.
1: Ναι. Άρα λοιπόν, εφόσον κάτι το οποίο έχει κρυθεί. Εφόσον είναι μια ευρωπαϊκή πρακτική και θα έλεγα και διεθνής πρακτική, θα ήθελα οι αγαπητοί συνεργάτες μας οι γιατροί να το δουν λίγο πιο ομαλά. Κανένας δεν λέει, παράδειγμα, ότι δεν μπορεί ο γιατρός να κάνει τον εμβολιασμό. Δεν λέμε εμείς ότι δεν μπορεί να το κάνουν. Μπορεί όποιος θέλει. Απέναντι στις ίδιες γιατροί μέχρι τώρα, αγαπητέ Γιάννη, λέγαν πάνε στο φαρμακείο να το κάνει.
0: Ναι.
1: Και τώρα που νομοθετήθηκε, ας πούμε.
0: Επομένως, αν ο πολίτης πάει στο γιατρό του, του συνταγογραφήσει τον πνευμονιόκοκο και του πει γιατρέ, θέλω να μου το κάνεις εσύ.
1: Μπορεί να πάει
0: μπορεί, το κάνει
1: ο
0: γιατρός.
1: Βεβαίως. Εμείς δεν κάναμε κανέναν.
0: Γιατί λέγαμε, ρε παιδί μου, μήπως αυξηθεί ο φόρτος εργασίας σας χωρίς να έχετε κάποιο όφελος εσείς και μήπως υπάρχει κάποια τέτοια δυσλειτουργία.
1: Δεν πληρωνόμαστε καμία, δεν έχουμε καμία αμοιβή.
0: Με αυτή την έννοια.
1: Το μέλλον. Επεκταθούν οι υπηρεσίες υγείας.
0: Μη γεμίσει το φαρμακείο με ανθρώπους που θέλουν να κάνουν εμβόλιο και δεν μπορείτε να κάνετε τη δουλειά σας. Δηλαδή υπήρξε και αυτή.
1: Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Η διεθνής πρακτική σε όλα τα φαρμακεία του κόσμου υπάρχει μια μετατόπιση ας το πούμε της ύλης που έχουμε σαν ας πούμε επαγγελματίες υγείας. Και στην παροχή υπηρεσιών.
0: Ναι,
1: γι' αυτό θα ήθελα, αν θέλετε, μια φορά την επόμενη εβδομάδα ή την πιο επόμενη, να μιλήσουμε για τις υπηρεσίες που γίνονται στην Ευρώπη.
0: Θα το κάνουμε αυτό, να το κάνουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό θέμα.
1: Ναι, να ακούσετε ο κόσμος, γιατί δεν είναι κάτι που γίνονται εδώ για μας.
0: Δεν είστε ένα μαγαζί που πουλάτε φάρμακα, είστε κάτι άλλο. Ναι.
1: Ακριβώς. Υπάρχει, δηλαδή, παράλληλα με τη χορήγηση των φαρμάκων, υπάρχει και μια σειρά υπηρεσιών που μπορεί το φαρμακείο να προσφέρει. Κυρίως στον τομέα της πρόληψης, να το εξηγούμαστε.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά που λέμε, οι υπηρεσίες αυτές, είναι στον τομέα της πρόληψης, όχι θεραπείας. Για να ακούσουν και οι γιατροί αυτό και να
0: για τη θεραπεία γνωματεύει ο γιατρός, προφανώς.
1: Ναι, ακριβώς. Τώρα, όσον αφορά, λοιπόν, για το τελευταίο τώρα που έγινε φέτος, νομοθετήθηκε η καταχώρηση, καταρχήν θα αποφεύγονται διπλές καταχωρήσεις. Και άσκοπες επαναλήψεις εμβολιασμών.
0: Ναι.
1: Θα υπάρχουν πολύτιμα επιδημιολογικά δεδομένα για να χαραχθούν κάποιες άλλες πολιτικές.
0: Αυτό τώρα από φέτος γίνεται, κύριε Τσαπέκο, δεν υπήρχε πριν.
1: Δεν υπήρχε, δεν υπήρχε συνέβαινε το εξής, αγαπητέ Γιάννη. Συνέβαινε ότι γινόταν το εμβόλιο και δεν καταχωρούνταν.
0: Ναι.
1: Ενώ τώρα έχουμε πιο πολλά εργαλεία, είναι πιο πολλοί και οι γιατροί και οι φαρμακοποιοί το καταχωρούν.
0: Ναι.
1: Οπότε το σύστημα, βέβαια, αν πας να πάρεις δεύτερη καταχώρηση, δεν το παίρνει.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω, με κάθε τρόπο μπαίνει ένα εμβολιαστικό ιστορικό για κάθε πολίτη,
0: ναι, ναι,
1: το οποίο είναι αξιόπιστο.
0: Σωστά.
1: Και θα χρησιμοποιηθεί για μελλοντική, ας πούμε, χρήση, σε, παράδειγμα, σε μια ενδεχόμενη υγειονομική κρίση που ή μια έκτακτη ανάγκη που θα συμβεί στο μέλλον.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Άρα γίνεται ένα νοικοκύρεμα πάνω σε αυτό.
0: Σωστά, σωστά. Λοιπόν, πρόεδρε, αυτά... ολοκληρώστε, ολοκληρώστε.
1: Ναι, εμείς δεν θέλουμε κάτι από την ύλη των γιατρών.
0: Ναι,
1: δεν υπάρχει με κανέναν τρόπο υποκατάσταση ρόλου. Και θα ήθελα, ας πούμε, παραδείγμα, να βρεθούμε εγώ και με τους γιατρούς από κοντά να τα πούμε. Δεν είναι, υπάρχει μια παρεξήγηση, αυτό θα έλεγα.
0: Ναι, μάλλον. Πιθανόν. Πρώτα να ρωτήσω, τα 10.700 φαρμακεία που είπατε, είναι φαρμακεία συνολικά ή τα απομακρυσμένων περιοχών?
1: Όχι, 10.700 είναι τα φαρμακεία όλης της χώρας.
0: Όλης της χώρας, έτσι, μάλιστα.
1: Αλλά επειδή έχουμε μια ιδιαιτερότητα στην Ευρώπη, εδώ στην Ελλάδα δηλαδή, από όλη την Ευρώπη, ότι είναι πάρα πολύ, ας πούμε, πλούσια, τακτοποιημένα και γεωγραφικά διασπαρμένα τα φαρμακεία μας.
0: Ναι.
1: Αν δείτε το νομό μας τώρα, παράδειγμα, τα πιο πολλά χωριά έχουν φαρμακείο.
0: Ναι.
1: Εκεί ο φαρμακοποιός μπορεί να κάνει πολλά, και αυτό αποδείχθηκε και με την πανδημία.
0: Ναι, ναι.
1: Επί πανδημία το φαρμακείο έπαιξε μεγάλο ρόλο και αυτό το εκτίμησε η πολιτεία.
0: Ναι.
1: Το εκτίμησε και είδε ότι εφόσον μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι στο σύστημα υγείας, μας δίνουν και κάποιους ρόλους που δικαιούμαστε και δεν παίρνουμε ρόλους από αλλού.
0: Σας αξιοποιεί περαιτέρω χωρίς να υπάρχει έτσι επικάλυψη επιστημονικών αρμοδιοτήτων.
1: Ακριβώς. Και υπάρχουν και μελέτες αμερικάνικες, υπάρχει ένα σωρό υλικό το οποίο αποδεικνύει ότι το φαρμακείο πλέον μπαίνει σε μια άλλη τροχιά. Και ο ίδιος ο κόσμος, αν ερωτηθεί, αν κάνετε ένα γκάλωπ, που έχουν γίνει τέτοια γκάλωπ, θεωρούν ότι έχουν πολύ πιο άνηση πρόσβαση να πάνε στον φαρμακοποιό και να του πούνε το πρόβλημά του και αυτό να τους καθοδηγήσει.
0: Ναι. Ναι, έχετε άλλου είδους επαφή και τριβή. Εγώ να σου πω, πρόεδρε, έτσι, μιλάμε τώρα στον ελληνικό, έτσι γνωριζόμαστε παλαιόθεν.
1: Ναι.
0: Εγώ πάντα ήμουνα πάντα είχα αυτή τη σκέψη. Δηλαδή, το φαρμακείο δεν είναι ένα τυπικό κατάστημα το οποίο διαθέτει προς πώληση φάρμακα τα οποία συστήνει ο γιατρός. Είναι κάτι παραπάνω. Ο φαρμακοποιός δηλαδή είναι κάτι παραπάνω, δεν είναι ένας πολιτής. Αλλιώς θα μπορούσε ο καθένας να ανοίξει ένα φαρμακείο, ξέρω εγώ που λέει ο λόγος. Έτσι, δεν είναι.
1: Γι' αυτό το λόγο και ο κόσμος, οι πολίτες μας, οι ασθενείς, οι οικοί των ασθενών,
0: έτσι,
1: χτυπούν την πόρτα μας πρώτα.
0: Εννοείται.
1: Όχι για να τους θεραπεύσουμε, έτσι.
0: Φυσικά και όχι.
1: Για θέματα τα οποία άπτονται των αρμοδιοτήτων μας. Θα απαντήσουμε. Για άλλα θα καθοδηγήσουμε και θα πούμε πήγαινε εδώ, πήγαινε εκεί, πρέπει να κάνεις εκείνο. Δηλαδή η πρώτη ερώτηση που γίνεται, όχι ότι δεν πάνε και στο γιατρό, αλλά έχει γίνει μελέτη, έχει γίνει ένα γκάλο και είδαν ότι την πρώτη πόρτα που χτυπάει ο ασθενής σε ένα πρόβλημα, όχι ας πούμε...
0: Παίρνει μια πρώτη γνώμη.
1: Κατευθείαν στο νοσοκομείο.
0: Ναι.
1: Λέμε τώρα, έχω μια φαγούρα.
0: Ναι, ναι. Μπαίνει μέσα στο φαρμακείο και ρωτάει. Παίρνει μια πρώτη γνώμη.
1: Αυτή πρώτα σε εμάς.
0: Ναι, ναι.
1: Εμείς θα του πούμε πήγαινε στο γιατρό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ισχύει. Πήγαινε στο κέντρο υγείας. Καταλάβατε.
0: Ισχύει. Δηλαδή, στη ζώσα καθημερινότητα το παρατηρώ κι εγώ.
1: Ναι, η πόρτα του φαρμακείου είναι πολύ υγεία. Πάντως, εγώ θα ήθελα να υπάρχει μια... Που υπάρχει δηλαδή μια καλή συνεργασία μεταξύ φαρμακοποιών και γιατρών.
0: Ναι, μωρέ, έτσι πιστεύω και εγώ. Τώρα είναι αυτό που είπατε. Τώρα είναι μια τυχή παρεξήγηση.
1: Υπήρχε μια παρεξήγηση εκ μέρους των γιατρών για το ζήτημα αυτό. Πιστεύω ότι θα καταλάβουν ότι δεν υπάρχει καμιά αποκατάσταση ρόλου.
0: Δεν συντρέχει λόγος, ναι.
1: Και κυρίως πρέπει να συνεργαστούμε για να λύσουμε θέματα τα οποία είναι σημαντικά για την γενικότερη, ας πούμε, δημόσια υγεία.
0: Έτσι.
1: Και απλώς θα αναφερθώ σε ένα ζήτημα, αν έχω χρόνο, μισό λεπτό.
0: Ναι, έχουμε.
1: Παράδειγμα, παλιά πάλι διαμαρτυρώνονταν οι γιατροί γιατί από τα φαρμακεία χορηγούσαμε φάρμακα αντιβιωτικά χωρίς, λέει, ιατρική συνταγή.
0: Ναι.
1: Και είχαμε όντως την πρώτη θέση στην κατανάλωση αντιβιωτικών, ναι, μέσα στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Εδώ και 5 ή 6 χρόνια νομίζω έχει καθιερωθεί πλέον το αντιβιωτικό γίνεται μόνο με ηλεκτρονική συνταγή.
0: Ναι.
1: Μόνο με ηλεκτρονική συνταγή. Εμένα αυτό με πονάει, αγαπητέ Γιάννη. Με πονάει ότι και πάλι τώρα, ενώ χορηγείται μόνο με ιατρική συνταγή.
0: Ναι.
1: Εμένα αυτό με πονάει, αγαπητέ Γιάννη. Με πονάει ότι και πάλι τώρα, ενώ χορηγείται μόνο με ιατρική συνταγή.
0: Ναι.

0: πυρηνικών. Να αντιμετωπίσουν, ας πούμε, λοιμώξεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Και μια δεύτερη ανακοίνωση να κάνουμε τώρα με την ευκαιρία που μας δώσατε βήμα. Να ξέρετε ότι από τη νέα σχολική χρονιά ξεκινάμε πάλι, επαναλαμβάνουμε το πρόγραμμα. Είχαμε κάνει μια σειρά ομιλιών πριν από 6 χρόνια. Τώρα επειδή ανανεώθηκε ο πληθυσμός των γυμναστήων και των λυκείων, έχουν φύγει πάλι τα 6 χρόνια αυτά και μπήκαν καινούργια παιδιά.
1: Ναι.
0: Θα ξαναεπαναλάβουμε τις πολλές ομιλίες που κάναμε στα σχολεία ως φαρμακοποιοί, με θέμα το φάρμακο ή άμα και δηλητήριο. Και κυρίως επικεντρώνοντας το δεύτερο κομμάτι, ότι είναι δηλητήριο όταν δεν χρησιμοποιηθεί σωστά.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν θυμάστε, είχαμε κάνει 39 ομιλίες σε όλα τα λύκεια και τα γυμνάσια του νομού.
1: Αυτό τώρα θα το υλοποιήσετε, αυτό το project, ως φαρμακευτικός σύλλογος Ροδόπης.
0: Ροδόπης. Και θα το επαναλάβω, ξεκινάει τώρα πάλι.
1: Σε γυμνάσια και λύκεια, έτσι.
0: Τον Οκτώβριο του 26 και θα γυρίζουμε όλα τα σχολεία. Είμαστε ήδη, έχουμε κάνει τις ενέργειές μας.
1: Ναι.
0: Μιλήσαμε με τη δευτεροβάθμια και αρχίσουμε να κλείνουμε τώρα ραντεβού με τα σχολεία.
1: Ωραία.
0: Και τα νέα παιδιά τα οποία τώρα φοιτούν στο σχολείο πλέον, ή λύκειο είναι αυτό, ή γυμνάσιο είναι, να ακούσουν 5
1: βέβαια,
0: πράγματα.
1: Βέβαια. Πολύ σημαντική δράση.
0: Να πάρουν ότι το φάρμακο ναι μεν είναι ίαμα,
1: αλλά
0: όμως είναι και δηλητήριο έτσι, όταν δεν χρησιμοποιηθεί σωστά.
1: Έτσι. Σε γυμνάσια και λύκεια, έτσι.
0: Γυμνάσια και λύκεια.
1: Από Σεπτέμβριο θα ανοίξουν τα σχολεία και σιγά σιγά θα ξεκινήσουν.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία, πάρα πολύ σημαντική δράση.
0: Λοιπόν,
1: μπράβο σας.
0: Ό,τι άλλο χρειαστείτε, είμαστε μαζί, και ακόμη και ό,τι άλλο σκεφτείτε μπορούμε να το συζητήσουμε.
1: Έτσι, συμφωνώ. Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Το
1: ίδιο ισχύει και για μας προς εσάς.
0: Καλή συνέχεια. Να
1: είστε καλά, κύριε Τσαπέκο. Χάρηκα που σας άκουσα
0: πολύ,
1: μετά από καιρό. Καλή δύναμη, θα τα ξαναπούμε.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη.
1: Γεια σας. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Τσαπέκο, δεύτερος αντιπρόεδρος Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Πολλά και ενδιαφέροντα. Πάντα η κουβέντα και με τον κύριο Τσαπέκο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα το δούμε αυτό το ζήτημα που έθεσε για τις υπηρεσίες, για τον αριθμό υπηρεσιών που παρέχουν τα φαρμακεία στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Λοιπόν, λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, να σας πούμε ότι ο Πανθρακικός απέκτησε νέο προπονητή εν ώψη της Super League 2. Έδωσε τα χέρια με τον 46χρονο Κώστα Γεωργιάδη, ο οποίος έχει δουλέψει σε Αγροτικό Αστέρα, Απόλλων Πόντου, Τρίγλια, Βέρεια, Ηρακλή, Καμπανιακό, Βόλο, Νίκη, Βόλου. Άμεσος συνεργάτης του θα είναι ο Πάρης Λεωνιδάκης. Υπεύθυνος φυσικής κατάστασης θα είναι ο Γιώργος Σβήνος. Και ξεκινάει τώρα η διαδικασία των μεταγραφών από τη διοίκηση του Πανθρακικού. Επίσης, σήμερα ξεκινά και το Μουντιάλ, φίλες και φίλοι. Το Μουντιάλ που φιλοξενείται σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδά και Μεξικό. 48 ομάδες μέχρι και την Κυριακή 19 Απριλίου που θα γίνει ο μεγάλος τελικός. Πρώτο μάτς σήμερα, Μεξικό Νότιος Αφρική στις 10, πάντα από την ΕΡΤ. Τι έγινε, ρε κορίτσια? Με ποιον είστε εσείς? Λοιπόν, στο Μέξικο Σίτι ο αγώνας, και στις 5 τα χαράματα αύριο, Γουαδαλαχάρα, Νότια Κορέα, Τσεχία. Γουαδαλαχάρα είναι η πόλη που θα γίνει το μάτς. Νότιος Κορέα, Τσεχία. Επίσης αύριο στις 10 στο Τορόντο έχουμε Καναδά, Βοσνία, και στο Σαν Φραντζίσκο, Κατάρ, Ελβετία. Λοιπόν, μπαίνετε στα social και στα site της ΣΕΡΤ, πολυπληθείς η αποστολή δημοσιογράφων, τεχνικών, προσκεκλημένων σχολιαστών της ΕΡΤ εκεί στα γήπεδα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, για να σας μεταδώσει όλη αυτή η ομάδα κάθε λεπτομέρεια, όλο τον παλμό, όλο το κλίμα, όλη την ατμόσφαιρα και τις περιγραφές φυσικά όλων των αγώνων. Είναι η μεγάλη γιορτή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, έτσι. Όλα στην ΕΡΤ 2 Σπορ, έτσι. Μπείτε, δείτε, απολαύστε. Ξεκινά σήμερα το Μουντιάλ. Για τον Πανθρακικό τα είπαμε. Λοιπόν, θα έχουμε κι άλλα. Το καλοκαίρι είναι γεμάτο με αθλητικά νέα, γιατί έχουμε κι άλλες ομάδες εδώ στην πόλη μας που ανέβηκαν κατηγορίες και στα άλλα τα αθλήματα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, κάπου εδώ να σας αποχαιρετήσω.

Να σας ευχαριστήσω. Ευχαριστώ τον Γιώργο Εφρεμίδη, ευχαριστώ την Έμι Αδαμίδου που ήταν στην κονσόλα του ήχου. Καλώς ήρθατε, Ευαγγελία Θεοδωρίδου. Έρχεται η Αμαλία Γαριφαλίδου για το Δελτίο Ειδήσεων. Ακολουθεί ο Σαμί Καραμπογιούκογλου με την εκπομπή του «Εμείς οι άλλοι». Εμείς οι εμείς, φίλες και φίλοι, θα τα πούμε πρώτα ο Θεός πάλι αύριο λίγο μετά τις 9. Γεια και χαρά σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σας ακούτε το πρωινό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ Κομωτινής. Στη ρύθμιση του ήχου Γιώργος Εφραιμίδης. Στην αρχισυνταξία ο Σαμί Καραμπουγκιούγκογλου. Εκφωνία Μαλία Γαριφαλίδου. Από χτες είναι σε λειτουργία η εφαρμογή για την υποβολή αίτησης υπεύθυνης δήλωσης χορήγησης κρατικής οικονομικής ενίσχυσης ή ίσονος σημασίας de minimis σε καλλιεργητές μυδικής λόγω των επιπτώσεων της ζωνόχουσης της ευλογιάς κατόπιν έκδοσης της ΚΑΠΑ Α14-63-32 κάθετος 8 έκτου του 2026. Η ενίσχυση αφορά γεωργούς που δραστηριοποιούνται στην καλλιέργεια μυδικής είτε ως κτηνοτροφικού φυτού για ζωοτροφή είτε για σπόρο παραγωγή και των οποίων τα αγροτεμάχια σύμφωνα με την ΕΑΕ 2025 βρίσκονται στις περιφερειακές ενότητες Ετωλοκαρνανίας, Αχαΐας, Εύρου, Ημαθίας, Καβάλας, Καρδίτσας, Κοζάνης, Λάρισας, Μαγνησίας, Ξάνθης, Πιερίας, Ροδόπης, Σερών, Τρικάλων, Φεκίδος και Χαλκιδικής. Σύμφωνα με το οριζόμενο στην κοινή υπουργική απόφαση, η αίτηση υποβάλλεται από 16 έως 22 έκτου μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας της ΑΔΕ με τη χρήση των προσωπικών κωδικών τάξης NET. Η καταβολή της ενίσχυσης πραγματοποιείται έως 30 έκτου 2026. Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων για τους κτηνοτρόφους της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, καθώς οι συνέπειες της ζωνόσης εμπλογιάς των εργοπροβάτων συνεχίζουν να πλήττουν τον κλάδο. Κατέθεσε ο βουλευτής Ξάνθης Χουσέιν Ζεμπέκ. Ο βουλευτής απευθύνει στον αρμόδιο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ερωτήματα για το χρονοδιάγραμμα καταβολής όλων των εκκρεμών αποζημιώσεων προς τους κτηνοτρόφους, τους λόγους που δεν έχουν καταβληθεί ως σήμερα οι συνδεδεμένες ενισχύσεις σε παραγωγούς που απέλασαν το ζωικό τους κεφάλαιο. Αν προτίθεται το Υπουργείο να αναγνωρίσει πλήρως τις περιπτώσεις αυτές ως ανωτέρα βία, ποια μέτρα σχεδιάζει η κυβέρνηση για τη στήριξη του εισοδήματος των κτηνοτρόφων, αν προτίθεται το Υπουργείο να υπάρξει ειδικό πρόγραμμα για την ταχεία ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου και επίσης αν προτίθεται το Υπουργείο να εξετάσει τη χορήγηση πρόσθετης έκτασης οικονομικής ενίσχυσης προς τους πληγέντες κτηνοτρόφους, ώστε να αποτρέψει τη μαζική έξοδο των κτηνοτρόφων από το επάγγελμα, η οποία θα έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες για την αγροτική παραγωγή και την ανάπτυξη της υπαίθρου. Ομάδα γυναικών από τη Θράκη, από το Μειονοτικό Πολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Γυναικών Λυκείου Ροδόπης. Υποδέχτηκε στη Βουλή ο βουλευτής Ροδόπης του ΠΑΣΟΚ Λιχάν Αχμέτ. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Μέγαρο του Κοινοβουλίου, τα μέλη του Συλλόγου, συνοδευόμενος πάντα από τον κύριο Λιχάν, έγιναν δεκτές από τον πρόεδρο του σώματος Νικήτα Κακλαμάνη, όσο και από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη. Με απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης, εντάχθηκε στο πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2021-27 στην προτεραιότητα κοινωνική ενσωμάτωση και αντιμετώπιση της φτώχειας, η πράξη λειτουργία πάρκου παραολυμπιακής εκπαίδευσης με δικαιούχο το Σύλλογο Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα και Φίλων Ομού Ροδόπης Περπατώ και προϋπολογισμό 200.437,50 ευρώ. Το πάρκο θα αποτελέσει ένα σταθερό, οργανωμένο και πλήρως προσβάσιμο χώρο βιωματικής εκπαίδευσης, άθλησης και κοινωνικής ένταξης, όπου τα παιδιά, νέοι και ενήλικες, ανάπηρα και μη ανάπηρα άτομα, θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν, να δοκιμάσουν και να συμμετέχουν ενεργά σε παραολυμπιακά αθλήματα. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Διαδικτυακό τοπικό εργαστήριο με θέμα καινοτόμες τεχνολογίες θαλάσσιας παρακολούθησης, κλιματική αλλαγή και βιώσιμη γαλάζια ανάπτυξη. Διοργανώνει το Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 10.30 το πρωί έως 12.30 στο πλαίσιο του έργου Εύξηνος του προγράμματος Interreg Next Black Sea Basin Program. Η συμμετοχή στο διαδικτυακό εργαστήριο είναι ελεύθερη με προηγούμενη εγγραφή διαδικτυακά. Για περισσότερες πληροφορίες, ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 251-0-211-063. Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα, ξέρει να σκέφτεται, με το ΚΚΕ μπροστά για το σοσιαλισμό. Με σύνθημα εμπνευσμένο από τον μεγάλο κομμουνιστή ποιητή Μπρέχτ, το 52ο Φεστιβάλ και Νέο Διηγητή ανοίγει πανιά για τη συνάντησή του με τους νέους και τις νέες και στην Ξάνθη, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου στο Λιμνίο με ώρα 11 έναρξης 8. Μετά τις συνεχιζόμενες sold out εμφανίσεις της ανοιξιάτικης περιοδίας στη Βόρειο Ελλάδα, ο Ross Daily επιστρέφει τον Ιούνιο του 2026 για ένα νέο κύκλο solo συναυλιών σε επιλεγμένους ατμοσφαιρικούς χώρους Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Η πρώτη στάση της περιοδίας του πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με τη φιλοπρόοδη ένωξη Ξάνθης ΦΕΚ στο σπίτι του πολιτισμού της ΦΕΚ την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026. Ο Αριστοτέλης Ρήγας έρχεται στην Κομωτινή με την τέταρτη προσωπική του stand-up comedy παράσταση με τίτλο «Η ιδέα δεν έχω». Σήμερα στις 9 στη Λέσχη Κομωτινέων. Τα εισιτήρια κοστίζουν 10 ευρώ στην προπόληση και 12 ευρώ στο ταμείο. Η τελετή αφής της φλόγας της αγάπης θα πραγματοποιηθεί στην Ξάνθη την Παρασκευή 12 Ιουνίου στο πλαίσιο της 24ης Πανελλήνιας Λαμπαδιδρομίας Εθελοντών Αιμοδοτών. Συνδιοργανωτής είναι ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ξάνθης η Αγάπη. Το πρόγραμμα αρχίζει στις 18:30 στον Ιερό Ναό Αγίας Εκατερίνης στο γυροκομείο Ξάνθης. Ο Μέγας Βασίλειος με εσπερινό και αφή της φλόγας από την καντήλα της Αγίας Εκατερίνης. Η φλόγα θα παραδοθεί στην Αργυρή Ολυμπιονίκη του τριπλού Χρυσοπηγίδα Βετζή. Από τις 7:30 έως τις 8:30 θα ακολουθήσει η λαμπαδιδρομία από το γυροκομείο προς την πλατεία Δημοκρατίας, ενώ στην κεντρική πλατεία θα παρουσιαστεί πρόγραμμα από τον χορευτικό όμιλο Ξάνθης, το Σύλλογο Ποντίων Ξάνθης και τη μεικτή χοροδία του Δημοτικού Οδείου Ξάνθης. Στις 8:30 θα γίνει η υποδοχή της φλόγας στον πύργο του Ρολογιού και το άνομα τριών βωμών, ενώ θα ακολουθήσει κεντρική τελετή και παράδοση της φλόγας στον φετινό διοργανωτή της 36ης Αμφικτιονίας. Ο Πανθρακικός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον Κώστα Γεωργιάδη, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδος εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ο 46χρονος προπονητής, κάτοχος διπλώματος UEFA Pro και απόφοιτος του TEFA, διαθέτει πλούσια εμπειρία στις εθνικές κατηγορίες, έχοντας συνδέσει το όνομά του με επιτυχημένες πορείες και σημαντικές αγωνιστικές διακρίσεις. Συνελήφθη στην Ξάνθη από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Ξάνθης, ένεσε με δαπός διότι εισήλθε σε κατάστημα της πόλης και αφαίρεσε ένα είδος ροχισμού, το οποίο βρέθηκε και κατασχέθηκε και αποδόθηκε στο δικαιούχο του. Την προνάκτηση ενεργεί το τμήμα δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Ξάνθης. Συνελήφθη χθες στις πρώτες πρωινές ώρες σε επαρχιακή οδό της Ροδόπης από αστυνομικούς του τμήματος νεριοικής φύλαξης Απών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης, ένας ημεδαπός διακινητής, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη διότι τον εντόπισαν να οδηγεί για ταχύ αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην οδοχώρα 7 μη νόμιμους μετανάστες. Σημειώνεται ότι ο οδηγός του οχήματος μεταφοράς μη νόμιμων μεταναστών αρχικά δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάση των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα οδηγώντας επικίνδυνα, ενώ τελικά το όχημα κινητοποιήθηκε και ο δράστης συνελήφθη. Κατασχέθηκαν το ανωτέρω όχημα και ένα κινητό τηλέφωνο. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τοπικές ειδήσεις.
1: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.
2: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Πόσο θα γυρίζει η γη,
2: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει η γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Chris Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
6: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
7: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
2: Μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Κυριακή 28 Ιουνίου, Ματούλα Ζαμάνη, Χατζηφραγκέτα, Ματούλα Ζαμάνη και Χατζηφραγκέτα. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Chris Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.

ΕΡΤ Κομωτινής 98,1 στα FM 1404 χιλιόκυκλοι στα μεσαία.

αυτός ο μαγικός ήχος των κυμάτων, αυτό είναι που μας μαγεύει αυτή την εποχή. Ο έκτος ο μήνας, ο καλός, είναι στη ζωή μας. Την 10η μέρα αυτού του μήνα βρισκόμαστε. Σήμερα Πέμπτη, η φωνή η μαγευτική του Πανθελή Θαλασσινού. Θυμίζουμε το 1958, σαν σήμερα, είχε γεννηθεί ο εξαιρετικός ερμηνευτής, ο Πανθελής Θαλασσινός, και είπαμε να τον ξαναθυμηθούμε με αυτό το υπέροχο τραγούδι. Είναι εκπομπή «Εμείς και άλλοι», στα μικρόφωνα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Από αυτή την ώρα έως τις 12 στο πρώτο μέρος θα είναι ο Σαμί Καραμπουγιούκολου στην Τράπεζα του Ήχου, εδώ στο Ραδιοθαλαμοσκό μου την Ισεμπαγγελιά Θεοδωρίδη, μαζί με τον Γιώργο Εφημίδη. Μας ακούτε πάντα στους 98,1 και στους 91,2. Και αν έχετε τη δυνατότητα να μπείτε και στην πλατφόρμα που έχει το τίτλο www.vteco.gr, έχετε τη δυνατότητα να μας ακούσετε σε όλα τα σημεία του κόσμου, φτάνει να έχετε πρόσβαση στο ίντερνετ. Στην εποχή της τεχνολογίας βρισκόμαστε. Εμείς ακόμα θεωρούμε ότι ο πιο χρήσιμος τρόπος επικοινωνίας για αυτήν την εκπομπή είναι το τηλέφωνο, είναι το 2531-02-2970, για να ακούσουμε την χρειά της δικής σας φωνής. Αν εσείς όμως επικοινωνείτε πιο εύκολα με μηνύματα ή με email, υπάρχει αντίστοιχη διεύθυνση @comotinis.gr, και φυσικά είμαστε πάντα στα κοινωνικά δίκτυα, στο Facebook. Αν μπείτε και πληκτρολογήσετε, πάντα παρακαλώ με λατινικούς χαρακτήρες στη φράση @comotinis. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας, να δείτε όλη την ροή των ειδήσεων που το έχουν και ετοιμάσουν οι συνάδελφοι. Σήμερα γιορτάζουν Βαρθολομαίος, Βαρνάβας, Ναδαναήλ. Σήμερα επίσης είναι Διεθνής ημέρα παιχνιδιού, Διεθνής ημέρα για τη μη αλκοολική πατρίδα επίσης. Και πάμε λίγο έτσι με ταχύτητα να κάνουμε ένα μικρό γύρο του κόσμου, να δούμε τι γίνεται με τους τίτλους. Το Ιράν λέει πως εκτέξευσε πυράβλους εναντίον κέντρου διοίκησης του ΝΥΠΑ στην Ιορδανία. Επίσης λένε, επειδή μπομβαρδίστηκαν εκ νέου από Τσίπρα, λέει ότι θα ξανακλείσει τα στενά ορμούς το Ιράν. Νεκροί είναι οι τρεις Ινδοί ναυτικοί του πετρελοφόρου, το οποίο έγινε στόχος αμερικάνικων πληγμάτων στα ανοιχτά του Ομάν. Το Μπαχρέιν έχει ανακοινώσει ότι ένα παιδί τραυματίστηκε ελαφριά και σπίτια υπέστησαν ζημίες μετά την πτώση συντημίων ιρανικών ντρόνων που ανακοινώθηκαν. Το Κουβέιτ επίσης έχει ξανανοίξει τον εναέριο χώρο του για αυτή την ώρα που μιλάμε. Επίσης, 22 χώρες απαιτούν από το Ιράν να σταματήσει επιθέσεις εναντίον ανθρώπων στα εδάφη τους. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πάμε. Έχουμε την επιστολή του Αντώνιο Κώστα από τους αρχηγούς των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν ώψη της Συνόδου Κορυφής 18-19 Ιουνίου στις Βρυξέλλες. Σε επιστολή του κ. Κώστα υπογραμμίζει ότι η Σύνοδος πραγματοποιείται σε ένα δύσκολο γεωπολιτικό πλαίσιο, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί την αντιμετωπίση κρίσιμες προκλήσεις για πολίτες και επιχειρήσεις. Κεντρικό θέμα των εργασιών θα αποτελέσει η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, την οποία ο κ. Κώστα χαρακτηρίζει θεμέλιο δίτο της ευημερίας και του κοινωνικού ευρωπαϊκού μοντέλου, με συζήτηση για την πρόοδο στην ατζέντα και την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς. Θα δούμε πώς θα ξεκινούν τα πράγματα. Επίσης, να θυμίσουμε ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξετάζουν το ενδεχόμενο να διαλύσουν τη διπλωματική υπηρεσία του συνασπισμού, σύμφωνα με τους Financial Times και στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Ο αριθμός των αναγκαστικά εκτοπισμένων παγκοσμίως μειώθηκε το 2025 και έφτασε σχεδόν στα 118 εκατομμύρια άνθρωποι είναι εκτοπισμένοι πλέον σε όλο τον πλανήτη που λέγεται γεμπτή. Στο Καναδά, η κυβέρνηση κατάθεσε νομοσχέδιο που απογοεύει τη χρήση των social media από παιδιά κάτω των 16 ετών και εισάγει αυστηρούς κανόνες. Και στην Ευρώπη, το κόστος ζωής ασκεί πλέον πιέσει στα δικαιώματα των Ευρωπαίων, σύμφωνα με μια πολύ πολύ σημαντική έκθεση, και το βλέπουμε αυτό και τις επιπτώσεις αυτού του κόστου ζωής πλέον και της ακρίβειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην καθημερινότητα αλλά και στην δημοκρατία. Τη Μισελ Πασχαλέ, υποψηφία για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και πρώην πρόεδρο της Χιλής, υποδέχθηκε σήμερα στο Μεγάλο Μαξιμό Πρωθυπουργός ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Στη διάρκεια της συνάντησης, η κ. Βασιλέ ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό για το πρόγραμμα και για τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε το ρόλο της Ελλάδας στον Οργανισμό και την στήριξη της χώρας μας στο διεθνή δίκαιο για την πολυμερία. Επίσης, έχουμε την ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας για τις υποψηφιότητες Παπαστεργίου, Παπαϊωάννου και της κ. Δούκου στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Είχαμε την δήλωση του Πρωθυπουργού ότι η Κυριακή είναι μία και θα είναι
τις 27, το 2027 οι εκλογές, όμως υπάρχει μια κινητικότητα και από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, έτσι όπως έχουν τα πράγματα. Στο Λουξεμβούργο, ο Κυριάκος Πυριακάκης για τη συνεδρίαση του Eurogroup και του ECOFIN, στο επίκεντρο για ενέργεια, δημοσιονομική πολιτική και στρατηγικές προτεραιότητες της Ευρώπης, όπου θα έχει και συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Στη Βουλή συστήνεται επίσης θέση μόνιμη υπηρεσιακού υφυπουργού εξωτερικών. Επίσης, να πούμε ότι καταθέτηκε ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης με πάρα πολλές ανδρείς από τους ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και από την πλευρά της ΑΡΔΕ, σε καθεστώς ανεπίδεκτων εισπράξεις επιπλέον 6 δισεκατομμύρια ευρώ, στα 41,2 δισεκατομμύρια ευρώ τα μη εισπράξιμα χρέη προς την εφορία έως το τέλος του 2026. Και θυμίζουμε ότι είναι τελευταίες μέρες και τελευταίες μέρες των πανελλαδικών εξετάσεων για τους μαθητές. Και ευχόμαστε καλή δύναμη. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι.

0: Διεθνής ημέρα παιχνιδιού, ο εξαιρετικός Πάνος Βλάχος σε μια εξαιρετική συνεργασία με τον Γιώργο Μαργαρίτη εδώ σε ένα τραγούδι που έχει τον τίτλο «Η Αλάνα». Κάποτε είχαμε τις Αλάνες για να παίζουμε. Τώρα τα παιδιά είναι πολύ δύσκολο, εκτός και μετά συναντήσεις τα μικρά παιδικά πάρκα, να τους βλέπεις να παίζουν. Θα πάμε τώρα όμως στην Ξάνθη, διότι έχουμε έτσι ωραία πράγματα που θα συμβούν αύριο. Θα συναντήσουμε εκεί την πρόεδρο του Εμπορικού Επιμελητηρίου Ξάνθης, την κυρία Μαριάνθη Μαλιαγουδάκη, καθώς ετοιμάζεται και η δεύτερη έτσι μεγάλη εκδήλωση για την γευσηγνωσία στην Ξάνθη. Την έχουμε στην αλλάξη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Νομίζω ότι ο χρόνος τρέχει. Το θυμόμουν να το προευσηνώσαν χτες.
1: Ναι, αυτό είναι και καλό και κακό, γιατί δεν καταλαβαίνουμε πως 40 χρόνια. Αλλά δεν πειράζει, παραγωγικά να είναι και να περνάνε. Έτσι έχουμε και για δεύτερη χρονιά το Stage of Ξάνθη και πάει να θεσμοθετηθεί πλέον. Φέτος γίνεται 2 ημέρες, εμπλουτίζεται η αυριανή βραδιά, η οποία θα είναι μια βραδιά γνωριμίας με τους τοπικούς ηνοποιούς της περιφερειακής ονότητας Ξάνθης. Με ακούτε?
0: Ναι, ναι, ναι. Με πολύ προσοχή, γιατί με ενδιαφέρει πολύ ο ίνος.
1: Οπότε ο πάρα πολύ καλός δημοσιογράφος είναι ο Στέφανος Σοκόγιας. Θα μας κάνει την τιμή να έρθει εδώ και να συζητήσουμε τόσο για τα ηνοποία όσο και για τα κρασιά του τόπου μας, τις ιδιαιτερότητες των ποικιλιών που έχει η περιοχή μας, και θα μπορέσουμε να δοκιμάσουμε και τα κρασιά της περιοχής, αλλά και τα βραβευμένα πιάτα από τις μαθητείες της ΔΥΠΑ, όπου τα παιδιά συμμετείχαν σε έναν εθνικό διαγωνισμό και κέρδισαν πρωτιές, και θα έχουμε και μια επαφή και με τη μεγάλη τη δουλειά πολύ καλή που κάναν τόσο οι μαθητές όσο και οι καθηγητές τους. Και αυτό θα είναι στο παλιό δημαρχείο αύριο Παρασκευή στις 7 η ώρα, και το Σάββατο, όπως και πέρσι, στη Δημοτική Αγορά θα μαγειρέψει ο Σέφθα Βασίλης Καλίδης με τοπικά προϊόντα. Δεν θα έχουμε φέτος ένα συγκεκριμένο θυμόμενο προϊόν, αλλά θα μαγειρέψει με όλα τα καλά που παράγει η ξαφιωτική γη.
0: Και ό,τι προλάβουμε να δοκιμάσουμε όλοι οι υπόλοιποι που θα έρθουμε αύριο, νομίζω, γιατί δεν θα είμαστε μόνο εμείς. Φαντάζομαι ότι θα έρθει αρκετός κόσμος από διάφορες περιοχές.
1: Αυτός είναι ο σκοπός. Και κάθε χρόνο πιστεύω ότι θα ενδυναμώνεται πλέον ο θεσμός. Ένας θεσμός που ενώνει, που γίνεται με τη βοήθεια της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, το Δήμο Ξάνθης, την Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Νομού Ξάνθης, αλλά και με πολλούς ιδιώτες και με την αγάπη όλων σχεδόν των επαγγελματιών της Ξάνθης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν ενώνονται δυνάμεις για να γίνει κάτι.
0: Νομίζω και ένα σημείο που πονάμε σε αυτή τη χώρα είναι αυτό, και κάθε φορά που βλέπουμε τις δυνάμεις να ενώνονται και βλέπουμε και τα αποτελέσματα, αργεί να γίνει αυτό. Και νομίζω και το περσινό παράδειγμα ήταν πάρα πολύ καλό. Το φετινό το βλέπω λίγο πιο οργανωμένο, έτσι όπως το έχουν τα πράγματα. Και άρα σιγά σιγά δεν πάει να γίνει θεσμός, είναι πλέον θεσμός, απλώς πρέπει να δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί και η επόμενη χρονιά.
1: Κάθε χρόνο πρέπει να το δυναμώνουμε, να το κάνουμε καλύτερο, γιατί μέσα από τις προσπάθειες καταλαβαίνουμε το τι δεν πάει καλά, έτσι ώστε να υπάρξει βελτίωση. Και αυτό ισχύει για όλα τα επίπεδα της καθημερινότητάς μας.
0: Ωραία. Το ραντεβού μας λοιπόν αύριο είναι σε 7 η ώρα στο παλιό δημαρχείο για να ακούσουμε για τα κάσια της περιοχής μας και τις ιδιαιτερότητες που
1: υπάρχουν. Και να τα γευτούμε μόνο, όχι να τα ακούσουμε.
0: Ναι. Το θέμα δεν θα ρωτήσω αν μπορούμε να αγοράσουμε, αλλά φαντάζομαι ότι ο καθένας που θα πάρει ένα ποτηράκι μπορεί να γευτεί μερικά ποτηράκια και να δει τι από αυτά του αρέσουν και να πάει να τα αγοράσει την επόμενη μέρα.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό να στηρίζουμε προϊόντα του τόπου μας. Δεν υπολοιπόμαστε σε τίποτα. Πρέπει να το πιστέψουμε και να στηρίξουμε εμείς οι ίδιοι τις επιχειρήσεις του τόπου.
0: Και έχουμε πολύ πολύ καλά προϊόντα, όπως και πολύ καλά κρασιά σε σχέση με και την υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Εδώ αισθάνομαι πολύ περήφανη όταν πηγαίνω σε καλά εστιατόρια, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, και βλέπω ετικέτες από την περιοχή μου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Και μας
1: βλέπεις ότι απομακρυσμένα εστιατόρια ανά τον κόσμο τα προτιμούν και δεν υπάρχουν σε όλα τα εστιατόρια της περιοχής. Αυτό το θεωρώ τραγικό.
0: Αυτό νομίζω είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, το ότι η παραγωγή που υπάρχει, πολλά από αυτά ούτε στα μάρκετ τα μικρά μπορούμε να τα βρούμε, ούτε στα μεγάλα, ούτε και στα εστιατόρια πολλές φορές. Ενώ η παραγωγή είναι πάρα πολύ καλή σε όλα τα προϊόντα που βγαίνουν από την περιοχή μας.
1: Νομίζω ότι τουλάχιστον τα τοπικά καταστήματα εστίασης θα πρέπει να έχουν όλη την γκάμα των τοπικών κρασιών και να προσπαθούν να προωθούν στον επισκέπτη αυτά. Γιατί κάποιος που έρχεται από μια άλλη περιοχή δεν έρχεται μόνο να δει τα αξιοθέατα. Έρχεται για να νιώσει τον τόπο και, και ο πιο σημαντικός τρόπος για να νιώσει έναν τόπο είναι μέσα από τις γεύσεις, από τις εμπειρίες που σου προσφέρει αυτό.
0: Αλλά έχουμε δύο ραντεβού, αύριο στο Παλαιό Δημαρχείο και μεθαύριο το Σάββατο σε 7.30 ώρα επίσης στην πολύ πολύ όμορφη δημοτική αγορά της Ξάνθης με τον σεφ τον Βασίλη Καλίδη, έτσι.
1: Θα χαρώ πάρα πολύ να σας δω από εκεί. Ελπίζω ότι θα τα πούμε από κοντά. Καλή συνέχεια σε όλες.
0: Κλείνοντας, έχουμε κάτι στην επόμενη περίοδο για το εμπορικό επιμελητήριο της Ξάνθης?
1: Κάτι που έχει από προγράμματα? Ναι, δεν είναι τόσο παραγωγικό, γιατί όλοι αλλάζουμε τη στόχευση και πηγαίνουμε να οδεύει ο κόσμος στις παραλίες, αλλά είναι ο χρόνος για να γίνει προεργασία έτσι ώστε από το Σεπτέμβριο να ξεκινήσουμε μεγαλύτερα πράγματα και σπουδαιότερα.
0: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πολύ πολύ χρήσιμη συνομιλία. Να είστε καλά και καλή δύναμη να έχετε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.

0: Ο εξαιρετικός πάντα Ross Daley, ένας από τους μεγαλύτερους μουσικούς που έχουν περάσει από αυτόν τον τόπο, ένας Ιρλανδός που επέλεξε την Κρήτη ως πατρίδα του και εκεί μεγαλουργεί κυρίως με μουσικούς από όλο τον κόσμο κατά την περίοδο του καλοκαιριού και παρουσιάζουν τη δουλειά τους. Τον τελευταίο καιρό είναι σε συναυλίες σε όλη την Ελλάδα, οι οποίες εννοείται ότι είναι sold out. Έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο θα ξανάρθει για δεύτερη φορά στην περιοχή μας, υπότιτλου στάση της περιοδιάς του θα πραγματοποιηθεί στην διαγωνά με την Φιλοπόδια, ενώ σε ξανάρθει στο σπίτι πολιτισμού της ΦΕΞ. Αύριο το βράδυ, 9 η ώρα, είναι η συναυλία. Την Κυριακή, 14 Ιουνίου, στην Καβάλα, στην Παλιά Μουσική, στο Χαλίλ Μπέι Τζαμί. Την Δευτέρα στις 15 Ιουνίου στην Αλεξανδρούπολη, στο Θεϊνό Σινεφλίσβος, όπου η είσοδος είναι και ελεύθερη για αυτή την συναυλία του Ross Daley. Και εμείς τώρα λέμε να πάμε μια βόλτα να συναντήσουμε έναν από τους ανθρώπους που διατέλεσαν και ήταν και υπουργός, ήταν και υπουργός παιδείας, ο κ. Κώστας Γαβρόλου, είναι καθηγητής από τους πιο στενούς συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού του κ. Τσίπρα και είναι και ένας από τους ανθρώπους που κάνουν μια πολύ πολύ σημαντική δουλειά στο Ινστιτούτο Τσίπρα. Μίλησε λοιπόν για όλη αυτή την περίοδο που διανύουμε και για τις εκλογές και για το καινούριο κόμμα του Τσίπρα και το πώς κινούνται όλη αυτή την περίοδο, αλλά και για το πότε κατά τη δική του άποψη ενδεχομένως να γίνουν οι εκλογές. Να τον ακούσουμε.
1: Νομίζω ότι οι πολίτες, ανεξαρτήτως ιδεολογίας ή πολιτικών τους πεπιθήσεων, είναι δικαιολογημένοι να είναι απογοητευμένοι από το πολιτικό σύστημα. Άνοιξτε τηλεόραση καμιά φορά και δείτε τη Βουλή. Λέει, εντάξει, τι είναι αυτό το ρεζίλι. Είναι ολόαδια η Βουλή, ένας μιλάει, κανείς δεν ακούει, δεν παίζει κανένα ρόλο η συζήτηση, σηκώνονται οι τόνοι, κάτι εξυπνακίστικα πράγματα πετάει ο ένας τον άλλον. Πρέπει να είσαι δηλαδή πάρα πολύ πορωμένος που λένε και οι νεολαίοι για να σε συγκινήσει αυτό το πράγμα. Από την άλλη μεριά είναι η μόνη διέξοδος που έχουμε. Δεν έχουμε άλλη διέξοδο. Είναι πολιτικά κόμματα, εκλογές, ένα πολιτικό σύστημα με τεράστια προβλήματα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, και αυτό αν θέλετε είναι και η μεγάλη αγωνία μας ως προς το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την Ελλάς, αν θα έχουμε θέσεις που θα είναι πιστικές στους πολίτες. Γιατί οι πολίτες ακούν από παντού. Να γίνει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, να έχουμε καλύτερη εκπαίδευση, δεν το λέει μόνο η Ελλάδα, το λένε και πάρα πολλοί άλλοι.
0: Το θέμα είναι πώς.
1: Μπράβο, το θέμα είναι πώς και αυτό το πώς με τους πολίτες να μπορέσουμε να το συζητήσουμε και να δούμε τι λένε και αυτοί. Εγώ πάω σε πολλά μέρη με εκπαιδευτικούς, τους πάμε τις προτάσεις μας και ακούμε. Και ορισμένες από τις προτάσεις μας βλέπω ότι θέλουν μια ενίσχυση το σκεπτικό τους. Άλλες προτάσεις θέλουν ένα χρονοδιάγραμμα. Να πεις στους πολίτες, ξέρεις, αυτό θα το κάνω σε 4 χρόνια. Δεν γίνεται σε 1 χρόνο. Πρώτα απ' όλα, ο λόγος που ανακοινώσαμε τις 7 δεσμεύσεις που λέμε είναι για να πούμε στον κόσμο ότι δεν θα μιλήσουμε εφόλης της ύλης. 7 δεσμεύσεις, πολύ συγκεκριμένες κτλ. Το δεύτερο είναι ότι αυτές τις δεσμεύσεις θα τις εξειδικεύσουμε και θα παρουσιαστούν στη Θεσσαλονίκη, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, κοστολογημένες, με τα χρονοδιαγράμματα και στη συνέντευξη τύπου που δίνουν οι εκάστοτε πολιτικοί αρχηγοί, θα έχουμε όλη τη μέρα που λένε με εσάς τους δημοσιογράφους να ρωτάτε οποιαδήποτε δύσκολη ερώτηση για το πρόγραμμά μας. Αυτή είναι η πρόκληση και αυτό ελπίζουμε να κάνουμε.
0: Φαντάζομαι ότι στο διάμεσο θα έχετε και κάποιες εκδηλώσεις.
1: Βεβαίως.
0: Βεβαιότατα.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας θα κάνει 4-5 δημόσιες εκδηλώσεις, αλλά όχι μόνο ο Αλέξης Τσίπρας, θα γίνουν και όλων των ειδών οι άλλες εκδηλώσεις, μικρότερες, όπου θα συζητάμε με τον κόσμο και να δούμε την αντίδραση του κόσμου για αυτά τα θέματα.
0: Το Ινστιτούτο Τσίπρα είναι ανοιχτό στις προσκλήσεις του κόσμου που θέλουν να ακούσουν για αυτά τα θέματα, όπως και η σημερινή εκδήλωση.
1: Βεβαίως, και καλούμε τον κόσμο και να έρθει στο Ινστιτούτο Τσίπρα, δηλαδή μπορούν να γράψουν και σε μένα. Στο site μέσα είναι και η διεύθυνσή μας, ή να υπογράψουν τη διακήρυξη του κόμματος. Φτάνει να έχουν την έτσι προσδοκία και την δυνατότητα να προσφέρουν, και εγγυώμε όχι μόνο εγώ αλλά όλοι μας ότι θα παρθούν πολύ σοβαρά οι όποιες προτάσεις και οι όποιες παρεμβάσεις τους. Αυτή τη στιγμή δεν θέλουμε να εμπλακούμε το τι θα γίνει στην προεκλογική περίοδο. Είπατε ότι είναι μια μακρά προεκλογική περίοδος, αλλά ακόμη υπάρχουν πολλά τεχνικά ζητήματα με τις εκλογές. Αυτό θα περιμένει όταν έρθει η ώρα του, θα δούμε τι θα γίνει με προσωπικότητες, μη προσωπικότητες κτλ. Εμάς μας ενδιαφέρουν δύο πράγματα. Να μιλάμε με τον κόσμο, να καταλαβαίνουμε τα προβλήματα και καταλαβαίνοντας τα προβλήματα να μπορούμε να προτείνουμε λύσεις. Αυτό είναι το μεγάλο. Και η αριστερά δυστυχώς ήταν απομονωμένη από τον κόσμο. Θεωρούσε ότι τα ξέρει όλα και είδαμε που ήμασταν. Τώρα λοιπόν νομίζω καταλάβαμε και εμείς ότι πρέπει να ακούμε τον κόσμο, να πάμε τον κόσμο, να ακούμε τα προβλήματα και να δίνουμε ρεαλιστικές λύσεις στα προβλήματά μας.
0: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο καθηγητής, ο κ. Κώστας Γαλαβούρου, πρώην υπουργός παιδείας και ένας από τους ανθρώπους που κάνουν σημαντική δουλειά στο Ινστιτούτο Τσίπρα για το καινούργιο κόμμα και τη λειτουργία που έχουν αυτή την εποχή. Εμείς θα περάσουμε από την πολιτική στα άλλα πράγματα, τα πράγματα τα οποία γίνονται και έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον για πάρα πολύ κόσμο. Έχει έρθει πλέον η ώρα για την 24η πανελλήνια λαμπαδιδρομία εθελοντών αιμοδοτών. Θα γίνει στην Ξάνθη, θα ξεκινήσει από αύριο. Συνδιοργανωτή σε αυτή τη μεγάλη ιστορία είναι ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ξάνθης η Αγάπη. Και έχουμε το πρόεδρο του Συλλόγου, τον κύριο Ιωάννη Παπαχώνη, στην αλλιά τη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα σα.
2: Καλημέρα, Σαμέγη. Καλημέρα σε όλου του συνεργάτε τη ΣΕΡΑ και καλημέρα σε όλου του ακροατέ απανταχού τη γη που μα ακούνε.
0: Φαντάζομαι ότι πλέον είναι οι τελευταίε λεπτομέρειε που ρυθμίζονται για την αυριανή ημέρα.
2: Πολλές λεπτομέρειες. Έχει μείνει μια μεγάλη λεπτομέρεια του καιρού. Ελπίζουμε, γιατί ξεχνάμε ότι είμαστε σε ένα άστατο καιρό που οι τοπικές μπόρες ανατρέπουν λίγο τα πράγματα. Θα δούμε. Είμαστε όλοι έτοιμοι. Αύριο το απόγευμα θα ξεκινήσει η φλόγα της αγάπης από την Ξάνθη και για 4 μήνες μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου θα γυρνάει όλη την Ελλάδα η πυρωτική και η νησιωτική για να καταλήξει στον πύργο όπου θα γίνει. Θα λάβουν μέρος οι εργασίες της 36ης Αυτιονίας, το Πανελλήνιο Συνέδριο των Αιμοδοτών και των φορέων που ασχολούνται με την εθελοντική αιμοδοσία. Μεγάλη τιμή για την πόλη μας. Ήταν μια υποχρέωσή μας, εφόσον διοργανώσαμε πέρυσι το αντίστοιχο συνέδριο, ότι από εδώ έπρεπε να ξεκινήσει η φλόγα και να πάει σε όλη την Ελλάδα τη διαδρομή που έχουμε πει. Αύριο λοιπόν 6.30 ώρα θα γίνει εσπερινό στην Αγία Κατερίνη του Γεροκομείου. Τιμής ένεκεν από το Γεροκομείο και από την Κατήλα της Αγίας Κατερίνης θα ανάψει φλόγα. Πρώτη λαμπαδρόμος, όπως έχετε γράψει περισσότεροι στα δελτία τύπου και στις ενημερώσεις, θα είναι η Ευρύτσα, η δικιά μας, η πηγή, η Δεβετζή, η χρυσοπηγή Δεβετζή, η Ολυμπιονίκη του 2004 στο Τριπλούμ. Μιλάμε για μια μεγάλη αθλητρία, η ασημένια Ολυμπιονίκη, μια μεγάλη αθλητρία που κατέχει την τέταρτη επίδοση σαμί παγκοσμίω στο Τριπλούμ, παγκοσμίω δηλαδή όλων των εποχών, με ένα άνομα που ήταν τότε, αν θυμάμαι, στα 15-32, κάπου εκεί. Μετά θα διασχίσουν όλη την πόλη, οι διάφοροι φορείς και τα παιδάκια, όσοι έχουν δηλώσει συμμετοχή να τρέξουν. Στην πλατεία θα φτάσουμε στις 8.30 ώρα, την κεντρική πλατεία της Ξάνθης, όπου εκεί θα ανάψουν οι τρεις βομοί από τρεις αθλητές μαζί με την δική τη DVD και θα υπάρχουν ομιλίες, θα υπάρχουν κάποια δρόμενα, ούτως ή άλλως τα δρόμενα θα υπάρχουν και πιο νωρίς. Ο Σύλλογος Ποντίων, ο Χορευτικός Όμιλος Ξάνθης και η Μυστή Χοροδία του Δήμου Ξάνθης θα διασκεδάζουν τον κόσμο που θα περιμένει την άφηξη των λαμπαδιδρόμων και της φλόγας στην κεντρική πλατεία.
0: Το ευχή μας είναι να βαϊθείς πραγματικά ο καιρός, γιατί βλέπω πάρα πολλές εκδηλώσεις. Έχετε ετοιμάσει, ναι. Πολλοί κόσμος έχει προετοιμαστεί γι' αυτό. Μαζί με αυτό τώρα έχουμε και την Κυριακή και μια αιμοδοσία, έτσι.
2: Βασικά έχουμε ένα τριήμερο εκδηλώσεων στην Ξάνθη που το κολλήσαμε σε εισαγωγικά στην τελετή αφής και έναρξης της λαμπαδιδρομίας. Παρασκευή λοιπόν είναι όλο το απόγευμα είναι αφιερωμένο σε αυτή την εκδήλωση. Το Σάββατο το πρωί, όπως είδες, τα παιδάκια μας θα ζωγραφίζουν στην πλατεία Διοικητηρίου για την αιμοδοσία, παιδιά του Δημοτικού. Το απόγευμα είναι η μεγάλη γιορτή των αιμοδοτών που γίνεται κάθε χρόνο εδώ και πάρα πολλά χρόνια από το 2004, που βραβεύουμε τους εθελοντές αιμοδότες, τους πρωταθλητές της Ξάνθης με τα μετάλλια του Υπουργείου και με άλλες πλακέτες και τιμητικές διακρίσεις που δίνει ο Δήμος Ξάνθης Περιφέρεια και ο ίδιος ο Σύλλογος της Αγάπης. Και την Κυριακή που είναι, τυχαίνει να είναι, συνδυάζεται με την Παγκόσμια ημέρα του Εθελοντή Ομολότη, θα το κάνουμε στην Ξάνθη με τον τρόπο που ξέρουμε πάρα πολύ καλά να το κάνουμε, όχι μόνο να διασκεδάζουμε αλλά κυρίως να αιμοδοτούμε. Θα έχουμε λοιπόν μια αιμοδοσία από σε 9 το πρωί της Κυριακής μέχρι τις 3 η ώρα το μεσημέρι στο Δημαρχιακό Μέγαρο της Ξάνθης, μέσα στην κεντρική πλατεία δηλαδή, και απευθυνόμαστε σε όλο τον κόσμο προτού πάει στη θάλασσά του, αν είναι καλός ο καιρός, ας έρθει να αιμοδοτήσει, ούτως ή άλλως οι τακτικοί αιμοδότες, αλλά όχι μόνο αυτοί. Γιατί η έκκληση γίνεται και στους τακτικούς αιμοδότες, αλλά και σε όλους αυτούς που ίσως να πάρουν την απόφαση τους τώρα να αιμοδοτήσουν και να μπουν σε μεγάλη οικογένεια της κοινωνικής αλληλεγγύης, της αγάπης και της προσφοράς.
0: Και εμείς λέμε ότι δεν είναι ποτέ αργά να ξεπεράσουμε τον φόβο της βελόνας, να βοηθήσουμε έναν συνάνθρωπο μας που έχει ανάγκη, και θυμίζουμε πάντα το καλοκαίρι πιο επιτακτική είναι η ανάγκη για την αιμοδοσία.
2: Ναι, είμαστε στα αρχές του καλοκαιριού. Ήδη έχουμε δρομολογήσει πάρα πολλές αιμοδοσίες. Σταδιακά θα ενημερώνουμε τον κόσμο και θα μέσα με τις δικές ενημέρωσεις για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Είναι οι δύο βασικοί μήνες. Ο Αύγουστος είναι ακόμα πιο τραγικός πανελλαδικά. Αλλά εμείς έχουμε προγραμματίσει τη δράση μας όπως κάθε χρόνο για να ενισχύσουμε τα νοσοκομεία που συνεργαζόμαστε, το Ξάνθης, το Αλεξανδροπόλεο, το Παπα-Νικολάου και το Παίδων Αγία Σοφία, τα τέσσερα νοσοκομεία που συνεργάζεται για την ώρα ο Σύλλογος. Έχουμε κάνει έκκληση να συνεργαστούμε και άλλα νοσοκομεία της περιφέρειάς μας, όπως της Κομωτινής και της Καβάλας, αλλά περιμένουμε ακόμα απαντήσεις από τις διευθύνσεις της Διευθυντής Αιμοδοσίας και της Διοίκησης των Νοσοκομείων, αν επιθυμούν αυτή τη συνεργασία. Εμείς πάντα είμαστε διαθέσιμοι να βοηθήσουμε. Την Κομωτινή, το έχω πει πολλές φορές, είναι ομάδα στόχος και μας. Γιατί με το ολοκλήρωση του καινούριου νοσοκομείου θα είναι ένα μεγάλο εργοστάσιο που θα χρειάζεται και την πρώτη ύλη, το αίμα. Εμείς είμαστε πρόθυμοι να βοηθήσουμε και με αίμα και με πετάλια σε την προσπάθεια. Τέλος πάντων, και προγραμματίζουμε αρκετές αιμοδοσίες και μέσα στο καλοκαίρι, γιατί είναι η πιο δύσκολη εποχή, κατά ψέματα. Έτσι, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος κυρίως.
0: Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την χρήσιμη συνομιλία και ευχόμαστε να κυλήσουν πολύ καλά τα πράγματα αυτές τις μέρες και να βοηθήσει ο καιρός.
2: Να είστε καλά. Να έχουμε. Απλώς να σου πω ένα ζωμί, ότι λέγαμε ότι να πάρουν κάποιοι την απόφαση και να μην φοβούνται. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχω εντοπίσει πλέον δεν είναι ο φόβος με τις βελόνες ή με τις νοσοκομιακές μπλούζες, αλλά η αδιαφορία. Η αδιαφορία για πολλά πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή μας. Αυτό πρέπει να καταπολεμήσουμε όλοι μας, την αδιαφορία και τη μοναξιά φυσικά.
0: Αυτές είναι οι δύο μεγάλες μάχες που έτσι καλώς θα πρέπει να δώσουμε στην καθημερινή βάση έτσι, στη ζωή μας.
2: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Είναι η καθημερινή βάση και στην αιμοδοσία το ίδιο πράγμα ισχύει. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά για τη φιλοξενία. Καλό καλοκαίρι να πούμε.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την πολύ πολύ καλή δουλειά που κάνετε όλα αυτά τα χρόνια και με, έτσι, με ζέση. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
0: Γεια σας.

0: Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάμε και μια βόλτα από στην Αθήνα και θα συναντήσουμε τον βουλευτή της Δράμας και τον τομάρχη εσωτερικών του Ζυζατών, κ. Θεόφιλο Ξανθόπλο. Έχει ανοίξει η συνταγματική συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση. Ήταν και εισηγητής, νομίζω, έτσι, τις τελευταίες μέρες στην Ολομέλεια. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς. Καλημέρα στην αγαπημένη Κομωτινή και στους ακροατές μας.
0: Τι γίνεται, τι έχουμε σε αυτό το θέμα που έχει ανοίξει λίγο επίσης σε μια έτσι μακρά προεκλογική περίοδο?
1: Καταρχάς να πούμε σήμερα ότι είναι 11 Ιουνίου και είναι η επέτειος του Μαύρου της ΕΡΤ
0: το 2013.
1: Είναι μια μέρα στίγμα για την πληροφόρηση των πολιτών, είναι μια μέρα στίγμα για την ελληνική δημοκρατία. Είναι ένα μοναδικό φαινόμενο να κλείνει σε μια νύχτα η δημόσια τηλεόραση και αυτό δεν πρέπει να το αφήνουμε να ξεχαστεί και να παραπέσει. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη συνταγματική αναθεώρηση. Χθες ήταν η εναρκτήρια συνεδρίαση στην Ολομέλεια της Βουλής, η οποία Ολομέλεια όρισε το χρονικό εύρος των εργασιών της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης. Προσδιορίσε 2 μήνες, δηλαδή από την 10 Ιουνίου έως και 10 Αυγούστου. Κατά την άποψή μας αυτό είναι πολύ μικρό χρονικό διάστημα για να γίνει μια ενδελεχής και σε βάθος συζήτηση. Υπόψη ότι η Νέα Δημοκρατία εισηγείται την τροποποίηση, την αναθεώρηση μάλλον 34 άρθρων. Μέσα στο κατά καλό καιρό βιάζονται να κλείσουν τη συνταγματική αναθεώρηση, διότι κατά την άποψή μας ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να έχει ανοιχτό το πεδίο για την διεξαγωγή εκλογών όποτε το αποφασίσει. Εργαλειοποιεί δηλαδή μια κορυφαία διαδικασία που είναι αυτή της αναθεώρησης του συντάγματος και την υποτάσσει στις προεκλογικές και μικροκομματικές του σκοπιμότητες. Το καταγγείλαμε αυτό στη Βουλή, καταψηφίσαμε την πολύ μικρή περίοδο λειτουργίας της Επιτροπής και από αύριο έχουμε αύριο Παρασκευή έχουμε εκλογή Προεδρίου και ταυτοχρόνως και τον προγραμματισμό των πρώτων συνεδριάσεων. Είναι μια συνταγματική αναθεώρηση δειλή, είναι μια συνταγματική αναθεώρηση σε αντιδραστική, σε συντηρητική κατεύθυνση, θέλει να συνταγματοποιήσει τους κανόνες της συντηρητικότητας. Καταργεί και τύπης το άρθρο 16 που μιλάει για την ανώτατη παιδεία και την υποχρέωση αυτή να είναι δημόσια. Καθιστά τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ουσιαστικά υφυπουργό παρά το πρωθυπουργό, διότι εκλέγεται με την ελάχιστη πλειοψηφία και είναι για μια μονοθητεία εξαετή. Παρεμβαίνει στα ζητήματα των ανεξάρτητων αρχών. Γενικά είναι μια και είναι και πάρα πολύ φλίαρη η πρόταση της συνταγματικής αναθεώρησης. Το Σύνταγμα, ξέρετε, πρέπει να είναι ένα Σύνταγμα λιτό, περιεκτικό για να, και όχι μια εκτεταμένη έκθεση ιδεών. Δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία τους βασικούς κανόνες δείχνει να τους αγνοεί, γιατί τους ξεπερνά, γιατί ακριβώς στόχος τους είναι να εργαλοποιήσει την συνταγματική αναθεώρηση και να μην δει σε βάθος χρόνου τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει. Να μην ξεχάσω βέβαια και την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, για να προσθέσω και το τελευταίο στην αντιδραστική αντιμετώπιση των προβλημάτων που εισάγει αυτό το Σύνταγμα.
0: Το είπατε και εσείς ότι η κυβέρνηση θέλει να έχει ελεύθερα χέρια για το αν και πότε θα αποφασίσει για τις εκλογές. Όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι έχουμε πολλή κινητικότητα στην πολιτική σκηνή.
1: Ανακοίνωση σήμερα και 3 υποψηφίους. Έτσι, φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία το εξετάζει πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο.
0: Να πάμε το φθινόπωρο στις εκλογές. Τόσο ΣΥΡΙΖΑ τι γίνεται, γιατί είχαμε την κεντρική από την Επιτροπή το Σάββατο που μας πέρασε, έχουμε την απόφαση και θέλουμε να σας ρωτήσουμε με το χέρι στη χαρτιά τι ακριβώς θα κάνετε την επόμενη περίοδο, γιατί τρέχει πραγματικά ο πολιτικός χρόνος, από ό,τι καταλαβαίνουμε τουλάχιστον και εμείς αλλά και οι πολίτες που ζητούν

0: σχετικά απαντήσεις πλέον.
1: Κοιτάξτε, είναι μια απόφαση η οποία πάρθηκε με μεγάλη πλειοψηφία και είναι σε συνέχεια των όσων έχουμε δει εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο. Είχαμε καταθέσει στο δημόσιο διάλογο την πρότασή μας για συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων ως τη μόνη δυνατότητα για να κερδίσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Μόνος του δεν μπορεί κανείς, πρέπει να συνενώσουμε δυνάμεις. Το ΠΑΣΟΚ αποφάσισε να ακολουθήσει μονήρη πορεία, θεωρεί ότι η γραμμή του πρώτη, έστω και με μία ψήφο διαφορά, μπορεί να είναι αποτελεσματική, κάτι που δεν προκύπτει ούτε από τα δημοσκοπικά φαινόμενα, από τις δημοσκοπικές επιδόσεις του κόμματος, ούτε και από τις προσωπικές επιδόσεις του Ανδρουλάκη. Από την άλλη πλευρά, η Νέα Αριστερά ως ενδυνάμει αποδέκτης ουσιαστικά είχε διαλυθεί, άρα η πρόταση αυτή μένει μετέωρη. Εμφανίστηκε η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και αναδιέταξε ακαριαία το πολιτικό σκηνικό στην κεντροαριστερά. Βλέπουμε ότι σε συνεχείς δημοσκοπήσεις και από διαφορετικές δημοσκοπικές εταιρείες έχει τη δεύτερη θέση, έχει αφήσει πίσω και το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού, και αυτό το πράγμα ως ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να το αφήσουμε αναξιοποιητό. Είναι μια δυναμική και οφείλουμε να ενισχύσουμε τη δυναμική αυτή. Άρα, είπαμε, δεν πάμε, δύο πράγματα λέει η απόφαση μας, δεν πάμε αντιπαραθετικά προς την Ελλάς του Τσίπρα και στεκόμαστε δίπλα. Αυτό εντάσσεται στη λογική που σας είπα προηγουμένως, στην προσπάθεια να βρεθεί κοινός τόπος για συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Αν τώρα αυτό το πράγμα ευοδοθεί, θα το δείξει πολύ σύντομα η ζωή. Γι' αυτόν τον λόγο παλεύουμε σε αυτή τη φάση να βρεθούν διάβλοι επικοινωνίας και συνεννόησης για να υπάρξει μια ενίσχυση του εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα, τα υπόλοιπα εν καιρό.
0: Έχουμε κάποια συνεννόηση για την ώρα, γίνονται κάποιες συζητήσεις, ας πούμε?
1: Δεν
0: έτσι
1: το ξέρω, εντάξει, δεν το ξέρω. Αυτό θα γίνει προφανώς σε επίπεδο κορυφής και φαντάζομαι ότι όταν υπάρξει κάτι θα ανακοινωθεί. Δεν έχω ιδέα το πού βρίσκεται από πλευράς υλοποίησης η απόφαση αυτή. Είναι σαφές όμως ότι μας δεσμεύει όλους, γιατί είναι μια απόφαση Κεντρικής Επιτροπής και μάλιστα με ευρεία πλειοψηφία, και πρέπει να υπάρξουν πολύ σύντομα τα πρώτα αποτελέσματα. Γιατί έχω πει και στην Κεντρική Επιτροπή, το έχω πει και δημόσια, εμένα η άποψή μου είναι ότι είναι σωστή αυτή η γραμμή, η πολιτική είναι σωστή η απόφαση, αλλά έχει ημερομηνία λήξης. Δηλαδή δεν μπορεί να πάμε πάλι παραμονές εκλογών και εμείς να μιλάμε για προοδευτική συνεργασία. Δεν θα την πάθουμε όπως την πάθαμε με την απλή αναλογική, όπου εξ αρχής και μέχρι το τέλος το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ αρνήθηκαν και εμείς επιμέναμε σε αυτή τη γραμμή, με αποτέλεσμα ο Μητσοτάκης να φαίνεται ως νησίδα σταθερότητας και να πάρει 49%. Νομίζω σε σύντομο χρονικό διάστημα η πολιτική γραμματεία πρέπει να εκτιμήσει το τι έγινε μέχρι εκείνη την περίοδο, αν υπάρχουν προοπτικές ή όχι, και αν χρειαστεί να αναπροσαρμόσουμε την στρατηγική μας.
0: Και πότε είναι τώρα η επόμενη Κεντρική Επιτροπή και να κλείσουμε με αυτό?
1: Δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη, θα προσδιοριστεί όταν υπάρχει πολιτική ύλη για αυτό το πράγμα.
0: Και όλη την περιβαίωσα κατάσταση, την κινητικότητα που υπάρχει στην πολιτική, ένα μήνυμα δικό σας από την πλευρά της ΔΕΑΜΑΣ για τους πολίτες?
1: Ότι εμείς ως βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ παραμένουμε στη Βουλή και κάνουμε αυτό που μας έταξαν, την αντιπολίτευση, την Ελλάσσονα, όπως κατέληξε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ταυτόχρονος είμαστε με τους πολίτες και στα κινήματα και στην κοινωνία, και πρέπει να υπάρξει μια συνεννόηση έστω την τελευταία στιγμή για να δώσουμε ελπίδα στο δημοκρατικό κόσμο ότι μπορεί η χώρα να αποκτήσει προοδευτική κυβέρνηση.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την χρήσιμη συνομιλία. Να είστε καλά και καλή δύναμη να έχετε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
0: Κύριε Ιωάκη, εμείς να σας αποχαιρετήσουμε, να πάμε κατευθείαν στο γενετικό δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα και αμέσως μετά στο περιφερειακό.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Μοίρες, δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιούνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη, μια σπάνια μουσική σύμπραξη από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη, Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Ελληνικά ντοκιμαντέρ. Αφιερώματα, συναντήσεις. Όλα στο τρίτο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Στιγμές Αλήθειας της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. 8 με 11 Ιουνίου του 26 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Axiom Project, η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδε τη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για έναν κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. thelyceumproject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Όταν κοιτάς από ψηλά,
6: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: απάντηση. Ελληνικά ντοκιμαντέρ. Αφιερώματα, συναντήσεις. Όλα στο τρίτο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Στιγμές Αλήθειας της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. 8 με 11 Ιουνίου του 26 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Ελληνικά ντοκιμαντέρ. Αφιερώματα, συναντήσεις. Όλα στο τρίτο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Στιγμές Αλήθειας της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. 8 με 11 Ιουνίου του 26 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Στη Μέση Ανατολή παραμένουν στραμμένα τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα προειδοποίηση προς την Τεχεράνη, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν σήμερα το βράδυ. Την ίδια ώρα απείλησε ότι θα καταλάβουν το νησί Χαρκ και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής. Νωρίτερα, αμερικανικές πυραυλικές επιθέσεις ακινητοποίησαν πετρελαιοφόρο που, σύμφωνα με την κεντρική αμερικανική διοίκηση, επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στα ανοιχτά των στενών. Υπό αυτό το πρίσμα, το Ιράν χαρακτήρισε χωρίς νόημα την εκεχηρία στο τρίμηνο πόλεμο, ενώ η Ορδανία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 20 Ιρανικούς πυράβλους, ενώ Κουβέιτ και Μπαχρέιν έκαναν λόγο για επιθέσεις και ενεργοποίηση των αντιεροπορικών του συστημάτων. Παρά τη νέα κλιμάκωση, η Πακιστάν και Κατάρ αναφέρουν ότι συνεχίζονται οι παρασκηνιακές διπλωματικές επαφές για τον τερματισμό της σύγκρουσης, ενώ Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Κίνα και Ρωσία απίθυναν εκκλήσεις για αποκλιμάκωση και επιστροφή στις διαπραγματεύσεις. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει επί εικασιών σχετικά με το νομοσχέδιο που φέρεται να προωθεί η Άγκυρα για τις θαλάσσιες ζώνες, αλλά και ότι δεν πρόκειται να αποδεχτεί μονομερείς ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από το βήμα του 7ου Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Ο Υπουργός τόνισε ότι η Αθήνα επιδιώκει τη διατήρηση των διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία χωρίς καμία μεταβολή των πάγιων ελληνικών θέσεων ή παραχωρήσεις, υπογραμμίζοντας ότι το διεθνές δίκαιο δεν εφαρμόζεται. Επιλεκτικά. Αναφερόμενο στη Λιβύη, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξο για την πορεία των συνομιλιών σχετικά με τι θαλάσσιες ζώνες, επαναλαμβάνοντας ότι το τουρκο-λιβικό μνημόνιο είναι κατά την ελληνική θέση ανυπόστατο και χωρίς νομική ισχύ. Την παρέτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου και έγινε δεκτή από την Υπουργό Πολιτισμού. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ζητήθηκαν παρετήσεις γενικών γραμματέων που βρίσκονταν επί πολλά χρόνια στις θέσεις τους, καθώς θεωρήθηκε ότι έκλεισαν το κύκλο τους. Με αφορμή την εξέλιξη, το Πασό κάνει λόγο για επιδημία παρετήσεων στη σκιά του σκανδάλου στις πολεοδομίες, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ συνδέει την αποχώρηση με την υπόθεση και ζητεί πλήρη διερεύνηση, ασκώντας παράλληλα δρυμία κριτική στην κυβέρνηση και στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού. Εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις που διακινούσαν ναρκωτικά σε ανήλικους μαθητές στα βόρεια προάστια της Αθήνας. Σε συντονισμένη επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών της ΓΑΔΑ συνελήφθησαν 9 μέλη των οργανώσεων, ανάμεσά τους 7 ανήλικοι και 2 ενήλικοι, καθώς και 2 γονείς για παραμέληση εποπτείας ανήλικων. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι αγοραπολισίες γίνονταν κοντά σε παιδικές χαρές, πλατείες, στάσεις λεωφορείων αλλά και μέσα σε σχολικά συγκροτήματα. Η μία οργάνωση φέρεται να χρησιμοποιούσε πολυτελές όχημα αξίας άνω των 150.000 ευρώ. Την παρέτησή του επέβαλε ο Υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, Τζον Χίλι, καταγγέλλοντας ότι η κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ δεν διαθέτει τους αναγκαίους πόρους για την άμυνα της χώρας σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών απειλών. Η ευνηδιαστική αποχώρησή του, που συνοδεύτηκε από ιδιαίτερα επικριτική δημόσια επιστολή, εντείνει τις πιέσεις προς τον Στάρμερ, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με σοκοματικές αμφισβητήσεις και αναδεικνύει τη διαμάχη στο εσωτερικό της κυβέρνησης για τη χρηματοδότηση των αμυντικών δαπανών. Σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Εθνική Οδό που δίνει Δανειών Θεσσαλονίκη, στο ρεύμα προς τη Θεσσαλονίκη, καθώς έχει ξεσπάσει φωτιά σε νταλίκα αλλά και σε αυτοκίνητο σε αποστασή 200 μέτρων μεταξύ τους. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Πρεμιέρα απόψε για το Μουντιάλ 2026, με την ΕΡΤ να μεταδίδει ζωντανά και αποκλειστικά την έναρξη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Στις 10 το βράδυ θα προβληθεί ταυτόχρονα από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 Σπορ η αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική, ενώ θα προηγηθεί σε απευθείας μετάδοση από το Μέξικο City η τελετή έναρξης.
0: Ο καιρός.
1: Μεταβολή του καιρού αύριο στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελλώδεις ανέμους κεραυνούς και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Τα ισχυρότερα φαινόμενα αναμένονται από τις προμεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία, από το μεσημέρι σε Ήπειρο και Θεσσαλία, το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά και το βράδυ σε Σποράδες και Εύβοια. Στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσει το βράδυ, με εξαίρεση τη Χαλκιδική, τις Σποράδες και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός είναι γενικά αίθριος, με λίγες τοπικές βροχές στο Ιόνιο. Στην Αττική αναμένονται τοπικές σποραδικές βροχές και καταιγίδες το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Σποραδικές βροχές και καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη που από το μεσημέρι θα είναι κατά διαστήματα ισχυρές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Όταν κοιτάς από ψηλά,
6: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
8: Σήμερα, ο Ντέκλαν, Πάτρικ Μακμάνους.

Και βέβαια ένας από τους μεγαλύτερους, ο Elvis Costello, σήμερα εδώ στο Earth News Radio. Άγγλος τραγουδιστής, στιχουργός, παραγωγός δίσκων, συγγραφέας, τηλεοπτικός παρουσιαστής. Το περιοδικό Rolling Stone έχει γράψει για τον Costello ότι αναζωογόνησε τις λογοτεχνικές λυρικές παραδόσεις του Dylan και του Van Morrison με την ακατέργαστη ενέργεια και το θράσος που αποτελούσαν την κύρια ηθική του πανκ. Θυμάμαι ότι το καλοκαίρι του 1977, εδώ, σε αυτήν την εκπομπή, 2-3 χρόνια μόλις είχε ξεκινήσει, αποχαιρετούσαμε τον έναν Elvis για πάντα και δεν φανταζόμαστε αυτός ο Elvis που αρχίσαμε να παίζουμε τότε με τραγούδια όπως αυτά το 77, ότι θα είχε μια εξέλιξη και να γίνει ένας από τους σπουδαιότερους μουσικούς από το 70 τόσο μέχρι τις μέρες μας. Οι δικές σας απόψεις θα έρθουν στο Earth News Radio. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες στο Viber. Επίσης, έχουμε και τα υπόλοιπα παρατηρήσεις, σχόλια και ερωτήσεις στο Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Ελπίζω να προλάβω να παίξω 10 πολύ σημαντικά τραγούδια του Elvis Costello. Αυτό που ακούσαμε ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία του το 1977. Σκοτεινό reggae, new wave ύφος με εξαιρετικούς στίχους.

Δεν υπάρχουν ιστορίες για τα τραγούδια που γράφουν. Δυστυχώς είναι οι συνθέτες, γιατί ζουν σε μία εποχή που ενώ συμβαίνουν τόσα πολλά πράγματα, το lifestyle είναι το κυρίαρχο. Θέλω να πω δύο πράγματα για αυτά τα δύο τραγούδια που έπαιξα. Το Watching the Detectives, ένα τραγούδι που ο Κοστέλο το έγραψε εμπνευσμένος από τους Clash, εντάξει, αλλά και από τον Bernard Herrmann. Αυτό δείχνει τι άκουγε ο άνθρωπος. Clash και Bernard Herrmann. Να μην σας πω ποιος είναι αυτός, ψάξτε να τον βρείτε. Το έχουμε πει εκατομμύρια φορές εδώ και στη κινηματογραφική εκπομπή. Το Oliver's Army. Ένα άλλο τραγούδι. Από αυτά, ας πούμε, που έκαναν και επιτυχία, πολλά από αυτά έκαναν επιτυχία, ένα πολιτικό pop τραγούδι με ειρωνικό τόνο, αυτό που ακούσαμε από το 79, του Elvis Costello, βέβαια, από το τρίτο άλμπουμ του Costello. Το τραγούδι αυτό είναι στιχουργικά, το έχει εμπνευστεί από τις ταραχές στη Βόρεια Ιρλανδία και περιλαμβάνει στίχους που επικρίνουν τότε τον πόλεμο και τα διάφορα που γινόντουσαν.

Ήταν 1978 όταν παίζαμε συνέχεια σε αυτή την εκπομπή από το άλμπουμ These Years Model. Αυτό το εκρηκτικό rock new wave ύμνος είναι το τραγούδι από τα πιο αναγνωρίσιμα riffs της εποχής εκείνης. Pump It Up.

τα κλασικά τραγούδια του. Τρυφερό, αλλά και πικρό. Μία από τις πιο διάσημες μελωδίες του, Allison. Το πιάσε αμέσως η Linda Ronstadt και το ηχογράφησε στην Αμερική. Κατάλαβε ότι είναι ένα σπουδαίο τραγούδι. Ήταν από το άλμπουμ του 77, που ακούγονται και οι στίχοι, με στους στίχους ο τίτλος του άλμπουμ, My Aim Is True.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα προειδοποίηση προς την Τεχεράνη εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν σήμερα το βράδυ, απειλώντας ότι θα καταλάβουν το νησί Χαρκ και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής. Παράλληλα, συνεχίζονται οι παρασκηνιακές διπλωματικές επαφές για το τερματισμό της σύγκρουσης σύμφωνα με το Πακιστάν και το Κατάρ. Σε αύξηση των βασικών επιτοκίων κατά 0,25 της ποσοστιαίας μονάδας προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ανεβάζοντας το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεως στο 2,25% στην πρώτη αύξηση από το 2023, ενώ αναθεωρεί επιταχύρω προβλέψεις για πληθωρισμό και ανάπτυξη. Η κρίση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις με επιπτώσεις τόσο στην ανάπτυξη όσο και στον πληθωρισμό, τόνισε στο Eurogroup ο πρόεδρος του Κυριάκος Πυρακάκης. Όπως ανέφερε, οι αγορές αντιδρούν μέχρι στιγμής με ψυχραιμία, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι οι κίνδυνοι υποτιμώνται, ενώ υπογράμμισε ότι παρά την τάση στάσιμου πληθωρισμού που καταγράφεται, η Ευρωζώνη δεν βρίσκεται σήμερα σε περιβάλλον στάσιμου πληθωρισμού. Κατάσχεση 5,6 εκατομμυρίων λαθρέων τσιγάρων στο Τελωνείο Κήπο Νεύρου. Μεταβολή του καιρού αύριο στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελώδεις ανέμους, κεραυνούς και κατατόπους καλαζοπτώσεως, έως 31 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτη Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Το ένα τραγούδι καλύτερο από το άλλο. Ακούσαμε λίγο πριν το Accidents Will Happen από το 79. Ένα κομψό New Wave. Μια κομψή New Wave σύνθεση, θα έλεγα. Απόδειξη ότι σιγά σιγά οριμάζει και γράφει όλο και καλύτερα τραγούδια. Και μόλις τώρα μια πολύ μεγάλη επιτυχία στο ραδιόφωνο, ένα τραγούδι που το εμπνεύστηκε από τραγούδια που άκουγε τον Who και τον Kings. I don't want to go to Chelsea. Θα συνεχίσω με το Radio Radio, και αυτή έγινε μεγάλη επιτυχία για τον Κοστέλο.

Κοστέλο. Στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 70, όταν στο ελληνικό ραδιόφωνο ήταν μόνο αυτή η εκπομπή εδώ στο πρώτο πρόγραμμα τότε που έπαιζε ανάλογα τραγούδια. Αυτό είναι διαπιστωμένο απόλυτα. Και μετά, ας πούμε, όταν ήρθε αυτό που λέμε ιδιωτική ραδιοφωνία, δεν νομίζω ότι τα πράγματα βελτιώθηκαν με την ποιότητα, ας πούμε, που έπαιζαν 2-3 σταθμοί, αλλά κυριάρχησε περισσότερο το lifestyle. Είναι γνωστό αυτό για τη δεκαετία του 90. Θυμάμαι ότι μου είχε κάνει εντύπωση ότι τότε και κυνηγούσα τις δισκογραφικές εταιρείες που ήταν οι ανεξάρτητες, όταν όλοι έβλεπαν τα μεγάλα group στις μεγάλες εταιρείες, που και βέβαια να υπάρχουν και εμείς τα αγαπάμε και τα παίζουμε και πρέπει να ακούγονται. Αλλά καταλάβαινα ότι κάτι καινούριο συμβαίνει και στην Αγγλία. Θυμάμαι όταν είχα πάει στη Stiff, στο Notting Hill Gate ήταν τα γραφεία της, και έγινα φίλος με τα παιδιά εκεί, μου έλεγαν από την αρχή, από το 77, πρόσεξε να δεις τι θα γίνει με τον Elvis Costello, πρόσεξε τι θα γίνει με τον Nick Lowe. Κάποιοι από εσάς θα θυμούνται ότι είχαμε παρουσιάσει εγώ και ο φίλος μου ο Θόδωρος Χραντής τη Λένα Λόβιτς που ήταν στη Stiff και τον Τζο Τζάκσον. Δύο μυθικά ονόματα για την ανεξάρτητη σκηνή τώρα πια, αλλά τότε δεν τα ήξερε η μάνα τους. Και μάλιστα καταφέραμε να γίνει και ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα. Δεν ξέρω πού βρίσκεται αυτό και αν υπάρχει και αν κάποιοι το έχετε δει. Μέσα σε αυτά τα ονόματα που μου έλεγε η Στίβ τότε ήταν και ο Nick Lowe. Αυτός είχε γράψει το τραγούδι, που όμως εμείς θα το ακούσουμε από τον Elvis Costello, γιατί ας πούμε θα λέγαμε ότι αυτή είναι, και όχι ότι ο άλλος είναι απίθανος και ο άλλος, απλά δεν έκανε τη μεγάλη επιτυχία. Έχει 2-3 τραγούδια αριστουργήματα, 4-5-8. Αυτός όμως έκανε την οριστική version. Elvis Costello, στο τραγούδι του Nick Lowe.

Χαίρομαι πολύ που παίρνω κάποια τέτοια μηνύματα, γιατί θα σας διαβάσω τώρα ένα μήνυμα. Είχα τη συζήτηση αυτή για τη Λένα Λόβιτς που είχε έρθει και είχε εμφανιστεί σε ένα κλαμπ, αλλά δεν θυμόμουν το όνομά του. Και το έλεγα κάπου, δεν θυμάμαι, την περασμένη εβδομάδα. Και μου γράφει λοιπόν εδώ ένας φίλος, ήμουνα στο υπόγειο της ABC, ναι, έτσι λεγόταν η δισκοτέκ, ABC, στην Παντησίων, για τα γυρίσματα που φέρατε τη Λένα Λόβιτς και τον Τζο Τζάκσον, θα πρέπει να ήταν 79. Εκεί δίπλα ήταν και ένας σκηματογράφος που τώρα δεν θυμάμαι το όνομά του, θα έχει γίνει γκαράζ, δεν ξέρω. Εκεί στην πλατεία Αμερικής ήταν αυτά. Δίπλα στον κινηματογράφο. Και θυμάμαι όταν πήγαινα πάρα πολύ συχνά, γιατί έμεινα στην Κυψέλη, σε αυτό το κινηματογράφο, ακουγόταν μουσική από το κλαμπ που ήταν δίπλα, ήταν το ABC. Λοιπόν, πάμε σε μια πολύ φιλική έτσι ραδιοφωνική στιγμή από τα τραγούδια του Elvis Costello, με επιρροές από την Motown, για την οποία μιλούσαμε αυτή την εβδομάδα, και ίσως αυτό ήταν που έκανε το τραγούδι το 83, σχεδόν 5-6 χρόνια από βγει στην Αγγλία ο καλλιτέχνης με τους Attractions, να είναι το πρώτο που μπήκε στα 40 πρώτα της Αμερικής. Every day I write the book, από το Punch the Clock.

υπέροχος Έλβις Κοστέλο. Θα ανοίξω μια κουβέντα τώρα. Μου έχουν γράψει ότι συνεφίλη ήταν αυτός ο σχηματογράφος. Δεν εννοώ το στούντιο που δεν ήταν επί της Παντησίων. Αυτός ο σχηματογράφος ήταν δίπλα στην δισκοτέκ ABC. Σχηματογράφος που εκεί θυμάμαι κάποιες ταινίες σου μένουν. Είχα τρομοκρατηθεί όταν είδα το πρώτο Alien εκεί, σε αυτό το σχηματογράφο. Το στούντιο είναι πιο κάτω, που βγήκε το περιοδικό σινεμά και τα λοιπά. Τα έχουμε πει αυτά. Άλλος σχηματογράφος. Σε ένα άλλο μήνυμα θέλω να πω ότι δεν μπορώ να τα λέω κιόλα, θα χάσουμε την ώρα μας. Δεν είπα ότι ο Τζο Τζάκσον ήταν στη Στιφ και βέβαια ήταν στην A&M. Απλά ότι και τους δύο, δηλαδή τον Τζο Τζάκσον και τη Λέινα Λόβιτς, τους είχαμε παρουσιάσει σε εκείνη τη δισκοτέκ με τον Θόδωρο το Σαραντί. Μεγάλος και ο Τζο Τζάκσον, και τώρα πάμε σε ένα συγκλονιστικό αντιπολεμικό τραγούδι που είναι απίθανη βέβαια και η ερμηνεία του Ρόμπερ Γουάιατ. Ship Building. Τραγούδι με στίχους του Έλβις Κοστέλο. Γραμμένο κατά τη διάρκεια του πολέμου των Φόκλαντ το 82. Υπογραμμίζουν οι στίχοι, πρέπει να σας πω μερικά πράγματα γι' αυτό, όσοι δεν το ξέρουν, οι φανατικοί της εποχής εκείνης το γνωρίζουν, την ειρωνία του πολέμου που επαναφέρει την ευημερία στις παραδοσιακές ναυπηγικές περιοχές της Βρετανίας, στην βόρειο-ανατολική Αγγλία και στο Μπέλφαστ, που γίνονται φασαρίες τώρα, για να κατασκευαστούν νέα πλοία για να αντικαταστήσουν αυτά που βυθίζονταν τότε στον πόλεμο, ενώ παράλληλα στέλνουν τους γιους αυτών των περιοχών, αυτοί που τα φτιάχνουν τα πλοία, να πολεμήσουν και ενδεχομένως να χάσουν και τη ζωή τους.

θα θέλαμε 5 εκπομπές για να πούμε και να παίξουμε τις συνεργασίες του. Και με ποιους δεν έχει συνεργαστεί. Εμείς θα ακούσουμε μια συνεργασία με τον πολύ φίλο του που τους είδα μαζί πριν από μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες στο Saturday Night Live. Έχουν τα τραγούδια του, έχουν τραγουδηθεί από Λίντα Ρόνσταντ, Ροϊ Όρμπισον, Τζόνι Κάς, Τσετ Μπέικερ, Άλισον Κράους, δεκάδες. Και το τι έχει κάνει με τον Μπερτ Μπάκαρα, έχει τραγουδήσει Sam and Dave, Soul δηλαδή. Έχει κάνει κλασικούς δίσκους στην Deutsche Grammophon. Τεράστιος, από τους μεγαλύτερους. Θα ακούσουμε λίγο πριν το τέλος το Βερόνικα. Ένα τραγούδι του Elvis Costello, συγκινητικό τραγούδι για τη γιαγιά του που έπασχε από Alzheimer. Το έγραψε μαζί με τον Paul McCartney. Με αυτόν τον είδα στην παρουσίαση που είχε ο McCartney. Ήταν μουσικός που έπαιζε στα τραγούδια τα καινούργια του McCartney στο Saturday Night Live και κάτι παλιά που είπαν. Βερόνικα λοιπόν, ένα τραγούδι του 1989. Ακούστηκε πάρα πολύ τότε και στην Αμερική το τραγούδι. Elvis Costello, Paul McCartney.

0: Και όπως έρχονται πάρα πολλά μηνύματα, να το πούμε και αυτό για όσους δεν ξέρουν, ότι το 96 γήπεδο ΠΑΟ, Elvis Costello, David Bowie και Lou Reed. Αύριο επικαιρότητα, ο Θάνος Τζιμέκας στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Στη Μέση Ανατολή παραμένουν στραμμένα τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα
2: και αντοχή. Εξάλκω. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης.
4: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
5: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
4: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
5: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
4: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
6: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα στο Ηρώδιο. Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη επιστρέφει στην Αθήνα σήμερα για να παραλάβει βραβείο ειρήνης. Σε ένα κόσμο που δεν σταμάτησε ποτέ να πληγώνεται από τον πόλεμο. Μια στατηρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή με 30 έξοχους ερμηνευτές. Λυσιστράτη Λένα Ζουνίδου. Θεά Αθηνά Δήμητρα Γαλάνη. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. 12 και 13 Ιουνίου, Οδείο Ηρώδου Αττικού.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Κορίτσι, ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε, ένα ολοκένουργιο τραγούδι, είναι αυτό εδώ, από το άλμπουμ «Συγγνώμη που υπήρξα», Σπύρος Γραμμένος, ολοκένουργιος δίσκος. Αλλά πριν συνεχίσουμε σε αυτά, να σας πω ότι ακούτε δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αδέσποτες Νότες παίζουν τα ραδιόφωνά σας. Μέχρι τις 6 θα κάνουμε παρέα. Η Χαραγιανοπούλου φροντίζει τον ήχο, είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης. Και όπως ενδεχομένως έχετε διαβάσει, έχετε δει, στην παρέα μας σήμερα, μέχρι και τις 6 θα είναι ο Σπύρος Γραμμένος, για να παρουσιάσουμε σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση, σε αποκλειστικότητα που λένε, έτσι το που ακούγεται πιο ωραίο, τον καινούριο του δίσκο.
1: Ο οποίος κυκλοφορεί αύριο.
0: Κυκλοφορεί αύριο, εμείς θα τον παρουσιάσουμε σήμερα. Καλώς ήρθες,
1: Σπύρο. Καλώς σας βρήκα, γεια χαρά, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι στο ραδιόφωνο που ακούω.
0: Ωραία, και εγώ χαίρομαι. Ήξερες μέχρι και το όνομα των ανθρώπων που λένε τις ειδήσεις, έχω να πω, νωρίτερα. Οπότε λέει η αλήθεια. «Συγγνώμη που υπήρξα», ο τίτλος του άλμπουμ. Εγώ θα πω ότι είναι ένας από τους πιο πολιτικούς δίσκους που έχεις κάνει, και οι άλλοι σου δίσκοι είναι πολιτικοί έτσι κι αλλιώς. Αυτός είναι, έχω την αίσθηση, ένα κλικ παραπάνω, και έχω την αίσθηση ότι είναι και ο πιο όριμος πνευματικά δίσκος που μας παρουσιάζει, με το δικό σου χαρακτηριστικό τρόπο, με το χιούμορ, με τις ειρωνίες του, με διαφορετικό ήχο στα κομμάτια. Εσύ πώς τη βίωσες όλη αυτή τη διαδικασία αυτής της παραγωγής του δίσκου?
1: Είναι ο πρώτος δίσκος που από όλους αυτούς που έχω κάνει, που πήρα μια απόφαση από την αρχή ότι θα το δουλέψω μόνος μου, θα κάνω όλη την προπαραγωγή εγώ και θα το έχω έτοιμο όταν θα πάμε να ηχογραφήσουμε. Το έκανα, φυσικά πέρασαν οι μουσικοί ιδέες τους πάνω στις ηχογραφήσεις, αλλά ήξερα ακριβώς τι θέλω σε κάθε τραγούδι, σε κάθε στιγμή του. Και αυτό θα το δούμε κιόλας, γιατί όσο φτιάχναμε το δίσκο, όλο τον καιρό που ήμασταν στο στούντιο, ήταν μαζί μας η Ελισάβετ Φωτοπούλου, τράβαγε βίντεο όλη τη διαδικασία και φτιάχνει τώρα ένα ντοκιμαντέρ για το πώς φτιάχτηκε ο δίσκος.
0: Μάλιστα, άρα το περιμένουμε και αυτό. Και τι ήταν αυτό που ήθελες για αυτόν τον δίσκο? Δηλαδή υπήρχε κάποια πρόθεση ξεκινώντας να μπει στο στούντιο να αρχίσεις να γράφεις?
1: Αυτό που σκέφτηκα με το που ξεκίνησα τη συλλογή των τραγουδιών, είχα σε διάφορους φακέλους τραγούδια που έχω γράψει τα τελευταία 5 χρόνια. Μάζευα, και αυτό που σκέφτηκα, επειδή βασανίστηκα λίγο για κανένα μήνα τι ύφος θα έχει, τι θα πει αυτό, σκέφτηκα ότι θα κάνω έναν δίσκο που θα βάλω τα κομμάτια που θέλω εγώ εντελώς, και θα είναι ο πιο αντιεμπορικός μου δίσκος. Αυτή ήταν η σκέψη μου.
0: Μάλιστα. Ακούσαμε το κομμάτι που έχει τίτλο «Κορίτσι», έτσι ξεκινήσαμε. Θες να μας πεις μια κουβέντα και για το κάθε τραγούδι, έτσι, αν θες να μας λες μια κουβέντα, αφού είναι και παρουσίαση του δίσκου.
1: Το «Κορίτσι» είναι ένα κομμάτι για όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν περάσει από τη ζωή μας, έστω για λίγο, χάθηκαν, μπορεί να μας πλήγωσαν, να τους πληγώσαμε. Αυτό έλεγε το κομμάτι.
0: Ωραία, και πάμε στο δεύτερο κομμάτι. Θα τα πάρω με τη σειρά και ελπίζω να τα προλάβουμε όλα.
1: Μπορώ να σου λέω πριν.
0: Μου λες πριν, Gentrification.
1: Το Gentrification, αυτό είναι ένα κομμάτι για αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας και γενικά σε κάθε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα τα τελευταία χρόνια, με το πώς για χάρη του τουρισμού πατάμε τα πάντα στο λαιμό, από την ίδια μας τη χώρα, από τους εργαζόμενους, από τους πολίτες, από τα αρχαία μας, όλα.
0: Για πάμε να το ακούσουμε.
1: Συμμετέχει η Νεφέλη Φασούλη.
0: Ωραία.

Νομίζω δεν χρειάζομαι αναπτήρα, μόνο ακουστικά και κινητό. Βλέπω την Αθήνα φωτισμένη μες τη νύχτα και ακούω Λέοναρντ Κοέν. Dance with the

παλικαριάτιδες να κάνουν τραμπολίνο. Τουρίστριες τους παίρνουν τη σειρά. Νέκταρια προσία στα μπραντσάδικα πουλάνε. Στις ταβέρνες μελάνα ζωμό. Σερβιτόρια πληρωτή αμήχανα γελάνε. Σαν τους θυσιάζουν στο

0: Λοιπόν, ακούγοντας τα νέα τραγούδια του Σπύρου Γραμμένου, Gentrification με γκρίκλης ήταν αυτό το, είναι αυτό το κομμάτι γραμμένο, το δεύτερο του δίσκου. Ωστόσο ήθελα να πούμε και μερικά άλλα πράγματα και πέρα από τον δίσκο. Ας πούμε, όταν τελείωσε αυτό το άλμπουμ και πήρε τη γνώμη κάποιων ανθρώπων, δεν ξέρω, την πήρες φαντάζομαι.
1: Ναι, φυσικά.
0: Τι ήταν αυτό που άκουσες, που σου είπαν, που δεν περίμενες να σου πούν για αυτό το δίσκο, ή ήταν οι αναμενόμενες οι αντιδράσεις?
1: Ακόμα δεν τα έχω χωνέψει αυτά όλα, για να... πέρασα μια πολύ ωραία... Ο δίσκος έγινε με crowdfunding.
0: Mm-hmm, να το πούμε και αυτό.
1: Ναι, μια διαδικασία η οποία ζητάς χρήματα από τον κόσμο για να προαγοράσουν ουσιαστικά ή να βάλουν χρήματα και παραπάνω από την αξία του δίσκου που θα πάρουν.
0: Έτσι,
1: του
0: βινιλίου. Να χρηματοδοτήσουν ουσιαστικά.
1: Να χρηματοδοτηθεί ο δίσκος, ναι, από τα κάτω. Να μην υποχρεωθούμε σε κάποια εταιρεία για τα υπόλοιπα 20 χρόνια της ζωής μας. Και αυτή είναι μια πολύ πολύ συγκινητική διαδικασία.
0: Είδα ότι έχεις και τα ονόματα των ανθρώπων, ή τουλάχιστον αυτών που ήθελα να αναφερθούν, ναι, μέσα στο ένθετο του δίσκου, το βιβλιαράκι που λέγαμε, το
1: μπουκλετ,
0: που λέγαμε παλιά. Έχεις μέσα και έναν ονομαστικά τους ανθρώπους που συνέβαλαν.
1: Ναι, στείλαμε email σε όλους, όσοι θέλανε μας απάντησαν να μπει το όνομά τους με τον τρόπο που θέλανε στο δίσκο.
0: Δεν έχει μια μεγάλη συγκίνηση αυτό όταν ο κόσμος και στις συναυλίες όταν έρχεται, αλλά και στο δίσκο, όταν άνθρωποι που γνωρίζεις και άνθρωποι που δεν γνωρίζεις θέλουν να στηρίξουν αυτό που κάνεις και να χρηματοδοτήσουν ουσιαστικά τη δουλειά σου?
1: Είναι πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ γλυκό, και το προτείνω σε φίλους, σε συναδέλφους νέους που ξεκινάνε, που ψάχνονται, που έχουν κάνει ένα δίσκο και πάνε για τον δεύτερο. Δηλαδή το προτείνω, είναι δεύτερη φορά που κάνω δίσκο με crowdfunding και με επιτυχία της διαδικασίας αυτής. Ήρθανε στο στούντιο 5-6 ανθρώποι από αυτούς που είχαν συμμετάσχει στο crowdfunding και ακούσαμε το δίσκο μαζί και μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί κάθε ένα κομμάτι που έπαιζε μου λέγανε αυτό είναι επιτυχία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό
0: είναι και μια ωραία παροχή, γιατί ξέρω ότι κάποιες φορές στα crowdfunding κάνουν και κάποιες παροχές οι καλλιτέχνες, να επιτρέπουν, ας πούμε, σε μια ηχογράφηση αυτούς που έχουν πληρώσει να έρθουν να δουν από κοντά τη διαδικασία.
1: Αφού τελείωσε η διαδικασία, ήρθε, το ακούσαμε στο στούντιο όμως.
0: Όχι, απλά δίνω ιδέες.
1: Ναι.
0: Και πάμε στο επόμενο κομμάτι. Τα πάω λίγο γρήγορα για να προλάβουμε να τα ακούσουμε όλα. Το όταν. Τι έχουμε να πούμε για το όταν?
1: Το όταν έχει κανένα μήνα που κυκλοφόρησε. Ήταν το πρώτο κομμάτι που έφυγε από μας. Το όταν είναι αυτό το πράγμα που φεύγεις από κάτι, αφήνεις κάτι να φύγει, κάτι που αγαπάς, κάτι που θέλεις, επιστρέφει, έχεις χτίσει τις αμυνές σου, έρχεται, φεύγει, σε καταστρέφει ξανά, έτσι, ένα καταστροφικό πράγμα.
0: Και είναι και το μόνο, νομίζω, το πρώτο που έχουμε δει και βίντεο. Υπάρχει και...
1: Ναι.
0: Και βίντεο κλιπ.
1: Ναι, αύριο θα κυκλοφορήσουν δύο lyric video μαζί με το δίσκο.
0: Ωραία, οπότε μπορεί ο κόσμος που ακούει σήμερα τα τραγούδια σου να συντονιστεί και αύριο στα social media.
1: Αύριο μία η ώρα είναι σε όλες τις πλατφόρμες.
0: Ωραία, θα ανέβει και ο δίσκος ολόκληρος. Εγώ να πω, όσο ακούτε εσείς τα τραγούδια, αυτά τα καινούργια τραγούδια, γιατί είναι σημαντικό και για μας και για τους καλλιτέχνες και για τους παραγωγούς, να μας πείτε τη γνώμη σας, στείλτε τα μηνύματά σας στο Viber, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, για τα τραγούδια που ακούμε. Αν σας αρέσουν, κάντε τη δική σας κριτική και τα δικά σας σχόλια. Το έχει μπροστά του και ο Σπύρος και το διαβάζει. Αυτό είναι απειλή. Πάμε να ακούσουμε το όταν.

0: Όταν λοιπόν Σπύρος Γραμμένος από τον καινούριο του δίσκο που δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα, κυκλοφορεί αύριο, 1 η ώρα το μεσημέρι, ακριβώς θα είστε συντονισμένοι, «Συγγνώμη που υπήρξα» είναι ο τίτλος του. Αυτό έχει μια ενοχή όμως, Σπύρο, έχει και μια ειρωνία βέβαια, έτσι.
1: Το «Συγγνώμη που υπήρξα».
0: Ναι, έχει και μια ενοχή όμως.
1: Ναι, έχει και μια ειρωνία. Είναι αυτό που πετάς, αυτό που θες και μετά λες «Εντάξει, συγγνώμη που υπήρξα». Αυτό βγήκε μέσα στις μέρες της καραντίνας που κάναμε διάφορα βίντεο ο καθένας από το σπίτι του, τα πέραμε, τα μιξάραμε, τα φτιάχναμε, κάναμε το μοντάζ και τα ανεβάζαμε μουσικά βίντεο στο YouTube και είχαμε πάρα πολλές ομάδες σε Messenger, σε τέτοια social media και όποιος έλεγε ένα λογοπαίγνιο στην παρέα ή κάτι τέτοιο έλεγε μετά «συγγνώμη που υπήρξα», οπότε το κράτησα, είναι λίγο προσωπικό.
0: Μάλιστα.
1: Λίγο ιδιωτικό ο τίτλος, αλλά μου άρεσε έτσι. Είναι κάτι πως τριγαδόρικος.
0: Ωραία, έχουν αρχίσει να έρχονται και τα πρώτα μηνύματα εδώ. Στο Viber, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, μας στέλνετε ό,τι θέλετε να μας πείτε και τα σχόλιά σας για τα τραγούδια. Τα βλέπει και ο Σπύρος τα μηνύματα. Και θέλω να μου πεις πώς θα πας, ας πούμε, με τα πολιτικά σχόλια που έχει μέσα ο δίσκος σου. Είναι κάτι που έχεις αντιμετωπίσει και στα social media πολλές φορές και σε δημόσιες τοποθετήσεις σου. Είσαι ένας άνθρωπος, είσαι ένας καλλιτέχνης που μιλάει πολιτικά και σκληρά πολιτικά πολλές φορές. Αυτό είναι κάτι που περιμένεις από πριν, ότι σίγουρα σε κάποιους δεν θα αρέσει, ας πούμε?
1: Εννοείται, σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε σίγουρα και εμένα δεν μου αρέσουν πράγματα που ακούω. Εγώ δεν μπαίνω στη διαδικασία να τα σχολιάσω βέβαια.
0: Μάλιστα. Έχουμε γίνει πιο επιθετικοί ως κοινωνία στα social σε αυτό που δεν μας αρέσει?
1: Φυσικά. Φυσικά ο κόσμος γίνεται πολύ ακραίος και δεν έχει καταλάβει ότι δεν υπάρχει πλέον ανωνυμία στο διαδίκτυο. Ότι ό,τι πεις τιμωρείται.
0: Βέβαια. Ό,τι ακόμα πεις, και με ψευδόνυμο και με τα πάντα.
1: Ναι, ό,τι πεις τιμωρείται. Αυτό είναι κάτι που έπρεπε να γίνει. Για τους όσον αφορά τους μυσαλόδοξους ανθρώπους.
0: Σε βοηθάνε τα social στο σου δίνουν υλικό για τα τραγούδια σου, για τον τρόπο που βλέπεις τα πράγματα? Είναι μια πηγή που ενημερώνεσαι και σε επηρεάζει, ας πούμε?
1: Σκρολάρεις? Προσπαθώ, αλλά δεν χάνω το χρόνο μου. Βλέπω reels που μου στέλνουν φίλοι, δεν κάθομαι να σκρολάρω, όχι.
0: Μάλιστα, λοιπόν.
1: Δεν κάθομαι, δεν διαβάζω μηνύματα πολλές φορές, χάνομαι από τέτοια πράγματα.
0: Βγαίνεις όμως συχνά έξω και πίνεις μπύρες από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι. Εντάξει, θα πιάσω από τον τίτλο το επόμενο τραγούδι.
1: Πιάνεις από τον τίτλο, αλλά ναι.
0: Το οποίο δεν είναι και αυτό ακριβώς, αλλά για πες μου για τις μπύρες.
1: Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι, οι μπύρες, είχε γραφτεί για τον προηγούμενο δίσκο. Το ηχογραφήσαμε 3 φορές και δεν μου άρεσε καμία. Οπότε φέτος ο Μιχάλης ο Γαλάνης που παίζει τύμπανα στο σχήμα, κάναμε μια πρόβα εγώ, ο Μιχάλης και ο Χρήστος ο Καλκάνης, οι τρεις μας, και βρήκε αυτό το train beat στα τύμπανα
0: και σου άρεσε και λες «Ναξ, αυτό είναι».
1: Και ναι, και το φτιάξαμε. Ουσιαστικά λέει, ρε παιδί μου, ότι ο φίλος ο πραγματικός είναι αυτός που χωρίς να σε ρωτήσει, αλλά όχι με αγένεια, θα μπει σπίτι σου και θα ανοίξει το ψυγείο.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες. Όταν χάνεται αυτό, όταν χάνεται η άνεση κάποιου να σου ανοίξει το ψυγείο.
0: Υπάρχει μια τυπικότητα, δεν είναι βαθιά φιλική σχέση. Ωραία, λοιπόν, πάμε εμείς να ανοίξουμε το ψυγείο στις μπύρες.

0: Είναι οι φίλοι που σου πίνουν τις μπύρες, λοιπόν. Μπύρες, ο τίτλος του τραγουδιού, είναι το νούμερο 4 στο νέο δίσκο του Σπύρου Γραμμένου. Εσείς μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, να έχει έρθει κι άλλο ένα μήνυμα. 4 στα 4. Πολύ καλό ποσοστό.
1: Αυτό,
0: έτσι,
1: αυτά είναι.
0: Θα πας πάρα πολύ καλά. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Τα μηνύματά σας έρχονται εδώ. Και ήθελα να σε ρωτήσω αν πραγματικά αυτό που λένε ότι οι παρέες γράφουν τραγούδια, γράφουν ιστορία και όλα αυτά, τα κλισέ καμιά φορά, αν οι δικές σου παρέες είναι υποστηρικτικές σε αυτό που κάνεις ή οι παρέες σου είναι άσχετες με το χορ και απλά τους βάζεις να ακούσουν τα τραγούδια, δικοί σου άνθρωποι, κοντινοί σου.
1: Έχω και φίλους του χώρου, όχι τόσο. Έχω κάποιους πολύ αγαπημένους φίλους που ακούμε μαζί ο ένας τα κομμάτια του άλλου και αυτό, αλλά...
0: Έχω και φίλους που ακούν μουσική, κάπως έτσι έχω. Ναι, κάπως έτσι ακούστηκε αυτό τώρα. Έτσι.
1: Έχω και φίλους που ακούν. αλλά έχω όμως και φίλους κοφούς που ακούνε τη μουσική μου και παίρνω τη γνώμη τους.
0: Μάλιστα.
1: Έχω φιλαράκια οι οποίοι είναι κοφοί και παίρνω τη γνώμη τους γιατί νιώθουν πάρα πολύ τη μουσική. Λοιπόν, δοκιμάζω τα τραγούδια στους φίλους που δεν είναι μουσική. Στο ότι οι παρέες φτιάχνουν κομμάτια, η ζωή φτιάχνει κομμάτια, η καθημερινότητά μας φτιάχνει κομμάτια. Άρα οι παρέες μας και το γύρο μας.
0: Φτιάχνουν και αυτά. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο για να προλάβουμε. Τα βινίλια, αν θες να πεις μια κουβέντα και πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
1: Δεν χρειάζεται να πω κάτι. Punk rock στο δεύτερο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα προειδοποίηση προς την Τεχεράνη εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν σήμερα το βράδυ, απειλώντας ότι θα καταλάβουν το νησί Χάρκ και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής. Οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στους συμμάχους μας στο κόλπο θα αποκατασταθεί με κεφάλαια που αντλούνται από Ιρανικούς λογαριασμούς, ανέφερε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ σε ανάρτηση στο X. Σε αύξηση των βασικών επιτοκίων κατά 0,25 της ποσοστίας μονάδας προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανεβάζοντας το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεως στο 2,25% αιτιολογώντας την απόφαση με τις αναθεωρημένες προς τα πάνω προβλέψεις για τον πληθωρισμό ενώ παράλληλα υποβάθμισε τις εκτιμήσεις για την οικονομική ανάπτυξη το 2026 και το 2027. Η κρίση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις με επιπτώσεις τόσο στην ανάπτυξη όσο και στο πληθωρισμό, τόνισε στο Eurogroup ο πρόεδρος του Κυριάκος Πυρακάκης. Η ιστορική θεσμική αλλαγή χαρακτήρισε την αδειοδότηση των περιφερειακών καναλιών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής. Η ιστορία θα κατακρίνει καινούς ηγέτες που αγνούν τους θανάτους μεταναστών, δήλωσε από την Ισπανία ο Πάπας Λέων. Μεταβολή του καιρού αύριο στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελώδεις, ανέμους, κεραυνούς και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 26 Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: 100 χρόνια Buster Keaton, The General. Παρασκευή 19 Ιουνίου στον κήπο του Μεγάρου γιορτάζουμε έναν αιώνα ζωής της κορυφαίας κομμωδίας του κινηματογράφου. Το βοβό αριστούργημα The General του Buster Keaton προβάλλεται με live μουσική από το Στάθη Άνιμο σε πιάνο και synthesizer. Μια μοναδική κινηματογραφική μουσική βραδιά στον κήπο του Μεγάρου. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

μια γυναίκα. Φτιάχνω ένα κόσμο όλο στολίδια. Μ' ό,τι μαζεύω απ' τα σκουπίδια. Και τσουκου τσουκου τσουκου.

0: μόνο για σένα από τα ωραιότερα κομμάτια του δίσκου. Τώρα αυτό είναι μια προσωπική εκτίμηση εδώ πέρα. Θα την κάνω, αλλά θεωρώ ότι ήταν τα καλύτερα έτσι που άκουσα το δίσκο σου. Ο Σπύρος Γραμμένος είναι εδώ στην παρέα μας. Η Χαραγιανοπούλου να πω ότι φροντίζει τον ήχο. Δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης. Μέχρι τις 6 κάνουμε παρέα και ακούμε σε πρώτη αποκλειστική ραδιοφωνική μετάδοση. Κάνουμε την πρώτη παρουσίαση ουσιαστικά του δίσκου του Σπύρου Γραμμένου. Συγγνώμη που υπήρξα ο τίτλος του άλμπουμ. Αύριο μία η ώρα το μεσημέρι θα ανέβει ολόκληρο στα social media του Σπύρου και στις πλατφόρμες, οπότε εάν ακούσατε και κάποιο τραγούδι που σας άρεσε και θέλετε να το ξανακούσετε, μπορείτε να το κάνετε αύριο. Ωστόσο έχουν έρθει εδώ, Σπύρο, και διάφορα μηνύματα τα οποία τα διαβάζεις. Θες να απαντήσεις σε κάποιον, μας λέει για το, ρωτάει ποιος έπαιξε μπουζούκι σε ένα κομμάτι.
1: Ρωτάει ένας φίλος ποιος έπαιξε μπουζούκι στο Gentrification, στο δεύτερο κομμάτι που ακούσαμε. Είναι ο Θοδωρής Οξυντάρης.
0: Μάλιστα.
1: Αγαπημένος φίλος και πάρα πολύ ωραίος μπουζουξής που παίζει από κλασική μουσική μέχρι δίσκο στο μπουζούκι του.
0: Πολύ ωραία.
1: Και μεγάλος γνώστης, γιος του Γιώργου Ξυντάρη και μεγάλος γνώστης του ρεμπέτικου τραγουδιού.
0: Και καλησπέρα στην Πτολεμαϊδα, βέβαια, που μας έχετε στείλει το μήνυμα. Και από όπου αλλού μπορείτε να συνεχίσετε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες στο Viber. Τα βλέπει και ο Σπύρος στην οθόνη που έχει μπροστά του.
1: Το μόνο για σένα.
0: Για το μόνο για σένα, ναι, μια κουβέντα, γιατί δεν το προλογίσαμε. Οπότε ναι, να πούμε κάτι γι' αυτό.
1: Αυτό το κομμάτι το έγραψα την ημέρα που γεννήθηκε η ανιψιά μου, η κόρη του αδερφού μου, και είναι δικό της, είναι για αυτήν το έχω γράψει.
0: Μάλιστα. Mm. Παρότι μιλάει και για ένα σωρό άλλα κοινωνικά ζητήματα.
1: Μιλάει για τον κόσμο που θα ήθελα να αφήσω σε αυτό το παιδί.
0: Σε τι κόσμο θα φέρουμε τα παιδιά μας, δηλαδή, ήταν απάντηση.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τραγούδι.
1: Ναι. Σε τι θα θέλαμε να τα φέρουμε.
0: Ακριβώς. Πολλές φορές, όχι πολλές φορές, τα θέματά σου είναι κοινωνικά. Μιλάς ανοιχτά, έχεις μιλήσει για την εφηλιβία κτλ. Είναι αυτά τα τραγούδια σου που θέλεις κάποιος να κρατάει από σένα? Είναι τα τραγούδια που θέλεις να σε γνωρίζει κάποιος αυτά? Δηλαδή, όπως παλιότερα, ας πούμε, έχεις κάνει το «Καμία μόνη», το «Μια ψυχή» και τέτοιου είδους τραγούδια στα οποία είναι πιο σκληρός ο λόγος σου.
1: Και τα τραγούδια είναι πρώτα απ' όλα ανάγκη δική μου να φύγουν από μένα, έτσι, να γίνουν δημόσια. Από εκεί και πέρα έχει ο καθένας το δικαίωμα να κρατήσει ό,τι θέλει.
0: Εσύ ως ακροατής, τι κρατάς συνήθως από τα τραγούδια? Πώς ακούς εσύ μουσική?
1: Εγώ, ξέρεις τι είναι, αυτό, όπως ο δίσκος έχει όλα τα είδη μουσικής μέσα. Είναι ένας δίσκος με 11 τραγούδια, 10 είδη μουσικής. Κάπως έτσι είναι και η ζωή μου. Και νομίζω και όλοι μας, δηλαδή, είναι λίγοι, πολύ λίγοι αυτοί οι άνθρωποι που λένε «ακούω αυτό».
0: Βαριέσαι τη μονοτονία γενικά.
1: Ναι, δεν μπορώ. Ακούω τα πάντα, ακούω τα πάντα, όσο και αν ακούγεται πεζό.
0: Κλισέ λίγο.
1: Κλισέ. Αλλά όλα τα πράγματα έχουν την ώρα τους.
0: Mm-hmm. Θεωρείς, έχεις νιώσει ποτέ ότι αυτό που κάνεις είναι κάτι πολύ ειδικό στο ελληνικό τραγούδι σήμερα, πολύ εξειδικευμένο και πολύ μοναδικό, ότι δεν υπάρχουν άλλοι καλλιτέχνες να μιλούν πολιτικά με μια τέτοια ειρωνία, με χιούμορ, με χαρούμενες, βάλτε σε εισαγωγικά, μελωδίες, να λένε σκληρά πράγματα ως απόγονος, ας πούμε, μιας γενιάς καλλιτεχνών, όπως ήταν ο Τζίμις Πανούσης, ο Χάρη Κλίνη και ο Θέμης Ανδρεάδης, που έκαναν και σατυρικό τραγούδι.
1: Σίγουρα το κάνουν κι άλλοι. Mm-hmm. Σίγουρα, όχι, δεν θεωρώ ότι το κάνω μόνο εγώ.
0: Θέλω και μια κουβέντα, ένα σχόλιο.
1: Συγγνώμη, ναι. Ρώτησε κάποιος αν θα κυκλοφορήσει σε βινήλιο ο δίσκος.
0: Μπράβο, ναι.
1: Σε 2 μήνες περίπου θα το έχουμε το βινήλιο, 2,5.
0: Βινήλια ακούς? Για να πάω και στο προηγούμενο τραγούδι, πιο πριν που ακούσαμε τα βινήλια. Ακούς βινήλια?
1: Ακούω, ναι.
0: Γιατί έχει ξαναγίνει μόδα λίγο αυτό.
1: Ναι. Ακούω ότι είναι, και ξέρεις τι το ωραίο έχει αυτό, το ότι λες, όταν θα βάλεις ένα βινήλιο να ακούσεις, θα κάτσεις να ακούσεις μουσική. Δεν είναι αυτό ότι παίζει ένα κομμάτι από το κινητό και εγώ κάνω κάτι.
0: Μπαίνεις σε μια διαδικασία συγκέντρωσης.
1: Μπαίνεις σε μια διαδικασία,
0: έτσι.
1: Ναι, με έναν άλλον ήχο. Mm-hmm. Είναι πολύ...
0: Κόντρα στην τάση να ακούμε βινήλια τελευταία, το επόμενο τραγούδι που λες στον τίτλο σου «Δεν είναι μόδα».
1: Ναι.
0: Για να πες μας μια κουβέντα και γι' αυτό, πριν το ακούσουμε.
1: Λοιπόν, το «Δεν είναι μόδα» είναι τα τελευταία 15-16 χρόνια. Είναι μάλλον όσα θα ήθελα να πω από το 2009 που ήρθα στην Αθήνα να ζήσω. Όχι ότι δεν τα ζούσα πριν, αλλά το πώς έχει αλλάξει από το 2009-10. Όχι πώς έχει αλλάξει, το πώς πράγματα έχουμε ζήσει από τότε μέχρι τώρα. Mm-hmm. Αυτά μάζεψα και έκανα τραγούδι.

0: Δεν είναι μόδα και δεν είναι μόδα όλα αυτά που συμβαίνουν. Τα περιέγραψες, όλα αυτά που κατά καιρούς ακούμε τελευταία, κρίσεις πανικού, αυτοάνοσα, όλη αυτή η πίεση, η κοινωνική πίεση στην κοινωνία που σαν χύτρα είμαστε όλοι, που κάποιος πρέπει να ανοίξει το καπάκι για να μην εκραγεί η κοινωνία. Δεν είναι οξύμορο στην εποχή που υπάρχει η δυνατότητα να επικοινωνήσεις με τον καθέναν στην άλλη άκρη του κόσμου, πολύ εύκολη, γρήγορη επικοινωνία, να υπάρχει και τόση μοναξιά και τόσος φόβος και τόση ανασφάλεια στους ανθρώπους, τόση πίεση οικονομική. Ναι. Είναι, ανήκει σε μια γενιά που κάνει και δύο και τρεις δουλειές για να επιβιώσει. Πώς αλλάζει αυτό?
1: Δεν ξέρω πώς αλλάζει. Δεν το ξέρω εγώ αυτό, αλλά ζούμε σαν πίσω μας κάποιος όλη την ώρα να μας κορνάρει. Έτσι είναι η ζωή μας. Σαν να είμαστε ένα αυτοκίνητο που κάποιος πίσω μας κορνάρει ασταμάτητα.
0: Και φαίνεται ότι όσο περνάει ο καιρός γίνεται και χειρότερο όλο αυτό. Αυτή η πίεση είναι ακόμη μεγαλύτερη. Πάμε να ακούσουμε και το επόμενο τραγούδι για να προλάβουμε.
1: Το επόμενο είναι μαζί με τους Ρενοβάτιο.
0: Αυτή, ναι, πες μας εσύ.
1: Είναι ένα σχήμα, είναι Αλβανοί τα παιδιά, ζουν στη Λάρισα και παίξαμε μαζί σε ένα φεστιβάλ πέρσι. Μου άρεσαν πάρα πολύ και έτσι γνωριστήκαμε, κάναμε παρέα και το είχα εγώ μια ιδέα του κομματιού, τους το έστειλα και...
0: Είσαι άνθρωπος στο φεστιβάλ, τα αγαπάς τα φεστιβάλ,
1: τα αγαπάς,
0: live και έχεις και κάποιες συναυλίες τώρα, να πούμε και λίγο για αυτές για να μην το ξεχάσω.
1: Αύριο είμαστε στη Θεσσαλονίκη, στα Αγρασίδια του Απιθύτα, μεθαύριο είμαστε στα Γιάννενα, στην πόλη που έζησα από τα 15 μέχρι τα 30, στην κάτω πύλη του κάστρου, από τη μεριά της λίμνης δηλαδή, στο παραλίμνιο.
0: Και έρχεται και μια μεγάλη παρουσίαση του δίσκου που ακούμε τώρα.
1: Ναι,
0: πιο μετά.
1: Ναι,
0: πότε θα το κάνεις?
1: Θα παιχτούν δηλαδή τα κομμάτια αυτά έτσι μαζεμένα στην Αθήνα, θα είναι στις 4 Σεπτέμβρη στην Τεχνόπολη.
0: Ωραία, λοιπόν, αυτή η ζωή αλλάζει, ο τίτλος του ένατου τραγουδιού του νέου δίσκου του Σπύρου Γραμμένου που ακούμε αποκλειστικά εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα, πριν κυκλοφορήσει, κυκλοφορεί αύριο. Τα μηνύματά σας έρχονται στο Viber, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, και πάμε να τα ακούσουμε.

0: Αυτή η ζωή αλλάζει, είναι σαν απάντηση στο «και μάλλον αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ», κάπως έτσι, και νομίζω ότι και από τις λίγες φορές που Έλληνας καλλιτέχνης καλεί άλλους καλλιτέχνες και ακούγονται αλβανικά μέσα στο δίσκο του, και μπράβο γι' αυτό. Είναι ο Σπύρος Γραμμένος εδώ στην παρέα μας, ακούμε το νέο του δίσκο, τα μηνύματά σας έρχονται στο Viber, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, αν θέλετε να μας στείλετε κάτι. Θέλω να μου πεις μια κουβέντα για τη ραπ σκηνή, αν την παρακολουθείς, γιατί καταλαβαίνω ότι έχεις και από εκεί επιρροές στους τελευταίους σου δίσκους.
1: Ναι, γενικά. εγώ ραπάρω έντεχνα, δεν είμαι σαν του. Οι ράπερς είναι...
0: Υπάρχει όμως μια επιρροή αυτού του ήχου.
1: Ακούω πολύ ραπ. Mm-hmm. Ακούω πολλά πράγματα, το ψάχνω και έχω φίλους πιο ψαγμένους στη ραπ, οι οποίοι μου προτείνουν κιόλας πράγματα.
0: Έχεις και φίλους που ακούν και ραπ.
1: Καλά, έχω φίλους ράπερς.
0: Λοιπόν, το επόμενο, Λύκου Κραυγή, ο τίτλος του, μας λες δύο κουβέντες και το ακούω.
1: Ελένη Τσαλιγοπούλου στην ερμηνεία, στίχη της μητέρας του Ζακ Κωστόπουλου, μουσική δική μου. Στίχη της μητέρας του Ζακ Κωστόπουλου, μουσική δική μου.

0: Η φωνή σου να πλωνόταν και να γινόταν λίκου κραυγή. Λίκου κραυγή ο τίτλος, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Τα λόγια της μητέρας του Ζακ Κωστόπουλου. Σπύρος Γραμμένος στη μουσική, όπως όλα τα κομμάτια του δίσκου. Δεν μας έχει μείνει πολύς χρόνος και θέλω οπωσδήποτε να ακούσουμε και το τελευταίο τραγούδι και θα φάμε και ένα λεπτό από τον Ξενοφόν Ραράκο. Ωστόσο.
1: Και δύο, είναι εξαδερφός μου.
0: Εντάξει. Ωραία. Ωστόσο, εγώ να πω ότι η Χαρά Γιαννοπούλου φρόντισε τον ήχο. Σπύρος Γραμμένος ήταν εδώ στην παρέα μας.
1: Ευχαριστούμε, Σπύρο.
0: Ευχαριστούμε, Σπύρο.
1: Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά.
0: Εγώ σε ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη και που ήρθες εδώ. Και δεν θέλω να πούμε πολλά άλλα πράγματα. Να μας πεις μια κουβέντα για το τελευταίο τραγούδι, για να προλάβουμε να τα ακούσουμε.
1: Τελευταίο κομμάτι. Γνώρισα την Αλεξάνδρα, τη μαμά της Γαριφαλιάς. Μέσα από το Ελσυστέμα Γκρίς, από αυτή την οργάνωση που κάνει μαθήματα σε παιδιά που δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν μαθήματα, γνώρισα την Αλεξάνδρα και συνέδεσα τη μαμά με την κόρη με ένα τραγούδι.
0: Πολύ συγκινητικό, μια πεταλούδα στη Φολέγανδρο. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση.
1: Και παίζει και η ορχήστρα, ναι. Τα παιδιά που παίζουν το μέσα μουσική. Είναι 15χρονα η ορχήστρα που παίζει μες στο κομμάτι. Σας ευχαριστώ.

Ένα αεράκι δροσερό και μια σχορδή συνότα. Ένα σου βλέμμα τρυφερό, τα βήματα τα πρώτα. Μια κλωστή από μετάξι.

έκοψες και έχεις πια πετάξει. Στο μέτωπο ένα φιλί και στο λαιμό ένα χάδι. Ποιος αγαπάει πιο πολύ, ποιος κλαίει στο σκοτάδι. Αερικό που έχεις πετάξει με φόρεμα από μετά.

πάντα θα είσαι στο νησί κι εγώ θα αναρωτιέμαι αν η άμμο σου είναι χρυσή. Στον ύπνο θα πετιέμαι. Όνειρο ήταν η φωνή σου που είπε πως είμαι εδώ μαζί σου. Θα περιμένω να σε δω στην πρώτη τη γωνία, όπως την πρώτη τη φορά, την πρώτη αγωνία απ' τη φωλέγανδρο φιλιά.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Για παλιά σχέδια, σε πλακάκια και ήδη γίνεις, για Αττική, μεγάλο στόκ, Μάγερ 23, πλατεία Βάφη. Γιατί ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης.
2: Όταν κοιτάς από ψηλά,
1: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
3: 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
1: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
5: Παρασκευή 12 Ιουνίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ σε μια όμορφη καλοκαιρινή συναυλία στο Μουσείο της Ακρόπολης με συμφωνικά έργα του Όσκαρ Ναβάρο. Σολίστ Ιορδάνη Σάντος Μαστραλέξης, βιολί. Μουσική διεύθυνση Όσκαρ Ναβάρο. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μουσείο της Ακρόπολης. Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Αυτά, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Εδώ είναι το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Παρέα πάμε ως τις 8 παρα 5. Στο μικρόφωνο ξενοφώνω Αραράκος. Χάρης Κουτολογέννης φροντίζει τον ήχο μας. Και μετά την πολύ ωραία συζήτηση και τα πολύ ωραία καινούργια τραγούδια του Σπύρου Γραμμένου, εδώ που ακούσαμε με τον Μιχάλη Γελασάκη, ξεκινάμε λίγο μετά, αλλά χαλάλι για τον συμπατριώτη Σπύρο Γραμμένο και τα πολύ ωραία καινούρια του τραγούδια. Και εμείς σήμερα σε ένα πρόγραμμα που θα το καταλάβετε άλλωστε είναι στον απόϊχο της χθεσινής μας συνάντησης με τον Μιχάλη Γελασάκη, που εξαιτίας της συζήτησης που είχε με τον Παντελή Θαλασσινό αναφερθήκαμε για το πώς το παραδοσιακό τραγούδι αλλά και με σύγχρονο τρόπο είναι τόσο δημοφιλές στις μέρες μας, πιθανότατα περισσότερο από κάθε άλλη εποχή. Λοιπόν, είπαμε αυτά που είπαμε χθες, ήταν μια συνάντηση, δεν μελετήσαμε σε βάθος, ούτε αφιέρωμα είχαμε ετοιμάσει και φυσικά δεν συμπεριελάβαμε και όλους τους καλλιτέχνες που υπάρχουν σε αυτό το χώρο και σε αυτό το μουσικό ιδίωμα. Να, για παράδειγμα, χθες δεν είπαμε για τον Νίκος Γιώγαλα, που είχε ξεκινήσει από ένα σύνολο μουσικό που ασχολούνταν με την ροκ προσέγγιση στα παραδοσιακά, και δεν είναι τυχαίο ότι αυτή η πολύ μεγάλη επιτυχία στα πιο πρόσφατα χρόνια, η Βασιλική, έχει παραδοσιακούς τοίχους. Αυτά λοιπόν, μη μιλάμε και συνεχίζουμε. Γιάννης Χαρούλης, έλα πάρε με.

Από το άλμπουμ «Γύρω μου κεντός» του Μιχάλη Νικολούδη, «Έλα πάρε με» από τον Γιάννη Χαρούλη, η στίχη του Μιχάλη Κουμπιού και με νεξέδες και ζουμπούλια όπως το αποδίδουν οι μνηστήρες.

Να λοιπόν, άλλη μια περίπτωση ενός δημιουργού που αντλεί την εμπνευσή του από την παράδοση, που τροφοδοτεί την φαντασία του και την δημιουργικότητά του. Γεροπλάτανος από τα πιο γνωστά τραγούδια του Σταυρουσιόλα, που γνωρίσαμε περισσότερο βέβαια με εκείνο το περίφημο της Άρνης στο νερό, που είχε διακριθεί στο τελευταίο φεστιβάλ που είχε διοργανωθεί για την Θεσσαλονίκη το 2006. Ο Γεροπλάτανος προηγείται. Λοιπόν, θα πάμε ως τις 6:30 που θα συναντήσουμε Earth News Radio για τα νεότερα στους τίτλους του Δελτίου Ειδήσεων με ένα ακόμη παραδοσιακό στη σύγχρονη εκδοχή του και μάλιστα όπως παρουσιάστηκε από την Μαρία Παπαγεωργίου και τη Μάρθα Φριντζίλα στο μουσικό κουτί του Νίκου Πορτοκαλόγλου. Μιλάμε για τη Μιλιά, το μάθαμε ως παραδοσιακό της Καρπάθου. Ωστόσο, όπως λέγαμε και την προηγούμενη φορά που το ακούσαμε με την Στεφανία, κάθε περιοχή έχει δώσει δικά της στοιχεία και παραλλαγές στους στίχους. Υπάρχει και μια ηπειρωτική εκδοχή και μια πελοποννησιακή. Εμείς ακούμε την εκδοχή της Καρπάθου, Μάρθα Φριντζίλα, Μαρία Παπαγεωργίου, η Μιλιά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε lockdown, το Πεντάγωνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκένωση προσωπικού από ορόφους μετά τον εντοπισμό επικίνδυνου υλικού. Ειδικά εκπαιδευμένες ομάδες πρώτης ανταπόκρισης έχουν αναπτυχθεί στο σημείο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν σήμερα το βράδυ, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας ότι θα καταλάβουν το νησί Χάρκ και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής. Δεν δεσμευόμαστε εκ των προτέρων για μια συγκεκριμένη πορεία επιτοκίων, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ μετά την ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας πως προχωρά στην πρώτη αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης μετά από 3 χρόνια. Η κρίση στη Μέσα Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις με επιπτώσεις τόσο στην ανάπτυξη όσο και στο πληθωρισμό, τόνισε στο Eurogroup ο πρόεδρος του Κυριάκος Πιερακάκης. Επιστολή εκατοντάδων πανεπιστημιακών στην Amazon για τον αποκλεισμό της ελληνικής γλώσσας από το Kindle Direct Public Sign. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση. Καλλιεργούσε φυτεία κάναβης με περισσότερα από 6.600 δεδρύλια. Συνελήφθησαν 11 άτομα, από τα οποία 9 μέλη της οργάνωσης. Μεταβολή του καιρού αύριο στη Βόρεια για την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελώδεις ανέμους, κεραυνούς και κατατόπους χαλαζοπτώσεις, έως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσουκαλός.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Στοος. Το νέο έργο του Γιώργου Βαλαΐ. Ομορφιά, ισότητα, ευτυχία. Άνθρωποι ψωνίζουν ρούχα σε ένα πολυκατάστημα. Δοκιμάζουν, περιμένουν, συγκρούονται, τραγουδούν, ονειρεύονται. 14 και 15 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια festival.gr, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Έχω μια κυβωτό που πιάνει τα 100, υπολόγιζα 40 ολόκληρα χρόνια και που μας κάνει παρέα το τραγούδι αυτό. Δεν είναι, είναι φυσικά από το Κυκλοφορώ και Οπλοφορώ του 1985, Σταμάτης Καρουνάκης, Λίνα Νικολακοπούλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, που μπορεί να μην είναι από τα τις πολύ πολύ μεγάλες επιτυχίες, αλλά ένα από αυτά που διαλέγουμε από έναν δίσκο τότε που ακούγαμε όλους τους δίσκους, βάζαμε το βινίλιο, δεν είχε βγει και το CD ακόμα, μια χαρά ήταν. Τέλος πάντων, δεν γκρινιάζουμε, έχουν αλλάξει τα πράγματα και σήμερα υπάρχει προφανώς κάτι ενδιαφέρον. Το εντοπίζουμε, το ανακαλύπτουμε κάθε τόσο. Υπάρχει μια ευκολία να βρεις ό,τι θέλεις αμέσως. Δεν είναι και λίγο αυτό. Εν πάση περιπτώσει, τότε εκείνη την εποχή που ακούγαμε όλους τους δίσκους, διαλέγαμε και τραγούδια που ήταν πιο δικά μας, πιο προσωπικά. Ανάμεσα σε αυτά και η Κυβωτός, που ταξιδεύουμε παρέα τόσα πολλά χρόνια. Εδώ είναι το δεύτερο πρόγραμμα, εδώ είναι το ταξίδι και παρέα πάμε ως τις 8 παρα 5 περίπου. Στο μικρόφωνο ξενοφώνα Ραράκος Χάρης Κουτουλογέννη στον ήχο και... Να λοιπόν εξοπλισμός για ένα ταξίδι, το επόμενο τραγούδι.

Το σκοτάδι του ενός, οι δυο μαζί το κάνουν φως, υπνώσακο στο τραγούδι από τον Μπάμπη Στόκα από το 2012, που είχε φτιάξει ένα ολόκληρο άλμπουμ με τους στίχους του Αλκιαλκαίου και που είχε τον τίτλο «Η Αυλή των Τρελών». Μέσα στη βουή του δρόμου, το επόμενο τραγούδι από τους Ντομένικα ήταν μάλιστα το τραγούδι που τους γνωρίσαμε μελοποιώντας την ποιήση του Μίτσου Παπανικολάου.

ψεύτικο φιλί για αληθινό μου, άσε ένα ψέμα, γιατί ζούμε και με τα ψέματα πολλές φορές, τα χρειαζόμαστε. Υπάρχουν και μερικά αθώα αυτά, τα little white lies που λένε, που μπορεί να είναι και χρήσιμα μερικές φορές. Εν πάση περιπτώσει,

Γιώργος Μιλωνάς, μια πολύ μεγάλη επιτυχία πριν από αρκετά χρόνια. Τραγούδι που έγραψαν ο Γιώργος Δημητριάδης και ο Νίκος Μωραϊτης. Ενώ τώρα θα βγούμε να γιορτάσουμε με Ελεονόρα Ζουγανέλη και με Μικρά Βεγγαλικά. Μουσική Φίλιππου Πιάτσικα, στίχη του Κώστα Τζάνου.

ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.

0: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 11 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο Θάνος Χιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μουντιάλ 2026. Η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου αρχίζει απόψε στην ΕΡΤ. Η αυλαία του Μουντιάλ ανοίγει στις 10 το βράδυ με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική σε ταυτόχρονη μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport και την ΕΡΤ 1. Από απόψε και για τις επόμενες 38 μέρες έως και τις 19 Ιουλίου. Μπείτε στο κλίμα της μεγάλης πρεμιέρας από τις 8 το βράδυ με την pre-game εκπομπή ώρα Μουντιάλ στην Earth 2 Sport και πάμε στους τίτλους των ειδήσεων των πολιτικών και διπλωματικών εξελίξεων. Εκενώνονται όροφοι στο Αμερικανικό Πεντάγωνο, συναγερμός της ΗΠΑ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις παρά τα πλήγματα. Κλειστών μέχρι νεοτέρας, λέει Τεχεράνη για τα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλτ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα αναλάβει τον έλεγχο της νήσου Χαρκ. Θα χτυπήσουμε πολύ σκληρά απόψε, δήλωσε χαρακτηριστικά. Χωρίς νόημα πλέον η εκεχηρία, δηλώνει η Τεχεράνη. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 0,25%. Το μήνυμα Μητσοτάκη για τις κάλπες το 2027. Οι γαλάζιες εξορμήσεις στην περιφέρεια. Το Σάββατο ο Πρωθυπουργός στη Ρόδο. Δεν μπορεί πολιτικός με πρωταγωνιστικό ρόλο στο Πασόκ να ανοίξει θέμα που δημιουργεί διάσπαση, ανέφερε στο Earth News ο Κώστας Σκανδαλίδης. Δάνεια με επιτόκιο 0,35% για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νέο πρόγραμμα ανακαίνησης με επιδότηση έως 95% ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης μιλώντας στο Earth News. Η κυβέρνηση μετέτρεψε την ΕΡΤ σε σύγχρονο και αξιόπιστο δημόσιο μέσο ενημέρωσης, είπε ο Παύλος Μαρινάκης από το Βήμα της Βουλής, επικαλούμενο σχετική αξιολόγηση του Reuters. Αύριο αναμένεται η απολογία του 65χρονου Ιταλού, ο οποίος είναι κατηγορούμενος για τη διπλή ανθρωποκτονία στο Αίγιο. Πρώτον τον πυλών η κακοκαιρία Express, κρίσιμο το διάστημα από τις 12 ως τις 7 το απόγευμα της Παρασκευής. Και τέλος φόβος και ένταση στο Belfast. Η αστυνομία προετοιμάζεται για μια νέα νύχτα επεισοδιών. Λοιπόν, σε ρυθμούς Μουντιάλ κινείται από σήμερα και ως τις 19 Ιουλίου ο πλανήτης. Πάμε ευθύς αμέσως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί θα συναντήσουμε τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη για να μας δώσει την ατμόσφαιρα, το κλίμα. Καλησπέρα Πέτρο, καλημέρα σε εσάς.
1: Καλημέρα, 12 η ώρα εδώ στη Νέα Υόρκη. Καλό μεσημέρι, όπως θέλετε.
0: Μεσημεράκι, μεσημεράκι.
1: Σε μια πόλη που έχει εννοείται πάρα πολύ ζέστη, δεν το συζητάμε. Αλλά εκτός από αυτό, η συγκεκριμένη περιοχή, η Νέα Υόρκη, δηλαδή, μάλιστα αυτή την ώρα που σας μιλάω, εκφορτισμένος και με τις ζωντανές συνθέσεις των πληθυντικών εκπομπών, σας μιλάω έξω από το Madison Square Garden, δηλαδή από το γήπεδο, το οποίο αναμένεται να ζήσει πάρα πολύ σπουδαίους, να το πω έτσι, μεγάλες πιένες, με την έννοια ότι χθες η New York Knicks, γι' αυτό παίρνει μια μικρή παράταση των εορταστικών του πράγματος σχετικά με το παγκόσμιο κύπελλο για τη Νέα Υόρκη και τη μέρα, παραλαμβάνω. Γιατί χθες οι New York Knicks έκαναν αυτήν την τρομερή ανατροπή, γύρισαν από 29 πόντους και έκαναν το 3-1 στη σειρά με τους Σαν Αντώνιο Σπέρς. Και καταλαβαίνετε τι γινόταν χθες το βράδυ. Χαμός, ο δρόμος κλειστή, πανηγύρισαν παντού. Δεν τα βρούμε καλά, δεν το συζητάμε από τα πανηγύρια και όχι μόνο. Είναι αστυνομία η οποία ήταν εδώ για να επιτηρεί τους πανηγυρισμούς των Νέα Υορκέζων, οι οποίοι είχαν ντυθεί αναλόγως με τα ρούχα των New York Knicks δηλαδή, και βγήκαν έξω για να και να παρακολουθήσουν το παιχνίδι αρχικά και να γιορτάσουν από την απογοήτευση των μήνων του 29 πόντων. Καταλαβαίνετε ότι πόσο χάρηκαν όταν κατάφεραν να έκαναν την ανατροπή και το 3-1 στη σειρά των τελικών του NBA. Κατά τα άλλα, βεβαίως, σε όποιο σημείο και αν σταθείς, δειλά-δειλά, επαναλαμβάνω, μέχρι να τελειώσουν οι τελικοί του NBA σήμερα και μέχρι να αρχίσουν τα παιχνίδια να διεξάγονται στη Νέα Υόρκη, υπάρχουν παντού μπάλες, πρασίδια, σημαίες. Βλέπεις στο πέρασμά σου φανέλες διάφορων χωρών που έχουν έρθει εδώ για να παρακολουθήσουν το παγκόσμιο κύπελλο, το οποίο, όπως λένε όλοι όσοι συμμετέχουν στη διαδικασία διοργάνωσής του, θέλουν να είναι αυτό που θα μείνει στην ιστορία ως το καλύτερο όλων των εποχών. Μέχρι το επόμενο βεβαίως, αλλά εννοείται ότι έχουν θέσει πάρα πολύ ψηλά τον πήκη. Να πω ότι κάτι τέτοιο δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο να γίνει, γιατί ούτως ή άλλως βρισκόμαστε εν μέσω πολέμου, βρισκόμαστε σε μια διαδικασία η οποία ούτως ή άλλως έχει από μόνη της κάποιες, να το πω έτσι, ιδιαιτερότητες, με χαρακτηριστικό πράγμα, το οποίο συνέβη ακόμη ένα επεισόδιο, να το πω έτσι, ανάμεσα στην κόντρα που έχει η FIFA με την UEFA. Υπενθυμίζω ότι πολύ πρόσφατα οι ΗΠΑ και η Αμερική απαγόρευσαν την είσοδο στον Σομαλό διαιτητή να έρθει εδώ να προσφερίζει παιχνίδια, δηλαδή τον Σομαλό διαιτητή Ομάρ Αρφάν. Είχε απαγορευτεί η είσοδο στις ΗΠΑ για το παγκόσμιο κύπελο, μάλιστα έχει φτάσει μέχρι το Μαϊάμι, και σε κόντρα αυτού η UEFA όρισε τον συγκεκριμένο διαιτητή, τον Σομαλό, στο Super Cup, το οποίο θα διεξαχθεί τον Αύγουστο ανάμεσα στην Παρίσι Σεν-Ζερμέν και την Άστον Βίλα. Θυμίζω ότι είναι οι δύο κάτοχοι των δύο κορυφαίων ευρωπαϊκών τροφέων, του Europa League δηλαδή και του Champions League. Η Παρίσι Σεν-Ζερμέν του Champions League και η Άστον Βίλα του Europa League. Και σε μια κίνηση με πολύ υψηλό συμβολισμό προχώρησε η UEFA, η οποία τον όρισε στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Μάλιστα έβγαλε και μια ανακοίνωση η UEFA στα social media που λέει ότι είμαστε ευχάριστοι να ανακοινώσουμε ότι ο Σομαλό διαιτητή ο Μάρα Ρτάν θα διαιτητεύσει τον πολυαναμενόμενο αγώνα μεταξύ τη Παρί και τη Άστον Βίλα στο Σάλτσμπουργκ. Και σημειώνει μετά ότι το ποδόσφαιρο έχει ως σκοπό να φέρει τους ανθρώπους κοντά και η UEFA επιθυμεί να εκφράσει τον σεβασμό της προς τον Ομάρ και τις εξαιρετικές διαιτητικές του ικανότητες, οι οποίες του εξασφάλισαν μια τόσο σημαντική βράβευση. Το είπε ο Τσέφεριν για τον Αρτάν, ο οποίος απέσπασε και το βραβείο του Διευθυντή Χριστιανιάς της Αφρικανικής Ομοσπονδίας 2025. Έχουμε και τέτοια δηλαδή, τα οποία πάντα υπάρχει πολιτικοποίηση, να το πω έτσι, του ποδοσφαίρου όταν πρόκειται για πολύ μεγάλες διοργανώσεις, όπως για παράδειγμα η FIFA μερικές ώρες, θα έλεγα, πριν από την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλλου και μέρες πριν την πρώτη παρουσία μετά από 52 χρόνια της ITIS, την ανάγκασε στη Ελλάδα, την υποχρέωσε να αλλάξει την επίσημη εμφάνισή της λίγες μέρες πριν από την πρεμιέρα, διότι έκρινε η FIFA ότι το αρχικό σχέδιο περιείχε στοιχεία που παραπέμπουν σε πολιτικά μηνύματα. Επαναλαμβάνω, 52 ολόκληρα χρόνια μετά σημαδεύτηκε από ένα πρόοπτο πρόβλημα, να το πω έτσι, τελευταίας στιγμής. Σε συνεννόηση με την εταιρεία αστικών ειδών βεβαίως, αλλά και με την Ομοσπονδία της χώρας, ναι, Έκανε τη διαδικασία να το αλλάξουν και να το διαφοροποιήσουν το συγκεκριμένο σχέδιο.
0: Λοιπόν, Πέτρο, να μείνουμε σε αυτά. Να σε ευχαριστήσω θερμά. Θα έχουμε μέρες μπροστά μας και νύχτες για να τα.
1: Πρεμιέρα
0: σε λίγο. Ναι, λίμωνο από την ΕΡΤ. Πέτρο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή διαμονή, καλή συνέχεια και καλό ρεπορτάζ όπως πάντα άλλωστε. Και από την Νέα Υόρκη επιστρέφουμε στην Αθήνα, στον Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος μας ενημερώνει. Δημήτρη, καλησπέρα. Αρχίζει το ματς εδώ στην ΕΡΤ. Είναι το πρώτο Μουντιάλ με 48 ομάδες στην ιστορία. Και το ερώτημα είναι πόσο αλλάζει αυτό το γεγονός, τη διοργάνωση, και τι πρέπει να περιμένουμε από τη νέα αρχιτεκτονική, για να το πω έτσι, του τουρνουά.
2: Λοιπόν, καλησπέρα καταρχήν. Είχαμε συνθήσει ως τώρα 32 ομάδες maximum και πάμε στις 48. Πάμε, όπως είπες και στην αρχή, σε μια διοργάνωση που είναι 31 ημέρες. Οι Ολυμπιακοί αγώνες κρατάνε περίπου 15. Να καταλαβαίνει ο κόσμος την τεράστια διαφορά. Πάντα τα Μουντιάλ ήταν 15-20 μέρες βαριά. Και τώρα πάμε σε 39 μέρες και φαντάσου αν σε 4 χρόνια λένε θέλει η FIFA να πάει σε 60, θα παίζουμε 3 μήνες. Έτσι, μπορεί για μας απ' έξω να είναι μια χαρά, αλλά όμως ειδικότερα για τους ποδοσφαιριστές είναι από πάρα πολύ κουραστικό, γιατί προέρχονται από μια μεγάλη διοργάνωση και νομίζω στο πολύ πολύ κοντινό μέλλον οι ίδιοι ποδοσφαιριστές θα απαιτήσουν λιγότερα παιχνίδια. Γιατί μπορεί να νομίζουμε εμείς ότι απλά παίζουν μπαλίτσα. Δεν είναι έτσι όμως. Δεν είναι μηχανήματα. Και τα μηχανήματα θέλουν σέρβις.
0: Και όχι μόνο εδώ. Έχουμε και αποστάσεις, έχουμε υψόμετρο, έχουμε θερμοκρασίες υψηλές. Υπάρχουν και αντικειμενικές δυσκολίες.
2: Ακόμα και να ήταν όλα, ας πούμε, στην Ελλάδα. Να ήταν όλα στη Γερμανία, όλα στην Ιταλία, όλα σε ένα τόπο που ήταν ίδιες συνθήκες. Όταν ξεκινάνε να παίζουν τον Αύγουστο, τον Ιούλιο και θα τελειώσουν τον Ιούλιο και μετά από λίγες μέρες θα πρέπει να ξαναπαίξουν πάλι ποδόσφαιρο, καταλαβαίνουμε ότι είναι κουραστικό και επικίνδυνο για την υγεία τους. Έχουμε δει πολλές φορές πλέον δυστυχώς να καταραίουν ποδοσφαιριστές στο γήπεδο. Οπότε ο βαθμός δυσκολίας είναι μεγαλύτερος σχέση με τα προηγούμενα Μουντιάλ. Μπορεί να έχουμε και πολύ εύκολες ομάδες όπως το Κουρασάο που λέμε πόσα γκολ θα φάει, αλλά όμως είναι ένα επιπλέον παιχνίδι, επιπλέον κούραση. Οπότε όποια ομάδα κατακτήσει το τρόπαιο θα είναι Συσσαγωγικά να το πω, να μου επιτραπεί η εκφράση το πιο μάγικο. Γιατί θα είναι
0: το πιο μάγικο, Δημήτρη. Είναι... Ο κόσμος αγωνιά όμως για το θέαμα και το ξέρεις καλύτερα από μένα.
2: Ναι.
0: Η πρεμιέρα γίνεται στο ιστορικό Αζτέκα του Μεξικού. Ποιο είναι το κλίμα στις εξέδρες και πόσο σημαντικό είναι ότι το Μουντιάλ επιστρέφει εκεί 40 χρόνια μετά το 1986. Υπάρχει έντονος συμβολισμός. Να υπενθυμίσω εγώ το χέρι του Θεού, Μουντιάλ 1986, μεταξύ Αργεντινής Αγγλίας.
2: Είναι το μοναδικό γήπεδο που θα έχουμε τρία παιχνίδια με πρεμιέρας. Ήταν το μακρινό, μάλλον το 70, το πρώτο παιχνίδι, τότε η Βραζιλία με τον Πελέ κέντρισε στην Ιταλία, μετά το 86, εκεί ήταν πρεμιέρα με το χέρι του Θεού και για όσους παίζουν στοίχημα, τις δύο προηγούμενες φορές ήταν 0-0 τα παιχνίδια. Δύο πρεμιέρες στο γήπεδο αυτό ήταν 0-0. Είτε Ιταλία κόντρα στη Βουλγαρία, είτε το Μεξικό ήρθε ισοπαλό 1-1 και τις δύο φορές ήρθαν ισοπαλίες. Ένα παιχνίδι, μάλλον σε ένα γήπεδο που είναι σε 2.200 μέτρα υψόμετρο, καταλαβαίνουμε ότι απλά περπατάς και δυσκολεύεσαι να πνέει. Εμείς που είμαστε ασυνείδηστοι, όσο περισσότερο να παίζεις ποδόσφαιρο σε αυτό το γήπεδο. Παρ' όλα αυτά, ιστορικό γήπεδο και νομίζω οι παιδοσφαιρόφιλοι θα θέλανε να έχουν στο μυαλό τους λένε, να βρεθώ σε αυτό το γήπεδο.
0: Και να δουν και να παίζει ο Μαραντόνα, να συμπληρώσω εγώ, γιατί άρα, πραγματικά...
2: Είναι δύσκολο, πρέπει να φτάσουν να γυρίσουμε το χρόνο πίσω.
0: Πρέπει να αγγίζουμε τα όρια της μεταφυσικής. Τελευταίο ερώτημα, υπάρχουν μεγάλα φαβορή ή όχι?
2: Σαφέστατα. Μεγάλα φαβορή είναι, οι δύο είναι ευρωπαϊκές ομάδες, τα γκράντε φαβορή. Είναι η Γαλλία και η Ισπανία, η Ισπανία και η Γαλλία. Ανά τον κόσμο αυτές τις δύο δίνουν τα μεγάλα φαβορή. Κάποια πρακτορία την Ισπανία, κάποια τη Γαλλία, αλλά εκεί κυμαίνονται. Αλλά δεν μπορούμε να βγάλουμε εκτός η μεγάλη Βραζιλία και η Γερμανία, έτσι, και την Αργεντινή από τη Λατινική Αμερική. Τη Γερμανία, όπως είπα, μια ομάδα με πολύ βαριά φανέλα. Την Αγγλία και λίγο πιο πίσω την Πορτογαλία του Ρονάλντο.
0: Δημήτρη, αν κάναμε με ψηφοφορία, τι θα ψήφιζες, μια και πιάσαμε τους μακαρίτες, Πελέ ή Μαραντόνα?
2: Λόγω γενιάς, Μαραντόνα.
0: Μαραντόνα.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Καϊμά. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Θα έχουμε να τα λέμε πολλές μέρες, πολλά βράδια μαζί, με πάρα πολλούς αγώνες και σημαντικούς αγώνες. Να ευχαριστήσουμε θερμά και τους δύο για το εξαιρετικό τους ρεπορτάζ.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Με την πολιτική επικαιρότητα θα συνεχίσουμε στη Νέα Δημοκρατία που ξεκινά προεκλογικές εξορμήσεις μετά τη χθεσινή Πολιτική Επιτροπή και τα μηνύματα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ανακοινώθηκαν τρεις νέες υποψηφιότητες για τις εκλογές του 2027. Ο Πρωθυπουργός έθεσε το διακύβευμα της κάλπης, προειδοποίησε το νέο γραμματέα Κωνσταντίνο Κυρανάκη ότι θα πρέπει να πατήσει γκάζι και να είναι έτοιμος για μαραθώνιο και ήταν ιδιαίτερα καυστικός με τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
4: Μια κωμικοτραγική Βαβέλ. Και δεν χρησιμοποιώ τυχαία αυτήν την έκφραση, καθώς στη Βουλή πια ουσιαστικά αξιωματική αντιπολίτευση, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στην ιστορία του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Αυτή λοιπόν η κωμικοτραγική Βαβέλ, αν μιλάει με τελείως διαφορετικές γλώσσες, μπορεί να συνεννοηθεί. Και μπορεί να συνεννοηθεί μόνο σε ένα κοινό σύνθημα: να πέσει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, δεν θα τους κάνουμε το χατήρι. Ο αριστερός και δεξιός λαϊκισμός θα συναντιόνται στο πεδίο του αντισυστημισμού. Πλαστογράφη της ελπίδας και την βορύχη του θυμού θα γίνονται ένα, για να ενωθούν τελικά στην πράξη και με όσους πουλούν τη θρησκεία με το μέτρο και τον πατριωτισμό με το κιλό. Ο θείας αυτός δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα.
0: Σύνδεση τώρα με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγιο Βαγιάνο για όλες τις λεπτομέρειες από το κυβερνητικό στρατόπεδο. Σε ετοιμότητα μάχης έθεσε άπαντες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Άγιο, καλησπέρα. Στην τελική ευθεία, είπε χθες.
5: Καλησπέρα και από μένα. Ουσιαστικά είχαμε τη διαδικασία εκείνης για την διεκδίκηση μιας τρίτης τετραετίας. Αυτό σηματοδοτεί. Είχε συνομιλία του Πρωθυπουργού στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, η οποία, να πούμε πως εξέλιξε ομόφωνα τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, νέο γραμματέα. Και επαναλαμβάνοντας το στόχο για αυτοδυναμία και για πολιτική σταθερότητα, η οποία αποτελεί, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, προϋπόθεση για τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και της οικονομικής ανάπτυξης. Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε ανοιχτά για μία Κυριακή και αυτοδυναμία, απορρίπτοντας ουσιαστικά κάθε σενάριο.

0: πολιτικής αστάθειας ή διαδοχικών εκλογικών αναμετρήσεων και απευθύνθηκε όχι μόνο στα κομματικά στελέχη αλλά συνολικά ευρύτερα στο εκλογικό σώμα, το οποίο με την εκλογή του νέου γραμματέα καλείται να επανενεργοποιηθεί αλλά και να επαναπιστεί πως η Νέα Δημοκρατία
1: θέλει να αποφύγει την τιμωρητική ψήφο, την ψήφο διαμαρτυρίας ο Πρωθυπουργός. Είναι σαφές αυτό, έτσι.
0: Ακριβώς. Θέλει να πει πως η Νέα Δημοκρατία αποτελεί τη μόνη αξιόπιστη πολιτική δύναμη και εγγύηση για τη συνέχεια της τροχιάς προόδου που καταγράφει η χώρα. Όπως είπες και εσύ, είπε πως είμαστε τελική ευθεία κάθε μέρα μετράει. Κάνοντας σε πλήρη κινητοποίηση τον κομματικό μηχανισμό κατά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, έθεσε για μια ακόμα φορά με σαφήνεια το δίλημα συνέχεια με σταθερότητα και σχέδιο ή επιστροφή σε πολιτικούς πειραματισμούς. Δίλημα που θα κριθεί στις εκλογές του 27, αφού, όπως είπε ο ίδιος μιλώντας στους δημοσιογράφους, όταν τρέχεις μαραθώνιο, ο αγώνας κερδίζεται από τα πρώτα χιλιόμετρα. Μαραθώνιος είναι η διαδρομή, αλλά ο καλός μαραθώνιος έχει ρυθμό από νωρίς, κλείνοντας έτσι για μια ακόμα φορά τα σενάρια για πρόορη κάλπη. Ο Πρωθυπουργός περιέγραψε το προεκλογικό πλαίσιο πάνω στο οποίο θα κινηθεί η Νέα Δημοκρατία. Το ανέδειξε σε τρία σκέλη. Το πρώτο αφορά τις συνεχείς εξορμήσεις και την οργανωτική παρουσία του κόμματος σε ολόκληρη τη χώρα. Το δεύτερο σχετίζεται με την διαρκή προβολή και ανάλυση του κυβερνητικού έργου και των μεταρρυθμίσεων. Και το τρίτο, την επεξεργασία και την παρουσίαση του νέου προγράμματος, του νέου προγραμματικού λόγου της παράταξης γνωρίζοντας το 2030, με τη δημιουργία μιας ειδικής επιτροπής με επικεφαλή στον αντιπρόεδρο του κόμματος, τον κ. Χατζηδάκη, ο οποίος καλείται να οικοδομήσει αυτό το νέο προγραμματικό πλαίσιο για την ατζέντα του 30. Θα πρέπει να πούμε πως ιδιαίτερη έμφαση και υπήρχαν και την αντίστοιχη υποδοχή από τα μέλη της πολιτικής επιτροπής στα ζητήματα εθνικής ασφάλειας και της εξωτερικής πολιτικής, απαντώντας και έτσι εμέσως ή κάποιοι θα έλεγαν με σαφήνεια σε όσους αφιζητούν στις κυβερνητικές επιλογές στα εθνικά θέματα και ειδικά για τον πρωθυπουργό τον κ. Σαμαρά, με αιχμηρή φρασιολογία για όσους πνίγονται, όπως είπε, μόνο τους στα ήρεμα νερά, υποστήριξε πως ο πατριωτισμός της ευθύνης αποδεικνύεται με πράξεις και όχι με συνθήματα. Τον ακούσαμε και την σφοδρή επίθεση για την αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για ένα θείασο πολιτικό δυνάμεων που δεν ενδιαφέρεται να κυβερνήσει αλλά να επενδύσει στην δυσαρέσκεια, πάντως για μια ακόμα φορά και σε αυτές τις εκλογές στο στόχαστο τον λαϊκισμό, την τοξικότητα και, όπως είπε, τη συστηματική παραποίηση της πραγματικότητας. Όσον αφορά τώρα το νέο κύκλο περιοδιών σε ολόκληρη τη χώρα, όπου ο Υπουργός ανέφερε πως και ο ίδιος θα ακολουθήσει αυτόν τον κύκλο, δηλώνοντας πως θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα από μια άκρη στην άλλη. Αποκάλυψε ο ίδιος πως θα ξεκινήσει αυτόν τον κύκλο επισκέψεων από τη Ρόδο, όπως και
1: χθες.
0: Σάββατο, ενώ και η νέα οργανωτική καμπάνια της Νέας Δημοκρατίας θα βασιστεί σε αναλυτική παρουσίαση του κυβερνητικού έργου. Πληροφορίες αναφέρουν πως θα ξεκινήσει αυτή η παρουσίαση πολύ σύντομα από την Μακεδονία. Θέλω να πούμε πως ουσιαστικά ανήκει ο κύκλος υποψηφιωτήτων για τις εκλογές του 27. Σε αυτό το πλαίσιο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός τις υποψηφιότητες του κ. Δημήτρη Παπαστεργίου, ο οποίος ήταν υποψήφιος στην εκλογική περιφέρεια Δρυκάλων, του Υπουργού Παιδείας και Αθλητισμού, του κ. Παπαϊωάννου, ο οποίος ήταν υποψήφιος στην Άρθρα Θεσσαλονίκη, και της εκπροσώπου τύπου της Νέας Δημοκρατίας, της κ. Αλεξάνδρας Ζούκου, η οποία θα είναι υποψήφιος στην πρώτη Αθηνών.
1: Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε θερμά και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη.
2: Εμένα η βασική μου στόχευση είναι να είμαστε συσπηρωμένοι, ενωμένοι και αισιόδοξοι. Ο Πρωθυπουργός έχει ζητήσει ετοιμότητα. Μες. Από εκεί πέρα, ετοιμότητα σημαίνει ότι μπαίνουμε σε έναν μαραθώνιο. Η ατζέντα 2030 θα αρχίσει να διαμορφώνεται. Θα αρχίσουμε σιγά σιγά από το επόμενο διάστημα να ακούμε τις προτεραιότητες του κυβερνητικού προγράμματος Νέας Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, για να αντιπαρατεθούμε με την αριστερά.
1: Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίδης, σε συνέχεια του μηνύματος από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την αυτοδυναμία, επεσήμανε τη σημασία διατήρησης σταθερότητας στη χώρα.
3: Εάν αφήσουμε τη χώρα σε μαθητευόμενους μάγους, είτε σε συνταγές δοκιμασμένες και αποτυχημένες, να αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι οι συνέπειες μπορεί να είναι ολέθριες για τη χώρα.
1: Τώρα είμαστε εν αναμονή συνέντευξης του Πρωθυπουργού στον Νίκο Χατζηνικολάου. Ο πολιτικός μας συντάκτης Νότης Ανανιάδης μας ενημερώνει για τα μηνύματα που αναμένεται να στείλει. Καλησπέρα, Νότη.
4: Καλησπέρα, Θάνο, κύριε και κύριοι. Σε λιγότερο από μία ώρα ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στον συνάδελφο Νίκο Χατζηνικολάου. Βέβαια, το τι ακριβώς θα πει θα πρέπει να περιμένουμε για να το ακούσουμε. Αλλά οι κάσπορες και οι πληροφορίες λένε ότι θα κινηθεί σε γενικές γραμμές σε όσα και στην ομιλία του κατά την εκλογή του κ. Κερανάκη εχθές.
1: Στην Πολιτική Επιτροπή.
4: Στην Πολιτική Επιτροπή που εξέλεξε τον κ. Κερανάκη και γραμματεία της Νέας Δημοκρατίας σημείωσε. Δηλαδή ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά το κόμμα βρίσκεται, να πούμε και εγώ, είμαστε τελική ευθεία. Το κόμμα όσο έχει καμπαίνει στη διάταξη μάχης με τον κύριο Κερανάκη να αναμένεται να οργώσει το εισαγωγικό την Ελλάδα, να γυρίσει δηλαδή τις κομματικές οργανώσεις, ετοιμάζοντάς τις για την

0: πολιτική μάχη των εθνικών εκλογών. Οι αναφορές που θα πιθανότατα θα έχει ο Πρωθυπουργός για τις επιδιώξεις της γείτονος της Τουρκίας και με φόντο και το επόμενο το νομοσχέδιο που αναμένεται να περάσει, το οποίο ουσιαστικά
1: για την γαλάζια πατρίδα, το οποίο το περιμένουμε πλέον το φθινόπωρο,
0: σε αμφισβήτηση την κυριαρχία των νησιών και γιατί πρέπει να υπάρχουν ή όχι ήρεμα νερά στο Αιγαίο, είναι κάτι το οποίο πιθανότατα θα συζητηθεί, αλλά οπωσδήποτε και η εσωτερική πολιτική ατζέντα και οι αιχμές στους ψευδοπατριώτες, στις ψευδοπατριωτικές κορώνες όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, και στα κόμματα τα οποία έχουν εμφανιστεί και αναμένεται να εμφανιστούν, επίσης θα έχουν το ιδιαίτερο ενδιαφέρον τους. Επίσης, εγώ θα περιμένω, Ευαγγέλη, και όλα, αισθάνομαι συγγνώμη, και όλα θα τα δούμε και θα έχουμε την ευκαιρία και αργότερα με τον Βαγγέλη να τα σχολιάσουμε.
1: Το βράδυ, το βράδυ, στο τέλος της ημέρας.
0: Ναι, περιμένω τις αναφορές του Πρωθυπουργού για τη μία Κυριακή. Δηλαδή το στόχο της αυτοδυναμίας από την πρώτη Κυριακή. Αυτός είναι ένας στρατηγικός στόχος που ξεδιπλώνεται σιγά σιγά από την Νέα Δημοκρατία. Αναφέρθηκε και η Δώρα Μπακογιάννη με μια ανάρτησή της σε αυτό, ότι δεν πρέπει να πάμε. Ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτοδυναμία, η διεκδίκηση αυτοδυναμίας από την πρώτη Κυριακή. Και ότι δεν επιλέγει αντίπαλο, όπως κάποιοι κατηγορούν ότι επιλέγει τον Αλέξη Τσίπρα, αν και βεβαίως ο Αλέξη Τσίπρας είχε 5 φορές από την Κυριακή Μητσοτάκη και τα πράγματα τις θητείες του κυβερνησίου Ζανέλ δεν έχουν ξεχαστεί. Οπότε ευλόγως κάποιος.
1: Χωρίζει σε δύο πολιτικά ημισφαίρια, από ό,τι καταλαβαίνω, ο Πρωθυπουργός το πολιτικό σκηνικό. Το ένα είναι η σταθερότητα, η σοβαρότητα που αισθάνεται ότι εκπροσωπεί ο ίδιος, και το άλλο είναι αυτό που είπε, η πολιτική Βαβέλ και ο θίασος που αισθάνεται ότι εκπροσωπούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Πού προλάβες αυτή τη φράση? Ήταν μια σκληρή φράση για την αντιπολίτευση. Ο θίασος, πολιτικός θίασος που λέγεται αντιπολίτευση, το χρησιμοποίησε χτες και θα δούμε αν θα τον επαναλάβει και σήμερα. Αλλά εντάξει, θα ανέβουν τόνοι. Σε εκλογές πάμε, λογικό είναι.
1: Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Σε ευχαριστούμε, Νότι, για το ρεπορτάζ και την ανάλυση σου, και εμείς συνεχίζουμε με το ΠΑΣΟΚ. Στο ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, θα περάσουμε τώρα, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε διμέτωπη επίθεση τόσο στην κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, όσο και στον Αλέξη Τσίπρα. Εν τω μεταξύ, το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού εξακολουθεί να προκαλεί σοβαρούς κλειδονισμούς στον ΣΥΡΙΖΑ. Θα συνδεθούμε αμέσως με την πολιτική μας συντάκτρια, Ευγενία Λούζου, για να δούμε τα νεότερα από την Χαριλάου Τρικούπη. Αρχικά, Ευγενία, ο κύριος Ανδρουλάκης απήντησε σε όσα είπε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης περί κωμικοτραγικής Βαβέλ και θίασος, σχολιάζοντας την αντιπολίτευση. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα, Θάνο. Περίμενε την ευκαιρία, λοιπόν, και τη βρήκε σήμερα κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στο φόρουμ 100 χρόνια οικονομικός ταχυδρόμος, όπου επιτέθηκε με πολύ αιχμηρό λόγο τόσο στον Πρωθυπουργό όσο και στον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Συγκεκριμένα, λοιπόν, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε πως έχουμε μια κυβέρνηση σκανδάλων, υποκλοπών, συγκάλυψης και ατιμωρησίας. Χαρακτήρισε δε τον Πρωθυπουργό υπέρμετρα αλαζόνα και ότι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ, όπως αποφάσισαν στο συνέδριο και έτσι θα πορευτούν έως τις εκλογές, είναι να υπάρξει ήττα της Νέας Δημοκρατίας και πολιτική αλλαγή. Διότι, όπως συμπλήρωσε, επί Μητσοτάκη κλιμακώθηκε η διαφθορά και η ατιμωρησία.
1: Μάλιστα, Ευγενία, να ακούσουμε τι είπε για τον Πρωθυπουργό ο κύριος Ανδρουλάκης, ναι, και επιστρέφουμε.
3: Είναι υπέρμετρα αλαζόνας και μας υποτιμά όλους. Ένας Πρωθυπουργός που λέει κάτι που δεν διανόηθηκε να πει ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Κώστας Σιμίτης, αλλά και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ότι αν χτυπήσει 3 στο τηλέφωνο, ποιος θα το σηκώσει αν δεν είμαι εγώ. Είναι μια ναπολεόντια φιλοσοφία.
1: Ευγενία, σχολίασε όμως και τον Αλέξη Τσίπρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
2: Ναι, τα πήραν λοιπόν και τον Αλέξη Τσίπρα, για τον οποίο σχολίασε, Θάνο, πως είναι ένας πρώην πρωθυπουργός που τιμήθηκε και κρίθηκε από τον ελληνικό λαό, αλλά ετήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία με μεγάλη διαφορά. Συμπλήρωσε ακόμη ότι ο τρόπος που επιστρέφει ο κύριος Τσίπρας είναι ιδιότυπος, καθώς διέλυσε το κόμμα που τον έκανε πρωθυπουργό. Τέλος, εκτός των άλλων, αναφέρθηκε και στη συνταγματική αναθεώρηση, επαναλαμβάνοντας τη θέση του ΠΑΣΟΚ για συνένεση στη δεύτερη αναθεωρητική.

0: Βουλή για να μην αυτοκτονήσουμε συνταγματικά, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης.
1: Ευγενία, θα σας ακούσουμε ξανά μετά τον συνάδελφο, τον Γιάννη Φασουλά. Όμως σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον κ. Ανδρουλάκη.
2: Να επιστρέφει, αλλά με ένα ιδιότυπο τρόπο. Διαλύοντας το κόμμα που τον έκανε πρωθυπουργό.
1: Ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Σκανδαλίδης, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με τον Δημήτρη Τάκη και ρωτήθηκε για τα σενάρια συνεργασιών.
3: Παίρνει η Νέα Δημοκρατία στις πρώτες εκλογές 28-29, στην καλύτερη σας λέω εγώ 30, και ο κύριος Μητσοτάκης τηρεί αυτό που λέει μία Κυριακή μόνο και έρχεται και σας λέει: κοιτάξτε να δείτε, εγώ μόνο με το ΠΑΣΟΚ μπορώ να συγκυβερνήσω, δεν θέλω να πάω σε άλλες εκλογές, δεν θέλω να ταλαιπωρώ τον κόσμο, πάμε να τα βρούμε, να κάνω δεκτό το 50% του προγράμματός σας, να βρούμε και κάποια στελέχη να κάνουμε την κυβέρνηση, και εσείς απαντάτε όχι.
4: Βεβαίως απαντάμε όχι, και θα λέγαμε ότι εμείς δεν λέμε μόνο με τη Νέα Δημοκρατία, και με όλα τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας κόμματα δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με κανέναν τρόπο, ούτε πριν ούτε μετά.
3: Δεν θα χρεωθείτε όμως τις δεύτερες εκλογές μια δυναμία σχηματισμού κυβέρνησης και ενδεχομένως, ότι... μισό λεπτό, και ενδεχομένως και μια μείωση των ποσοστών σας από ψηφοφόρους σας που θα ήθελαν έστω και δι' αυτού του τρόπου να δουν το ΠΑΣΟΚ να παίρνει μέρος στη διαχείριση της εξουσίας.
4: Σας έχω πει και άλλη φορά ότι αυτή η ιστορία, το να λέμε μήνες πριν τις εκλογές να μιλάμε μόνο για αυτά τα θέματα, δηλαδή τι θα γίνει μετά, και να ρωτάμε μόνο τον ΠΑΣΟΚ.
3: Όχι, μόνο... δεν ρωτάμε μόνο τον ΠΑΣΟΚ.
4: Ο κύριος Τσίπρας λέει, ας πούμε, δεν συνεργάζεται με κανένα.
3: Ναι, τους ρωτάμε και λέει θα διεκδικήσουμε την αυτοδυναμία.
4: Ο κύριος Τσίπρας δεν ξέρω αν λέει ότι συνεργάζεται μόνο με τον ΠΑΣΟΚ. Αυτό που δεν έχει απαντήσει ο κ. Μητσοτάκης είναι αν το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει, με ποιο θα συνεργαστεί.
3: Είπε ότι αν το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει, θα ξαναπάμε σε εκλογές.
4: Νομίζω ότι αυτό θα σύρει τη χώρα σε εκλογές.
1: Πάμε τώρα με την βοήθεια του Γιάννη Φασουλά να δούμε τα νεότερα από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Στην Κουμουνδούρου η κατάσταση παραμένει εκρηκτική, με την εσωκομματική αντιπολίτευση να αποστέλει τελεσίγραφα στην ηγεσία ζητώντας της να φέρει συμφωνία με την Ελλάς. Ο Σωκράτης Φάμελος αποκρούει τις αυτόνομες λογικές εκλογικής καθόδου. Γιάννη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
1: Ποιο είναι το συμπέρασμα που βγάζει? Σήμερα είχαμε και τον γραμματέα από την πλευρά της Αμαλίας. Έναν άνθρωπο που προέρχεται από το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Από πού θέλεις να ξεκινήσουμε?
5: Να με ξεκινήσουμε από αυτό που αναφέρθηκες για την εκρηκτική κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ, και το λέω αυτό το πράγμα διότι ο κύριος Φάμελος πριν από λίγο έδωσε απάντηση στα τελεσίγραφα τα οποία του στέλνει ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς και οι άλλοι ισοκομματικοί του αντίπαλοι, η οποία μάλιστα από ό,τι βλέπω δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα ανάλογα με τις κινήσεις οι οποίες θα γίνουν κυρίως από την πλευρά της ηγεσίας. Λοιπόν, να θέσουν και θέμα ηγεσίας. Αλλά πριν φτάσουμε σε αυτό το ζήτημα, δηλαδή το να βάλουν θέμα ηγεσίας, να δούμε τι τους απάντησε ο κύριος Φάμελος. Ο κύριος Φάμελος λοιπόν μιλούσε στο φόρουμ του οικονομικού ταχυδρόμου και εκεί τι είπε? Επανέλαβε ότι στηρίζουμε την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα για να πέσει το καθεστώς Μητσοτάκη. Είναι στρατηγικό λάθος να βρεθούμε, είπε, απέναντι στον Τσίπρα, ενώ σε ό,τι αφορά τα όσα λένε από την πλευρά του οι ισοκομματικοί του αντίπολοι, ο κ. Παπάς με τον κ. Πολάκη, καλά θα κάνουν, είπε, να σεβαστούν. Υπάρχει απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και καλά θα κάνουν, λέει, να σεβαστούν αυτή την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, γιατί αυτή η συγκεκριμένη αυτή απόφαση δεν στηρίζουν μόνο τα μέλη, όπως είπε ο κ. Φάμελος, αλλά την στηρίζει η ίδια η κοινωνία, γιατί η ίδια η κοινωνία είναι αυτή που θέλει να δημιουργηθεί ένα μέτωπο προοδευτικό προκειμένου να ρίξει την κυβέρνηση.
1: Ο κ. Πολάκης έχει πενιχθεί συμφωνία, ότι υπάρχει ενδεχομένως συμφωνία με τον κύριο Τσίπρα.
5: Ρωτήθηκε ο κύριος Φάμελος. Έχετε επικοινωνία με τον Αλέξη Τσίπρα? Και απαντάει: τα τηλέφωνα είναι ανοιχτά. Έχω πολύ καλή προσωπική και πολιτική σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα, λέει ο κύριος Φάμελος. Αυτό μεταφράζοντας το σημαίνει ότι είναι σε ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, αλλά διευκρινίζει και σημειώνει ο κύριος Φάμελος ότι όταν είναι όμως να κάνουμε μια συζήτηση σε δέμα συνεργασιών, αυτό θα πρέπει να γίνει μέσα από μια δημόσια σφαίρα, μέσα από μια δημόσια συζήτηση, τοποθετήσεις και δεσμεύσεις, την οποία βέβαια δεν έχει γίνει ακόμα. Τώρα,
1: ίσως αυτό να συμβεί σε έναν χρόνο πιο κοντά στις εκλογές, για να υπάρξει και ένα σάλπισμα, ας πούμε.

0: Σπύρωσης.
1: Θάνο, εάν η δική μου εκτίμηση ενδιαφέρει τον κόσμο, λοιπόν, αυτό θα συμβεί, όπως δες πολύ σωστά, κοντά στις εκλογές, αλλά νομίζω ότι θα παίξει μεγάλο ρόλο και το ποσοστό το οποίο θα καταγράφει στις δημοσκοπήσεις ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Ναι. Ναι, προφανώς, προφανώς. Τώρα, έχουμε κάποια άλλη εξέλιξη σε σχέση με την Ελλάς.
1: Βεβαίως. Είχαμε σήμερα ανακοίνωση από την πλευρά της Αμαλίας ότι το κόμμα αρχίζει σιγά σιγά να σχηματοποιείται, αποκτά όργανα. Έγιναν ήδη γνωστά τα όργανα του κόμματος, τα βασικά όργανα του κόμματος, το οποίο το ένα θα είναι η Πολιτική Επιτροπή και το άλλο θα είναι το Εθνικό Συμβούλιο. Πολιτική Επιτροπή, μάλιστα, ορίστηκε γραμματέας, ο κύριος Μίλτος Χατζηγιαννάκης, σύμφωνα με την ανακοίνωση
0: της Αμαλίας.
1: Ακριβώς, άνθρωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης, λοιπόν, και του Εθνικού Συμβουλίου. Για να το πάμε λίγο χρονικά πίσω και να κάνουμε μια σύγκριση, λέγουμε σε σχέση με τα προηγούμενα κομματικά όργανα, όπως τα έζησε ο κύριος Τσίπρας και τα ζούμε εμείς ακόμα. Πολιτική Επιτροπή, δηλαδή, κάτσε την Πολιτική Γραμματεία, να το πούμε έτσι. Εθνικό Συμβούλιο κάτσε σαν κεντρική επιτροπή. Και λέω κάτσε Κεντρική Επιτροπή και Πολιτική Επιτροπή κάτσε Πολιτική Γραμματεία, γιατί σαφώς η Πολιτική Επιτροπή, τα ονόματα της οποίας θα ανακοινωθούν όπως και Εθνικού Συμβούλου το επόμενο διάστημα, δεν θα έχει, νομίζω, αυτή την πίεση η οποία ασκεί και όλα τα προηγούμενα χρόνια στον κύριο Τσίπρα. Σαφώς νομίζω ότι εδώ θα υπάρχει ένα κλίμα με περισσότερο ομόνοιες και συνεννόησεις, και ένα Εθνικό Συμβούλιο, δηλαδή μια Κεντρική Επιτροπή, η οποία θα είναι διευρυμένου χαρακτήρα. Λοιπόν, όπου θα συγκεντρώνονται τα στελέχη, θα καταθέτουν τις θέσεις και τις απόψεις, αλλά δεν νομίζω ότι θα μπαίνει αυτό το δεσμευτικό χαρακτήρα.
0: Λοιπόν, Γιάννη, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο. Να σε ευχαριστήσω για την ανάλυση και εννοείται για το ρεπορτάζ. Να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη Φασουλά και να επιστρέψουμε στην Ευγενία Λούζου για να μας παρουσιάσει, για να μας μιλήσει για το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει το επόμενο διάστημα το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Ευγενία.
2: Ναι, Θάνο. Οι διεργασίες για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, Ελπίδα για την Δημοκρατία, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς τις επόμενες ημέρες αναμένονται και οι πρώτες δημόσιες εμφανίσεις της ως επικεφαλής πλέον πολιτικού κόμματος. Το πρόγραμμα αρχικά περιλαμβάνει επίσκεψη στο νοσοκομείο Αττικών την Παρασκευή, όπου θα έχει επαφές με το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και τη διοίκηση του νοσοκομείου, ενώ την ίδια μέρα το απόγευμα θα απευθύνει χαιρετισμό σε ημερίδα για το κράτος δικαίου. Το Σάββατο θα παραστήσει εκδήλωση στο πέραμα, ενώ την Κυριακή θα βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη στις εκδηλώσεις εγγενείων του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Εν τω μεταξύ, να προσθέσω, Θάνο, ότι εκπρόσωπος τύπου του κόμματος,
0: ο κ. Αυγερινός,
2: μιλώντας στην ΕΡΤ News και στον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι μέχρι σήμερα κανένα μέσο ενημέρωσης δεν δημοσίευσε ή σχολίασε τις θέσεις της υπηρετικής διακήρυξης του κόμματος. Είπε ακόμη ότι οι επιστήμονες εγνωσμένου κύρους επεξεργάζονται διεπιστημονικά αυτές τις ημέρες τις θέσεις της διακήρυξης, η οποία βρίσκεται σε τελικό στάδιο και οι οποίες θα δημοσιοποιηθούν το αμέσως προσεχώς διάστημα, γιατί κάποιες από αυτές, όπως είπε, θα τεθούν και σε ένα είδος διαβούλευσης.
0: Και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο, Ευγενία, αφού σε ευχαριστήσουμε, τον κύριο Θανάση Αυγερινό.
3: Να ξεκινήσουμε ζητώντας σου ευθέως ένα σχόλιο για αυτή τη δήλωση για την ψυχανάλυση, διότι νομίζω ο Ερντογάν, είπανε κάποιοι, το άκουσες και εσύ και το διάβασες, είμαι σίγουρος, μόνο ψυχανάλυση θα δεχόταν να του κάνεις.
4: Φαντάζομαι ότι όλοι καταλαβαίνουμε πως αυτό που είπε η κυρία Καριστιανού είναι ότι πρέπει να υπάρχει πολύπλευρη προετοιμασία από την ελληνική πλευρά κάθε φορά που υπάρχει οποιοδήποτε είδους επικοινωνία, επαφή, συνομιλίες, διαπραγματεύσεις με την τουρκική πλευρά, αλλά και όχι μόνο, φαντάζομαι, με οποιονδήποτε συνομιλητή μας.
3: Ακούστηκαν διάφορες αιχμές και μέσω κοινωνικής δικτύωσης και όχι μόνο, Θανάση, για την ιδιαίτερη υποστήριξη που έχει αυτό το κόμμα και μέσα από τη δική σου την παρουσία, αλλά όχι μόνο μέσα από αυτήν, από τη Ρωσία.
4: Δηλαδή, άνθρωποι που είναι ομογενείς μας ή απόδημοι από μια χώρα φέρνουν μαζί όταν επιστρέφουν στα πολιτικά πράγματα της Ελλάδας, όταν κάπου πολιτεύονται, φέρνουν μαζί τους και τη χώρα ή τις μυστικές υπηρεσίες.

0: της χώρας αυτής. Θέλω να πω δηλαδή, αυτό το αναρωτηθήκατε άρωτε, άλλοτε όταν ομογενείς μας ή απόδημοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γερμανία, την Αυστραλία, δεν ξέρω, άλλες χώρες έχουν πολιτευτεί στην Ελλάδα. Όλοι αυτοί ξέχασαν ότι πολλοί από όσους χαιρέτησαν την εκδήλωση της 21ης Μαΐου στο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης ήταν ομογενείς μας και απόδημοι, κάποιοι από αυτούς εξαιρετικοί καθηγητές πανεπιστημίων, κυρίως από άλλες χώρες.
1: Κυρίως από άλλες χώρες,
0: οι περισσότεροι από αυτούς ήταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλετε να μας πείτε δηλαδή ότι μήπως βρισκόμαστε σε ένα είδος κοινής συνωμοσίας Τραμπ-Πούτιν και αυτούς εκφράζουμε?
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Αλλάζουμε θέμα, μένουμε όμως στην πολιτική επικαιρότητα. Την θέσπιση ολοκληρωμένης διαδικασίας αδειοδότησης με κανόνες και διαφάνεια προβλέπει το νομοσχέδιο για τους περιφερειακούς σταθμούς που συζητείται στη Βουλή, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να εκφράζουν την αντίθεσή τους. Την αντίθεσή τους εξέφρασαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως είπαμε, και θα βάλει τέλος το θολό τοπίο που επικρατεί στους περιφερειακούς σταθμούς, σημείωσε ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Παύλος Μαρινάκης.
4: Το σημερινό νομοσχέδιο άργησε 28 χρόνια. Γιατί για 28 ολόκληρα χρόνια το σύνολο των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών, δηλαδή των τηλεοπτικών σταθμών της Αττικής και της Ελληνικής Περιφέρειας, λειτουργούν στην πραγματικότητα υπό ομηρία. Με το νομοσχέδιο λοιπόν περνάμε στην κανονική οριστική αδειοδότηση. Με κανόνες, με διαφάνεια, με κριτήρια.
3: Σύνδεση με τον Νίκο Τσιμπίδα για να μας δώσει το ρεπορτάζ και τις αντιδράσεις. Νίκο, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Άνω ένα νομοσχέδιο πλαίσιο, ένα νομοσχέδιο το οποίο και ένα πλαίσιο το οποίο δεν υπήρχε. Υπήρχε για τους δημοτικούς σταθμούς πανελλήνιας εμβέλειας, όχι όμως για τα περιφερειακά κανάλια. Ακούσαμε τον Υπουργό να λέει ότι είναι μια μετάθεση που σχεδόν άργησε 30 χρόνια, 28 για την ακρίβεια. Είπε ότι το νομοσχέδιο λύνει ένα μεγάλο πρόβλημα και ένα διαχρονικό αίτημα όλων αυτών των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, οι οποίοι ζητούσαν να υπάρχει ρύθμιση όλο αυτό το διάστημα, και στην πραγματικότητα εξαιτίας αυτής της έλλειψης θεσμικού πλαισίου δεν μπορούσαν να είναι ανταγωνιστικοί με τα μεγάλα κανάλια. Αυτό το νομοσχέδιο, είπε, δεν γεννήθηκε μέσα σε ένα γραφείο, δεν γράφτηκε πίσω από κλειστές κλειστά γραφεία, αλλά έγινε μια διαβούλευση περίπου 2 ετών, και είπε ο Υπουργός ότι δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς όταν ένα νομοσχέδιο, ένα πλαίσιο έχει καθυστερήσει εδώ και 30 έτη. Όπως είπες και εσύ, υπήρξαν αντιδράσεις σύσσωμης της αντιπολίτευσης. Θεωρεί η αντιπολίτευση ότι εδώ δεν υπάρχει μια σωστή νομοθέτηση, δεν υπάρχει μια νομοθέτηση ολοκληρωμένη. Και όπως ανέφερες, είχαμε και πάρα πολύ μεγάλη κόντρα για τα τρισέρτ του ραδιοτηλεοπτικού φορέα στον οποίο εργαζόμαστε. Μια κόντρα που πήγε πίσω 13 χρόνια στο Μαύρο στην ΕΡΤ, και πάνω εκεί έγινε ένας καυγάς, θα έλεγα, διαρκείας και του Υπουργού με τον κύριο Γιαννούλη και το κοινοβουλευτικό εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας με τον ΣΥΡΙΖΑ για τα πραγμένα της μίας και της άλλης κυβέρνησης επί του ζητήματος. Ο Υπουργός, ο κ. Μαρινάκης, υπερασπίστηκε της θητείας και των κυβερνητικών παρεμβάσεων όλα αυτά τα χρόνια. Είπε ότι η ΕΡΤ, μετατρέψαμε την ΕΡΤ σε ένα σύγχρονο ραδιοτηλεοπτικό μέσο που σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters είναι το πιο αξιόπιστο μέσο ενημέρωσης σε αυτή τη χώρα. Και φυσικά πλέον η διοίκηση της ΕΡΤ επιλέγεται μέσω από διαδικασία ΑΣΕΠΟ, αντίλογος από την κύριο Γιαννούλη, και για τα προπραγμένα και για τις ημέρες του ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά την ΕΡΤ και τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα, είναι ότι ουσιαστικά προφανώς ξανά άνοιξε την ΕΡΤ, την έθεσε σε επαναλειτουργία και έθεσε τις βάσεις για μια ΕΡΤ η οποία η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ο κύριο Γιαννούλης, ήθελε να μην είναι θερέφωνο και ιδιοκτησία κανενός. Αλλά νομίζω ότι υπάρχουν ηχητικά αποσπάσματα.
3: Έχουμε τα ηχητικά. Σωστά.
5: Νίκο,
3: να σε ευχαριστήσω για το ρεπορτάζ. Όπως είπαμε, την αντίθεσή του στο νομοσχέδιο εξέφρασαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Να ακούσουμε από το ΠΑΣΟΚ τον Δημήτρη Πιάγκη, από τον ΣΥΡΙΖΑ τον Θεόφιλο Ξανθόπουλο και από το ΚΚΕ τον Μανώλη Συντιχάκη.
6: Η κυβέρνηση ρυθμίζει αποσπασματικά την περιφερειακή τηλεόραση, ενώ παραμένουν ανοιχτά ζητήματα για την ΕΡΤ, τις άδειες εθνικής εμβέλειας, το φάσμα, τις μετρήσεις, τις δημοσκοπήσεις, τη δημόσια

0: και χρηματοδότηση και την ανεξαρτησία της εποπτείας, κύριε Υφυπουργέ.
1: Δημιουργείται ένα μοντέλο περισσότερο συγκεντρωτικό, περισσότερο διοικητικό και λιγότερο προσαρμοσμένο στις ανάγκες των τοπικών μας κοινωνιών.
2: Το συζητούμενο νομοσχέδιο για τις περιφερειακές τηλεοπτικές άδειες είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα των μεγαλοειδιοκτητών και μεγαλοεπιχειρηματιών.
3: Τώρα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι τόνοι ανέβηκαν με αφορμή την ομάδα αλήθειας. Ακούμε τον Χρήστο Γιαννούλη από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Παύλο Μαρινάκη που του απάντησε.
4: Ως κυβερνητικός εκπρόσωπος, που πολλές φορές έχει υποστηρίξει το παρασιτικό φαινόμενο της ομάδας αλητείας, εκεί που αποσπάσματα παραποιούνται και δημιουργούν μια χυδαιότητα στη δημόσια σφαίρα.
5: Με το όνομά της τη λέω εγώ, ομάδα αλήθειας, και χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχει, γιατί αναδεικνύει την υποκρισία κάποιων πολιτικών, όπως όλοι αυτοί που υπάρχουν στον πολιτικό σας χώρο, που τη Δευτέρα λένε Α και την Τετάρτη λένε Ω.
3: Οι τόνοι ανέβηκαν και με αφορμή τη συμπλήρωση 13 ετών από το κλείσιμο της ΕΡΤ στις 11 Ιουνίου του 2013.
4: Ελπίζω στη διάρκεια της ομιλίας του να έχει την ευαισθησία να αναφερθεί και στην επέτειο του ντροπιαστικού για την Ελλάδα κλεισίματος της ΕΡΤ το 2013 στις 11 Ιουνίου, όπου ο παγκόσμιος τύπος περιέγραφε αυτή τη γωνιά της Μεσογείου ως μπανανία που ρίχνει μαύρο στη δημόσια ραδιοτηλεόραση.
5: Από τη στιγμή που άνοιξε ξανά η ΕΡΤ, σε ένα κανάλι που παρέπεμπε σε Βόρεια Κορέα και λειτουργούσε επί των ημερών σας, όπως και τα παραϋπουργεία δικαιοσύνης που λειτουργούσαν επί των ημερών σας, και από το 2019 και από το 2019 και μετά ένα κανάλι προπαγάνδας που θα ζήλευε και η Βόρεια Κορέα,
6: Κύριε Γιαννούλη, μην διακόπτετε.
5: Ένα σύγχρονο μέσο ενημέρωσης.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Αλλαγή θέματος στην οικονομική επικαιρότητα, στη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και στην αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος εστιάζει η κυβέρνηση, όπως ανέφερε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στο Earth News και τον Γιώργο Σιαδήμα, παρουσιάζοντας νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα. Όπως τόνισε ο κ. Παπαθανάσης, μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης στις 31 Αυγούστου, συνεχίζουμε επισημένοντας ότι έχουμε ένα εθνικό πρόγραμμα υπερδιπλάσιο της περίοδου 2021-2025 με 22 δις ευρώ, δηλαδή 12 δις παραπάνω. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο αναπληρωτής υπουργός, ο κύριος Παπαθανάσης.
8: Μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, ναι, έχουμε μεταφέρει 2 δισεκατομμύρια στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Μάλιστα. Θα μοχλεύσουν 5 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια για μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Προσέξτε, με τι επιτόκιο? Επιτόκιο 0,35%. Δηλαδή 0,35. Σχεδόν μηδενικό. Αυτή είναι η γέφυρα που έχει σχεδιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την επιχειρηματικότητα, τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.
9: Άρα δάνεια με 0,35% επιτόκιο.
8: Ακριβώς, για τα επόμενα 2 χρόνια.
9: Ποιες επιχειρήσεις θα τα πάρουν αυτά τα δάνεια?
8: Επιχειρήσεις με 2 άτομα προσωπικό, με 5 άτομα προσωπικό, με 15 άτομα. Μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Αυτό είναι που κάνει αυτή η κυβέρνηση, διότι θέλει να στηρίξει την επιχειρηματικότητα και πιστεύει στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.
9: Ερώτηση για το... θα φοράει και επιχειρήσεις που είναι ήδη ανοιχτές και έχουν, γιατί λέτε για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καταλαβαίνω, που έχουν 2, 3, 4, 5 άτομα, ή αν έχω ξεκινήσω και πω την άλλη εβδομάδα θα περιμένω το πρόγραμμα να ανοίξω από την αρχή μια καινούργια επιχείρηση?
8: Όχι, μπορεί να είναι και υφιστάμενες επιχειρήσεις και νεοσύστατες επιχειρήσεις που μπορούν να πάρουν δάνειο. Και μάλιστα σας λέω ότι αυτό το πρόγραμμα έρχεται για να δώσει συνέχεια στην προσπάθειά μας να στηρίξουμε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, που καλύπτει, αν θέλετε, πάνω από το 90% της επιχειρηματικότητας.
9: Οι επιχειρηματικότητα, εκεί που θα κινούνται, είναι για οποιαδήποτε ιδέα, οποιοδήποτε κλάδο ή για συγκεκριμένους κλάδους?
8: Όχι, είναι για οποιαδήποτε δραστηριότητα.
3: Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος μας ενημερώνει αναλυτικά. Κώστα, ακούσαμε τον κύριο Παπαθανάση. Τι έχουμε να προσθέσουμε? Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα, Βάρο, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ουσιαστικά ο κύριος Παπαθανάσης έδωσε απαντήσεις τι θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, γιατί όλοι οι φορείς της αγοράς λένε πώς θα στηριχτεί η ανάπτυξη την επόμενη ημέρα. Και παρουσίασε ουσιαστικά 2 άξονες πολύ σημαντικούς ο κύριος Παπαθανάσης, το τι θα γίνει για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για την κατοικία. Όπως ανέφερε,

0: Μάλλον ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων. Είπε ότι έχουν μεταφερθεί 2 δισεκατομμύρια στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Εδώ η ρίστο εμπαρόδο θα είναι ένα θέμα που προκάλεσε και αντιδράσεις για κάποια σχέδια που μείναν στις τράπεζες τελικά και δεν προχώρησαν γιατί έληξε ο χρόνος. Και αυτά τα 2 δισεκατομμύρια μπορούν να μοχλέψουν μέχρι και 5 δισεκατομμύρια σε δάνεια για μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Και το επιτόκιο είναι μηδαμινό. Ουσιαστικά είναι 0,35%, πολύ χαμηλό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει στην αγορά τέτοιο επιτόκιο πουθενά αλλού στην αγορά. Και όπως είπα, αυτό το πρόγραμμα έρχεται για να δώσει συνέχεια στην προσπάθεια να στηριχτεί η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα που καλύπτει πάνω από το 90% της επιχειρηματικότητας στην πατρίδα. Γνωρίζουμε καλά ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η ραγοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Και μιλάμε συνολικά για χρήματα που φτάνουν τα 22 δισεκατομμύρια για αυτές τις παρεμβάσεις, για αυτές τις πρωτοβουλίες και από άλλα κοινωνικά ταμεία, και το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και το Ταμείο Εξυγχρονισμού. Ναι. Όλα αυτά από εκεί θα προέλθουν οι πόροι. Όσον αφορά τώρα την έναρξη του νέου προγράμματος ανακαίνησης
1: για την ανακαίνηση, ναι.
0: Ναι, ναι. Είναι το πρώτο πρόγραμμα στην Ευρώπη πιλωτικό, είπε ο κύριος Παπαθανάσης. Δίνει τη δυνατότητα για συνολική ανακαίνηση πέρα από την ενεργειακή αναβάθμιση. Καταφέραμε, σημείωσε, να ανακαινήσουμε όχι μόνο ενεργειακά αλλά και την κουζίνα, το λουτρό και άλλα στοιχεία του σπιτιού. Η επιλεξιμότητα ανοίγει άμεσα με τους ενδιαφερόμενους να ελέγχουν μέσω της πλατφόρμας με τους κωδικούς τάξης ναι, αν πληρούν τα κριτήρια. Να θυμίσω εδώ, τα εισοδηματικά όρια διαμορφώνονται σε 2 κατηγορίες. Έως 45.000 ευρώ για τετραμελή οικογένεια, έως 36.000 ευρώ για χαμηλότερη κατηγορία με προτεραιότητα βέβαια, και η επιδότηση κυμαίνεται από 70 έως 80% ενώ μπορεί να φτάσει στις περιπτώσεις ατόμων με ειδικές ανάγκες και νησιωτικές, ορεινές περιοχές κλπ. Πολύτεκνες οικογένειες το 95% πάνω.
1: Τώρα, το λέγαμε πολλές φορές, το είχαμε πει ότι αναμένεται και μια αύξηση στα επιτόκια. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το ανακοίνωσε. Τι σηματοδοτεί αυτό σε σχέση με το χρήμα που γίνεται πιο ακριβό?
0: Ακριβότερο το χρήμα από τις 17 Ιουνίου που θα ισχύσουν τα νέα επιτόκια που ανακοίνωσε σήμερα, που αποφάσισε σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη σκιά, θα έλεγα, του ράλι του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ λόγω της ενεργειακής κρίσης που έχει προκαλέσει θάνο πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια της κατά 25 μονάδες βάσης, 0,25% δηλαδή, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις των αγορών. Μάλιστα, οι αγορές αναμένουν και άλλη μια αύξηση το επόμενο διάστημα, και αν χειροτερέψει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή δεν αποκλείεται να δούμε και μια τρίτη. Σε κάθε περίπτωση παρακολουθεί στενά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τις εξελίξεις και ιδιαίτερα τον πληθωρισμό, ο οποίος ενισχύθηκε, θυμίζω, τον Μάιο στο 3,2% από 3% που ήταν τον Απρίλιο και 2,6% τον Μάρτιο. Γι' αυτό είχαμε και αυτή την αύξηση. Και να πούμε την ευκαιρία, Θάνο, για να κλείσουμε, ότι τα επιτόκια διαμορφώνονται πλέον στο 2,25%, στο 2,40% και στο 2,65%. Το βασικό επιτόκιο βέβαια του ευρώ είναι το 2,25%.
1: Να δούμε τι θα γίνει και με την ανάπτυξη, Κωστή. Σε ευχαριστούμε πολύ, γιατί το ένα επηρεάζει το άλλο. Ναι, μεν φρενάρεις τον πληθωρισμό, αλλά φρενάρεις και την ανάπτυξη, έτσι δεν είναι?
0: Λοιπόν, είναι, συγκοινωνούν τα δοχεία.
1: Συγκοινωνούν τα δοχεία, πολύ σωστά. Σε ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσουμε τον Κωστή Τσάμπαλο.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στην επίξηδα του κόσμου, νέες απειλές εναντίον της Τεχεράνης εξαπέλυσε σήμερα ο πρόεδρος Τραμπ. Πάμε στον Δημήτρη Φαναριώτη που έχει όλα τα νεότερα. Και πριν από λίγο, Δημήτρη, καλησπέρα, είχαμε και λήξει συναγερμού στο Αμερικανικό Πεντάγωνο. Τι ακριβώς είχε συμβεί?
3: Ακριβώς, να ξεκινήσουμε από αυτό λοιπόν. Δεν διαπιστώθηκαν επικίνδυνες ουσίες. Νωρίτερα υπήρξε συναγερμός λόγω κινδύνου αλλίωσης της ποιότητας του αέρα από πιθανά επικίνδυνες ουσίες, κατά κύριο λόγο άνθρακα. Θάνο, νωρίτερα ομάδα αντιμετώπισης βιοχημικών απειλών κλήθηκε και μετέβη εκεί έπειτα από το περιστατικό, και εκτιμήθηκε τότε ότι είναι πιθανό να συνδέεται με έκθεση άνθρακα ή άλλη παρόμοια ουσία. Ωστόσο, δεν βρέθηκε τελικώς τίποτα. Τέλος καλό, όλα καλά σε ό,τι αφορά αυτό. Να πάμε τώρα στο Ιράν, όπου, όπως είπες, νέες απειλές εξαπέλυσε ο πρόεδρος Τραμπ.
1: Θα χτυπήσει, λέει, πολύ σκληρά απόψε.
3: Ναι, και χτες χτύπησε, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω πού θα βγει αυτό. Ο κύριος Τραμπ είπε ότι κάποια στιγμή, σε ένα όχι πολύ μακρινό μέλλον, θα καταλάβουμε το νησί Χάργ και άλλα σημεία ενεργειακών υποδομών και θα αναλάβουμε καθολικό έλεγχο των αγορών πετρελαίου και του φυσικού αερίου του Ιράν, λίγο πολύ όπως κάναμε με τη Βενεζουέλα. Αυτό έγραψε ανάρτησή του στο Truth Social. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μίλουν ακόμη με το Ιράν όμως, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε άλλη συνέντευξή του στο Fox News. Διαπραγματεύονται μαζί μας για να γίνει συμφωνία, αλλά είναι υπερήφανοι, είπε, προσθέτοντας ότι αυτός προτιμά την κατάληψη του νησιού Χάργ κόμβου των ενεργειακών υποδομών του Ιράν. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών δήλωσε σήμερα ότι η Ουάσιγκτον θα χρηματοδοτήσει τις αποζημιώσεις για τις ζημιές που προκάλεσε το Ιράν σε χώρες του κόλπου, αντλώντας τα αναγκαία κεφάλαια από Ιρανικούς λογαριασμούς. Απείλησε μάλιστα με κυρώσεις εναντίον πλοίων που καταβάλουν τέλη στις Ιρανικές αρχές για να διέλθουν από τα στενά του Ορμούζ, τα οποία η Τεχεράνη έχει κλείσει από την αρχή του πολέμου. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επαρχία της Τεχεράνης μετά τα χθεσινοβραδινά αμερικανικά πλήγματα. Και στο Μπαχρέιν, μια 11χρονη τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ κατοικίες και οχήματα υπέστησαν ζημιές από συντρίμμια Ιρανικών drones που αναχαιτίστηκαν από την αεράμινα της χώρας. Να κλείσω λέγοντας ότι η Τουρκία κάλεσε σήμερα Ιράν και ΗΠΑ να σταματήσουν τα αμοιβαία πλήγματα έπειτα από αυτή τη νέα νύχτα αμερικανικών βομβαρδισμών. Θάνο.
1: Δημήτρη, πάμε στο Belfast. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει ανησυχία και για μια δύσκολη νύχτα το βράδυ. Αυτό το,
3: για μία ακόμη.
1: Το βράδυ που έρχεται για τους...
3: Ακριβώς, μία τέταρτη.
1: Για τη Βόρεια Ιρλανδία.
3: Ακριβώς, μία τέταρτη δύσκολη νύχτα. Η Βόρεια Ιρλανδία βρέθηκε αντιμέτωπη με τα νέα επεισόδια και χτες το βράδυ στον αποέχο της επίθεσης με μαχαίρι στο Belfast. Σύμφωνα με το Sky News, το Υπουργείο Εσωτερικών της Βρετανίας θα εντείνει τις επιχειρήσεις κατά της παράτυπης μετανάστευσης, αναπτύσσοντας 24ωρη βάση στελέχη των υπηρεσιών μετανάστευσης σε λιμάνια, αεροδρόμια, οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα. Ποιος είναι ο στόχος? Είναι ο εντοπισμός ατόμων που εκμεταλλεύονται τη διαδρομή μέσω Ιρλανδίας για να εισέλθουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, παρακάμπτοντας τις μεταναστευτικές οδούς. Η απόφαση έρχεται μετά την αποκάλυψη ότι ο 30χρονος Σουδανός που κατηγορείται για την επίθεση στο Μπέλφαστο που άφησε έναν άνθρωπο ανάπηρο από το ένα μάτι και τον τραυμάτισε σοβαρά, είχε φτάσει στη Βόρεια Ιρλανδία μέσω της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας. Την ίδια ώρα η Daily Telegraph αναφέρει ότι κυκλώματα διακινητών προωθούν μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης παράνομες διαδρομές προς τη Βρετανία μέσω Δουβλίνου και Βόρειας Ιρλανδίας, παρουσιάζοντάς τες ως έναν εύκολο τρόπο εισόδου στη χώρα. Στους δρόμους η ένταση μπορεί να ήταν μικρότερη σε σχέση με τις προηγούμενες νύχτες, δεν έλειψαν όμως, είπαμε, οι συγκρούσεις, και στο Glengor Mill, βόρεια του Belfast, διαδηλωτές επιτέθηκαν σε αστυνομικούς με πέτρες, μπουκάλια, ξύλα και μολότοφ.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο διπλό έγκλημα μάνας και γιου στο λόγο της Γιάλιας εξακολουθεί να αρνείται πεισματικά την ενοχή του ο σύντροφος της γυναίκας, αν και τα εναντίον του στοιχεία είναι συντριπτικά. Οι αρχές περιμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA στα νύχια της 54χρονης, στα μαχαίρια και το αεροβόλο. Η Αθανασία Σταμοπούλου έχει το ρεπορτάζ και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Αθανασία.
4: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Έχουμε κατοίκον έρευνα αυτή τη στιγμή από το Τμήμα Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Κατά Ζωής των αστυνομικών που έχει έρθει εδώ για δεύτερη φορά μέσα στη σημερινή ημέρα. Αρχικά ήρθαν μαζί με τον φερόμενο ως δράστη. Τον μετέφεραν εδώ προκειμένου να συμβέσουν τα κομμάτια του πάζλα και να τους υποδείξει που είχε η γυναίκα αφήσει το κινητό τηλέφωνό της, γιατί δεν το είχαν εντοπίσει οι αστυνομικές αρχές, οπότε ήρθαν για να μπορέσουν να βρουν μέσα από τις συνομιλίες που είχε η γυναίκα το κίνητρο του δράστη και αν υπάρχει αυτό μέσα στις συνομιλίες τους. Τώρα, πριν από λίγα λεπτά, μάλιστα, Θάνο, μεταφέρθηκε το τζιπ, το αυτοκίνητο του Ιταλού, του 65χρονου Ιταλού, στα εγκληματολογικά εργαστήρια, ώστε και αυτό να γίνει φύλλο και φτερό, προκειμένου να βρουν αποτυπώματα, γενετικό, να βρουν ό,τι μπορεί να βοηθήσει στην έρευνα. Γιατί ο 65χρονος αρνείται πεισματικά ότι είναι αυτός ο οποίος σκότωσε μάνα και γιο, και λέει μάλιστα, σύμφωνα με τις πηγές μας, αστυνομικές πηγές, αυτό που είπε στους αστυνομικούς, ότι δεν σκότωσα εγώ τα δύο άτομα, αλλά σκοτώ σηκώθηκαν η σύντροφός μου και ο γιος μου, τον χαρακτήρισε γιος του, χωρίς να το αντιληφθώ. Βέβαια αυτό δεν πείθει τους αστυνομικούς, γιατί το σπίτι είναι πολύ μικρό και δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο χωρίς να το έχει αντιληφθεί. Επίσης η κάμερα από ασφαλείας από γειτονικό σπίτι δεν δείχνει καμία κίνηση το επίμαχο διάστημα μεταξύ 4 το πρωί και 11 η ώρα που αυτός είπε για το έγκλημα στην αστυνομία και στο γείτονά του αρχικά και στην αστυνομία. Λοιπόν, αύριο απολογείται, εάν απολογηθεί γιατί θα ζητήσει η προθεσμότητα.

0: Υπάρχει κίνδυνος πλημμυρών σε αρκετές περιοχές. Οι πιο επίφοβες περιοχές είναι οι ηπειρωτικές, δηλαδή Μακεδονία, Θεσσαλία, η Ήπειρος, η Ανατολική Στερεά. Ενώ αύριο μέσα στην ημέρα, κυρίως από το απόγευμα και μετά, μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου, θα έχουμε αρκετά ισχυρά φαινόμενα και στο κομμάτι της Εύβοιας και των Σποράδων. Θα επηρεαστεί και η Αττική, δεν θα είναι όμως το επίκεντρο. Θα έχουμε τοπικές μπόρες από αύριο το μεσημέρι, με μια πρόσκαιρη βελτίωση αύριο τις βραδινές ώρες και νέες βροχές μετά μέσα στη νύχτα προς το Σάββατο μέχρι και το νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου. Παράλληλα, θα έχουμε και βοριάδες, θα εδρεωθούν στο Αιγαίο, θα φτάνουν τα 7 μποφόρ, άρα λίγο θα πέσει η θερμοκρασία το Σάββατο. Από την Κυριακή όμως ο καιρός θα βελτιωθεί αισθητά, θα σταματήσουν τα μπουρίνια, θα αρχίσει να ανεβαίνει πάλι η θερμοκρασία, χωρίς ακρότητες φυσικά, χωρίς καύσωνα εν όψη. Άρα λοιπόν προσοχή στις καταιγίδες, και όσοι κυκλοφορούν να δείξουν μια έτσι επαγρύπνηση.
1: Και όσοι βρίσκονται στη θάλασσα επίσης.
0: Βέβαια, γιατί θα είναι και οι μέρες που, όπως καταλαβαίνετε, και το Σάββατο δεν θα δουλεύει αρκετός κόσμος, δεν θα είναι για παραλία μέχρι τις μεσημβρινές ώρες, ειδικά σε περιοχές της ανατολικής χώρας. Τα δυτικά θα είναι λίγο καλύτερα το Σάββατο, αλλά σε γενικές γραμμές θα έλεγα καλύτερα να πάμε στη θάλασσα την Κυριακή, που θα έχει βελτιωθεί παντού ο καιρός.
1: Να ευχαριστήσουμε την Νικολέτα Ζιακοπούλου για την πλήρη ενημέρωση.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Πάμε ξανά στον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη.

0: αυτό το ραντεβού το βράδυ. Ο Βαγγέλης Αρής και ο Δημήτρης Φαναριώτης δίνουν το στίγμα τους με το τέλος στο τέλος της ημέρας. Από εμάς, καλό βράδυ. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Έληξε ο συναγερμός στο Αμερικανικό Πεντάγωνο. Είχαν εκενωθεί γραφεία μετά από αναφορές για επικίνδυνη ουσία, ενώ πολλοί όροφοι και διάδρομοι στο εσωτερικό του τεράστιου κτηρίου είχαν αποκλειστεί. Ομάδα αντιμετώπισης βιοχημικών απειλών κλήθηκε και μετέβη στο Αμερικανικό Πεντάγωνο. Κατά την έρευνα που διενεργήθηκε, οι μετρήσεις έδειξαν πως δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας. Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, είχε δηλώσει ότι τα συστήματα εντός του Πενταγώνου είχαν εντοπίσει πρόβλημα ποιότητας αέρα που απαιτούσε προληπτικά μέτρα. Νέα προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ προς την Τεχεράνη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν σήμερα το βράδυ, δήλωσε και απείλησε ότι θα καταλάβουν το νησί Χαρκ και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής. Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχαμάντ Γκάλιμπαφ, προειδοποίησε ότι λανθασμένες στρατηγικές επιλογές και παρορμητικές αποφάσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σοβαρή αποσταθεροποίηση, επηρεάζοντας τόσο τις ενεργειακές υποδομές όσο και τις αγορές. Ο Ιρανός αξιωματούχος έκλεισε το μήνυμά του αναφέροντας: «Θα δείτε ένα διαφορετικό Ιράν». Οι αυξημένοι κίνδυνοι στο μέτωπο της ανάπτυξης και του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη οδήγησαν στη σημερινή ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25%. Όπως διευκρίνησε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, αν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν προχωρούσε στην αύξηση αυτή σήμερα σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, τόσο ο πληθωρισμός όσο και η ανάπτυξη θα ξέφευγαν από τους αναθεωρημένους στόχους. Πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η δεύτερη μέσα σε λίγα 24 ώρα παρέτηση Γενικού Γραμματέα Υπουργείου αυτή του

0: φτάσει στην παρούσα πολιτική της και να επιδείξει ηγετικό ρόλο στην προστασία της γλωσσικής και πολιτιστικής πολυμορφίας κατά την ψηφιακή εποχή. Πρεμιέρα άποψε για το Μουντιάλ 2026 με την ΕΡΤ να μεταδίδει ζωντανά και αποκλειστικά την έναρξη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Στις 10 το βράδυ θα προβληθεί ταυτόχρονα από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 Sport η αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική, ενώ θα προηγηθεί σε απευθείας μετάδοση από το Μεξικό City η τελετή έναρξης.
1: Καιρός.
0: Μεταβολή του καιρού αύριο στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελλώδεις ανέμους, κεραυνούς και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες τοπικές βροχές στο Ιόνιο. Στην Αττική

0: την Ελλάδα μας που θα στρωθεί και αυτή στην τηλεόραση, μόνο στην ΕΡΤ, και ελείψη της εθνικής μας στο Μουντιάλ θα περιοριστεί σε γύρω με πίτα, μπόλικο τζατζίκι και άντε και πατάτες τηγανιτές που εγώ θεωρώ ιεροσιλία. Πρόσωπο της ημέρας, παρακολούθησα χθες διαδικτυακά μια έκτακτη συνέντευξη τύπου του Προέδρου της FIFA, Gianni Infantino, για το Μουντιάλ που αρχίζει σήμερα 5η, 11 έκτου, σε τρεις χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδάς, και με αρκετά προβλήματα προτού καν ακούσουμε το πρώτο σφύριγμα του διαιτητή στον πρώτο αγώνα. Και προς το τέλος της εκπομπής μας θα βγάλουμε έναν Έλληνα, τον Ριχάρδο Φαρία Νικολόπουλο, πρόεδρο του Ελληνομεξικανικού Επιμελητηρίου. Θα επικοινωνήσουμε μαζί του στο Μεξικό. Η ανάρτηση της ημέρας στο Facebook από συνέντευξη που έδωσε στο πρώτο θέμα ο Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Λέει, μεταξύ άλλων, ο Τσίπρας δεν φοβάται πια το Πασόκ τόσο πολύ. Την Καριστιανού φοβάται περισσότερο, γιατί ουσιαστικά απευθύνονται στο ίδιο αντισυστημικό κοινό. Και ο Τσίπρας πλέον δεν μπορεί να το παίξει αντισυστημικός. Μετά την Κολοτούμπα δεν είναι αντισυστημικός, οπότε χάνει τον κόσμο τον πολύ θυμωμένο. Και συμπληρώνει ο κύριος Καλύβας ότι ο Αλέξης Τσίπρας παραμένει ο ίδιος και έχει στόχο τη δεύτερη θέση. Τονίζει ότι το Πασόκ χρειάζεται αλλαγή ηγεσίας, ενώ υποστηρίζει πως δεν βλέπει καλύτερη εναλλακτική από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εδώ είμαστε λοιπόν, στην φροντίδα του ήχου μας είναι ο Θάνος Τσιμέκας, στην παραγωγή της εκπομπής είναι η Μαρία Σφυρόαερα, στα λίγα υπόλοιπα ο ομιλών που επίσης επιλέγει εντελώς αυθαιρέτως μουσικές και τραγούδια. 8 και 4 ακριβώς, και θα καλησπερίσω τώρα τον πρώτο μου καλεσμένο που είναι ο Αντώνης Φουρλής, δημοσιογράφος, διευθυντής σύνταξης του ενημερωτικού ιστότοπου HuffPost, Huffington Post Ελλάδος. Έχει μια σφαιρική ματιά των πραγμάτων, κυρίως επειδή έρχεται από την μαχόμενη δημοσιογραφία ο Αντώνης, δηλαδή ρεπορτάζ, αποστολές, έρευνες και πολλά άλλα. Φέτος τον έχουμε και εδώ, στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, τα Σαββατοκύριακα, στην εκπομπή 10 με τόνο, μαζί με τη Στέλλα Παπαμιχαήλ. Απόψε θα κάνουμε εμείς τις ερωτήσεις για όσα συμβαίνουν τώρα στον κόσμο και στην Ελλάδα. Αντώνη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Χρήστο. Ευχαριστώ πολύ για τον πρόλογο.
0: Έχω, να είσαι καλά. Λοιπόν, από πού θέλεις να ξεκινήσουμε?
1: Από... Θα έλεγα ότι, ωραία, νομίζω η μεγάλη είδηση παγκοσμίως, ας αρχίσουμε από ένα ευχάριστο πράγμα, είναι το Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Πρέπει να το καλωσορίσουμε και να πούμε ότι ίσως και να είναι μια από τις ελάχιστες ελπίδες να φέρνει πιο κοντά ανθρώπους, λαούς σε μια τόσο δύσκολη στιγμή, και πρέπει να αναγνωρίζουμε την αξία του αθλητισμού, πολύ, το λέω πολύ γρήγορα, όπως στους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπως σε άλλες διοργανώσεις, να φροντίζουμε να θυμόμαστε πως υπάρχει τρόπος να συνεπάρχουμε.
0: Μάλιστα. Σε έχει προβληματίσει στο θέμα αυτό το γεγονός ότι ήδη η Αμερική έχει δεν δέχθηκε να έρθει στο Μουντιάλ ένας από τους κορυφαίους διαιτητές στην ακτή Ελεφαντοστού. Επίσης και δύο ποδοσφαιριστές δεν πήραν βίζα τελικά για τις Ηνωμένες Πολιτείες και μάλλον θα αγωνιστούν σε ένα από τα δύο άλλα
1: για τις άλλες χώρες. Ναι. Ναι, εντάξει, καταλαβαινόμαστε νομίζω. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν διάγουν την πιο ανοιχτή, ας το πούμε γενικά, φάση της ιστορίας τους. Είναι αυτό που είναι, με την ηγεσία που είναι, με τον Ντόναλντ Τραμπ για πρόεδρο, με την οτροπία που έχει επηρεάσει καταλυτικά την καθημερινότητα και τη ζωή εκατομμυρίων Αμερικανών, και που προκαλεί σίγουρα πολύ έντονη ανησυχία και προβληματισμό πολλές φορές.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχεις να πεις τίποτα περισσότερο. Ελπίσουμε ότι τουλάχιστον

0: τουλάχιστον όσο θα ζήσουμε αυτό το μήνα τη διοργάνωση, και θα είναι εκεί τα μέσα ενημέρωση από όλο τον κόσμο και θα καταγράψουμε λεπτομέρεια αυτή τη φορά, γιατί θα είναι καθημερινά εκεί από τον δημοσιογράφο. Mm-hmm. Γεγονότα, πρόσωπα, πράγματα, εκεί θα καταλάβουμε κι άλλα ίσως.
1: Θα χρησιμοποιήσετε, θα έχετε και την δυνατότητα να φαντάζομαι, αφού συνεργάζεστε με την HuffPost, έτσι δεν είναι? Οπότε ναι, φυσικά, θα μπορείτε ναι. να αναδημοσιεύετε πράγματα και να έχετε.
0: Θα αντλήσουμε 100% θα αντλήσουμε πράγματα, είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε δηλαδή, και οι συνάδελφοί μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, είμαι βέβαιος, και με πολύ ανοιχτό μυαλό mm-hmm. θα καταγράψουν και θα μεταδώσουν την γέρος.
1: Πες μας, Αντώνη μου, λίγα πράγματα για την καινούρια εκπομπή. Πώς σου φαίνεται εδώ που ήρθες τώρα και πώς πάει η εκπομπή?
0: Η εκπομπή είναι μια όμορφη ευκαιρία, θα έλεγα κανείς, να ξαναγνωριστούμε με τη δημόσια τηλεόραση. Εγώ το ευχαριστιέμαι. Δεν είναι ερευνητική εκπομπή, δεν είναι αυτό ναι. το τόσο θεαματικό πράγμα που θα πει κάποιος ότι έχουμε ζήσει στο παρελθόν, έχουμε κάνει, όμως έχει την άνεση του ελεύθερου και σοβαρού λόγου ταυτόχρονα, mm-hmm. Να συνομιλείς με ανθρώπους από όλους τους πολιτικούς χώρους διαρκώς, mm-hmm. και ας πούμε ότι έχουμε εισάγει μια μικρή καινοτομία στο 10 με τόνο στη δική μας εκπομπή με τη Στέλλα Παπαμιχαήλ, που είναι mm-hmm. όχι debate και όχι panel με προσκεκλημένους, mm-hmm. όχι γιατί τα αφορίζουμε, όχι γιατί είναι υποχρεωτικό να είναι πάντοτε θορυβώδη και φορτισμένα, το λέω γενικά, αλλά γιατί εμείς έχουμε στο μυαλό μας μια λογική που είναι προσκαλούμε κάθε φορά ένα πρόσωπο, μάλιστα. είτε πολιτικό είτε οτιδήποτε άλλο, και θέλουμε να του δώσουμε το λόγο για 5-10 λεπτά, ναι. να προλάβουμε να του κάνουμε πολλές ερωτήσεις και να τον ακούσουμε και να καταλάβουμε τι λέει αυτός ο ένας άνθρωπος. Είναι μια συνταγή.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Αγγλοθρεμένος, έχω μακρά γνωριμία με εκπομπές που είχαν μόνο ένα πρόσωπο, πρόσωπο με πρόσωπο, και μπορείς να έχεις αρχή και τέλος. Οι πολλοί δεν μου αρέσουν εμένα. Εντάξει. Λοιπόν, Αντώνη μου, έχω κολλήσει στο όχι του Αλέξη Τσίπρα όταν του ζητήθηκε να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ «Στο χιλιοστό». Γιατί αρνήθηκε κατά τη γνώμη σου? Έπραξε καλά μήπως?
0: Όχι, νομίζω δεν έπραξε καλά. Κυρίως δεν έπραξε καλά γιατί, ανεξάρτητα από το αν πίστευε πως η προσέγγιση συνολικά του ντοκιμαντέρ θα ήταν τέτοια που θα ταυτιζόταν με τη δική του αλήθεια για τα πράγματα, τη δική του εκτίμηση για τα πράγματα, για μένα για δύο λόγους δεν έπραξε καλά. Πρώτον, ένας πρώην πρωθυπουργός έχει εκ της ιδιότητός του υποχρέωση και λόγους να απαντήσει σε κάθε ερώτηση, και όταν δημοσιογράφοι σε ρωτούν σε σοβαρό πλαίσιο, στο πλαίσιο ενός ντοκιμαντέρ, να απαντήσεις και να πεις τη δική σου εκδοχή, όπου παρεμπιπτόντως την καταθέτουν επίτροποι, πρόεδροι άλλων χωρών, ο πρώην πρόεδρος της Κομισιόν, δεν ξέρω πόσοι άλλοι, πολιτικοί κλπ. Γιατί ποιος είναι ο λόγος να μην απαντήσεις? Ότι δεν μου αρέσει πώς θα παρουσιαστεί, ενδεχομένως. Μα δεν είναι η πρώτη φορά που ξέρεις ότι θα παρουσιαστεί κάπως διαφορετικά η άποψή σου. Ο δεύτερος λόγος, mm-hmm. που για μένα είναι ακόμη πιο ενδιαφέρον, είναι πως ο Αλέξης Τσίπρας αυτή ακριβώς τη χρονική περίοδο έρχεται να επανασυστηθεί στην πραγματικότητα στους Έλληνες. Και να τους πει ότι εγώ είμαι ένας καινούριος Αλέξης Τσίπρας, με τις πολλές εμπειρίες του παρελθόντος να έχουν κατακάτσει μέσα μου, με γνώση που φέρνω μαζί μου από την θητεία μου ως πρωθυπουργός κλπ. Και τα γεγονότα, και τώρα ως σοφότερος σας ξανασυστήνομαι και σας λέω ότι μπορείτε να εμπιστευτείτε περισσότεροι από ό,τι πριν. Και σίγουρα περισσότερο από το 17% που είχα πάρει στις προηγούμενες εκλογές ως αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ, είμαι κάτι άλλο. Ελάτε κοντά μου. Μα αν με το καλημέρα το πρώτο που σκέφτεσαι είναι το μέλημά σου είναι «Μα εγώ θέλω εκεί να κατοχυρώσω τα παλιά», τότε ο καινούριος ψηφοφόρος ή ο ψηφοφόρος που δεν σε είχε πιστέψει παλιά, για παράδειγμα, γιατί να σε πιστέψει τώρα? Για μένα είναι μια, θα το πω έτσι, μια πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Μάλιστα. Βλέπω και στο διεθνή τύπο, και ξέρω και στο site τα παρακολουθείτε αυτά με πολύ προσοχή, ότι και πάλι δεν είναι πολλών ωρών η είδηση αυτή που έχει βγει. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ότι, μάλλον λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν το Ιράν πολύ σκληρά απόψε. Και το Ιράν προειδοποιεί από τη μεριά του τις Ηνωμένες Πολιτείες για ατελείωτο τέλμα σε αυτή την ιστορία. Κάπου δεν ξέρω αν έχουμε χάσει το παιχνίδι, πώς είναι. Εγώ δεν μπορώ να... Αν μου ζητούσε κάποιος να πω τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Μέση Ανατολή, θα δυσκολευόμουν πολύ.
0: Ο καθένας νομίζω θα δυσκολευόταν πολύ, και εγώ το συνοψίζω αυτό που έχω στο κεφάλι μου λέγοντας ότι αρχίζω και πιστεύω όλο και περισσότερο πως ο Αμερικανός Πρόεδρος βρίσκεται εγκλωβισμένος πλέον. Δηλαδή βλέπει, παρά τα όσα λέει, παρά την απειλή, παρά την οργή, βλέπει ότι δεν βγαίνει στο παιχνίδι όπως το υπολόγιζε. Οι Ιρανοί έχουν στρογγυλοκάτσει στο Ορμούζ, έχουν τσαχίσει την παγκόσμια αγορά πετρελαίου και δυσκολέψει πάρα πολύ την αγορά της ναυτιλίας, και το αποτέλεσμα είναι ότι χάνουν οι πάντες και οι Αμερικανοί δεν κερδίζουν. Να το πω απλά. Χάνουν όλοι οι υπόλοιποι και οι Αμερικανοί δεν κερδίζουν. Και αυτό προφανώς δεν μπορεί να πάει πολύ μακριά. Και επειδή ακριβώς δεν μπορεί να πάει πολύ μακριά, ο Τραμπ αρχίζει και βάζει τις φωνές. Ερώτηση: οι φωνές δίνουν λύση σε αυτές τις περιπτώσεις? Φοβούμαι πως οι φωνές δεν δίνουν λύση. Ας περιμένουμε να δούμε και τι θα γίνει και απόψε και τι θα γίνει και αύριο, αλλά νομίζω ότι με τις απειλές ή με μερικά χτυπήματα παραπάνω του ίδιου τύπου, δεν βλέπω πώς θα αλλάξει δραματικά η κατάσταση. Ειλικρινά δεν το βλέπω.
1: Ναι. Συμφωνώ απόλυτα. Αντώνη μου, από τη δική μας την επικαιρότητα, κυρίως όσον αφορά τις διεθνείς σχέσεις, φαίνεται πως και πάλι έχουν ανάψει λίγο τα πνεύματα από την Άγκυρα, και προσπαθώ να καταλάβω γιατί έγινε αυτό ξαφνικά τώρα, εκεί που ήταν
0: είναι ήδη που και εγώ θα συνήθως με ρωτάς τι ξεχωρίζω. Αυτό εγώ ξεχωρίζω σήμερα. Λοιπόν, και νομίζω πως η εξήγηση είναι σχετικά απλή, και είναι ότι η Άγκυρα βλέπει στην Κύπρο προγεφύρωμα μια σχέση με το Ισραήλ. Η προγεφύρωμα του δυτικού κόσμου και της Ευρώπης, άλλο ένα προγεφύρωμα, ισχυρό προγεφύρωμα στη σχέση με το Ισραήλ. Και αυτό είναι το πολύ μεγάλο πρόβλημά της. Και γι' αυτό έχω την αίσθηση ότι θα δούμε περισσότερη επιθετική ρητορική και ίσως και κάποιες κινήσεις κατά της Κύπρου. Δεν μπορώ να προβλέψω πόσο μεγάλες, πόσο ισχυρές μπορεί να είναι, πόσο βαριές μπορεί να είναι αυτές οι κινήσεις. Μπορεί και να είναι συμβολικές σε κάποιο βαθμό, μπορεί και να είναι προκλητικές σε κάποιο άλλο βαθμό. Θα δούμε. Αλλά νομίζω πως αυτό συμβαίνει, και ταυτόχρονα για την Κύπρο αυτό σημαίνει μια αξία, μια πρόσθετη διπλωματική, πολιτική αξία, όπως το δει κανένας, γεωπολιτική, γεωστρατηγική. Η Ελλάδα είναι στο ρόλο, βρίσκεται στο ρόλο που βρίσκεται. Πολύ σωστά, κατά τη γνώμη μου, σήμερα υπάρχει το ρεπορτάζ από το Υπουργείο Άμυνας που θα δείτε και στη HuffPost δημοσιευμένο, που λέει ότι παραμένουν εκεί τα F-16, οι Patriot παραμένουν στα Δωδεκάνησα. Υπάρχει μια γρήγορη και μια φρεγάτα κλπ. Που κινείται. Η Ελλάδα πρέπει να είναι παρούσα στην Κύπρο, να είναι έτοιμη, και η Ελλάδα και η Κύπρος σε όλα τα επίπεδα. Να μην είναι στρατιωτικά, πολιτικά, διπλωματικά, τα πάντα.
1: Αυτό που λέει η Τουρκία, ότι αυτό που βλέπει μάλλον η Τουρκία ως απειλή, έχει βάση?
0: Είναι μια καλή ερώτηση. Εγώ δεν πιστεύω ότι έχει βάση. Αλλά στο τέλος της ημέρας οι προβλέψεις γίνονται πολύ συχνά για να διαψεύδονται, και εκτιμήσεις. Εγώ θα έλεγα θα δούμε. Δεν θα το θεωρούσα όριμο να μπούμε στη διαδικασία αυτή τη στιγμή να κάνουμε εκτίμηση γραμμένη στο μάρμαρο, να το πω απλά. Δηλαδή, θα έλεγα ότι είναι μια ιστορία που έχει τις παγίδες, μπορεί να έχει εκπλήξεις, πρέπει να είμαστε με εξά τα μάτια και τα αυτιά για να βλέπουμε.
1: Η τελευταία μου ερώτηση, επιστρέφω στην εφημερίδα, την HuffPost, την Huffington Post. Θα ήθελα έτσι μια άποψη, αλλά μια δική σου προσέγγιση σε αυτό το φαινόμενο που λέγεται Τραμπ. Μέχρι πού θα πάει?
0: Αυτό αυτό είναι μια πολύ δύσκολη ερώτηση, ειλικρινά. Αυτό που εγώ αισθάνομαι και μπορώ να πω είναι ότι δοκιμάζεται ο κόσμος, δοκιμάζονται και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό δεν μπορεί να είναι μια δοκιμή επαόριστον.
1: Είναι μάλλον αυθόρμητο κατά την άποψή μου. Δηλαδή του έρχεται κάτι και το προχωράει αυτό. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι προετοιμασμένο, προγραμματισμένο και θέλει να κάνει αυτό το άλλο όσα έχει κάνει μέχρι τώρα. Είναι by intuition ό,τι κάνει.
0: Παρόρμηση. Ναι. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το πούμε σκέτη παρόρμηση. Φαντάζομαι ότι υπάρχει αυτό το σκέλος. Υπάρχουν και πολλά άλλα σενάρια και υποψίες και σκέψεις. Καλές και κακές. Mm-hmm. Τα τελευταία 24 έχουμε δει το Reuters. Εγώ στο Reuters και αλλού το διάβασα φυσικά. Mm-hmm. Για 3 εκατομμύρια που φέρεται να βγάζει επιχειρηματικά μια οικογένεια, η οικογένεια του Αμερικανού Προέδρου. Από κρυπτονομίσματα, ενώ άλλοι χάνουν, γράφονται τέτοια πράγματα. Δεν σημαίνει ότι είναι 100% όλα έτσι. Mm-hmm. Πάντα το κρατάμε μια επιφύλαξη ως δημοσιογράφη. Όταν βλέπεις όμως πολύ μεγάλα μέσα στον κόσμο, το Reuters δεν είναι οτιδήποτε παίξε γέλαση, να γράφει τέτοια πράγματα και να τα αναλύει και να τα εξηγεί, αρχίζεις και βλέπεις καπνό, πολύ πυκνό καπνό, και όπου υπάρχει καπνό σκέφτεσαι τη φωτιά. Αυτό είναι μια όψη του νομίσματος. Υπάρχει παρόρμηση. Σίγουρα υπάρχουν και κάποιες σκέψεις σκληρών, να το πω έτσι, αμερικανικών εγκεφάλων από πίσω, που σιγοντάρουν, που πιστεύουν ότι αυτός είναι ο τρόπος να κυβερνήσει τον κόσμο, να το κατακτήσει τον κόσμο.
1: Ναι, το θέμα τέτοιο είναι ότι αντιδράσεις δεν έχουν υπάρξει από κάποιο στεναρό πολιτικό πρόσωπο στην Αμερική. Αλλά...
0: Όχι, δεν τις βλέπουμε. Πραγματικά δεν τις βλέπουμε. Αλλά ναι. Εγώ πιστεύω ότι στο τέλος της ημέρας, σ' αρέσει και σου αρέσει, έχει τώρα τις κάλπεις. Και ότι και οι επόμενες εκλογές, ακόμα οι διάμεσες εκλογές, όλες έχουν την αξία τους.
1: Αντώνη μου, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε απόψε. Θα τα ξαναπούμε. Καλό βράδυ. Καλό
0: στο επανειδήν. Γεια χαρά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ο Αντώνης Φουλής άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής σήμερα. Και πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων μας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο κόσμος έχει καταστεί απρόβλεπτος. Η κρίση στη Μέση Ανατολή μας δημιουργεί ανησυχίες. Εύχομαι να είναι προσωρινή η ανάφλεξη, να υπερισχύσουν οι συνομιλίες, να απελευθερωθεί το παγκόσμιο εμπόριο και η ναυσιπλοεία, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στον Αντένα. Ερωτηθείς για τα ελληνοτουρκικά και τις σχέσεις των δύο χωρών, επισήμανε. Ξέρετε, Πρωθυπουργό, που να επιδιώκει ταραγμένα νερά. Αν ναι, συνειδητά κάνει λάθος. Ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν σήμερα το βράδυ, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας ότι θα καταλάβουν το νησί Χάρκ και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής. Δεν δεσμευόμαστε εκ των προτέρων για μια συγκεκριμένη πορεία επιτοκίων, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, μετά την ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας πως προχωρά στην πρώτη αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης μετά από 3 χρόνια. Επιστολή εκατοντάδων πανεπιστημιακών στην Amazon για τον αποκλεισμό της ελληνικής γλώσσας από το Kindle Direct Publishing. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση. Καλλιεργούσε φυτεία κάναβης με περισσότερο από 6.600 δενδρύλια. Συνελήφθησαν 11 άτομα, από τα οποία 9 μέλη της οργάνωσης. Θετικό το κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων που εντοπίστηκε σε μικρή κτηνοτροφική μονάδα στην τοπική κοινότητα Αμυγδαλιάς του Δήμου Κοζάνης. 100 εγωπρόβατα της μονάδας θα σφαγιαστούν. Μεταβολή του καιρού αύριο στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα, με τοπικές ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελλώδεις ανέμους, κεραυνούς και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Ελληνικά ντοκιμαντέρ. Αφιερώματα, συναντήσεις. Όλα στο 3ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Στιγμές Αλήθειας της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. 8 με 11 Ιουνίου του 26 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: κλασική μας μινιατούρα σήμερα, πάντοτε στο πνεύμα της επικαιρότητας, ας το πούμε έτσι, είναι το Πασέιο Νορίο από Ethan Boyers. Το κομμάτι είναι του Λουίζ Μπονφά και φέρει τον τίτλο Πασέλο Νορίο, και ο Ethan Boyers είναι στην κιθάρα, ένας πολύ νέος άνθρωπος και πολύ πολύ ταλαντούχος. Και με αυτό θα καλησπερίσω τον επόμενο καλεσμένο μου με πολύ χαρά. Είναι ο Σπύρος Λικούδης, πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής, από τα καλά στελέχη της ανανεωτικής αριστεράς και πάντα με απόψεις και κριτική που είχαν βάση και καλή τροφή για σκέψη. Χαίρομαι πολύ που τον έχουμε μαζί μας απόψε να μιλήσουμε για όσα καλά ή και στραβά συμβαίνουν στον τόπο μας και στον υπόλοιπο κόσμο. Σπύρο, καλησπέρα, μου επιτρέπεις.
1: Καλησπέρα κύριε Μιχαηλίδη, καλησπέρα αγαπητέ μου Χρήστο, ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Εγώ, πού χάθηκες?
1: δεν είμαι στην πρώτη γραμμή της δραστηριότητας αν εννοείς αυτό, αλλά ναι, σε διαβεβαιώνω ότι το ενδιαφέρον μου για το που πάνε τα πράγματα και το τι συμβαίνει στον τόπο μου και το τι θα μπορούσε να συμβεί και λοιπά, παραμένει το ενδιαφέρον μου αμύωτο. Απλώς δεν δραστηριοποιούμε όπως πριν στις πρώτες γραμμές που λένε.
0: Ναι, παρακολουθείς όμως φαντάζομαι και την πολιτική επικαιρότητα, δεν αποκόβεσαι από αυτά?
1: Απολύτως, λες, και έχω και πάρα πολύ συχνές και τακτικές επαφές με, με φίλους πολλούς, με παρέες πολιτικές που επίσης σαν και εμένα δεν βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της δραστηριότητας, αλλά εξακολουθούν να μαζεύονται, να μιλάνε, να συζητάνε. Βεβαίως, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έλεγα.
0: Μου θυμίζει αντίσταση όταν έφευγαν και κάποιοι από την Ελλάδα ή βγαίνανε στο περιθώριο μέχρι να διορθωθούν κάπως τα πράγματα.
1: Καλά, δεν περιμένω τη διόρθωση για να... Το θέμα είναι η έλλειψη ιδιαίτερης δραστηριότητας δικής μου και στα πρώτα επίπεδα οφείλεται και στο γεγονός ότι εγώ δεν έχω κομματικά, αισθάνομαι κομματικά ανέστιος, άστεγος, επομένως δεν έχω και χώρο μέσα από τον οποίο να δραστηριοποιηθώ, δεν χώρο που να το πιστεύω, δηλαδή αυτό εννοώ.
0: Αν υπήρχε χώρος που να το πίστευες, θα έκανες ένα βήμα προς εκείνο το χώρο.
1: Νομίζω ναι, ασυζητητή, αν υπήρχε ένας χώρος που να με εμπνεύσει πολιτικά, όπως παλιότερα που είχαμε τις εμπνεύσεις μας στις πολιτικές μας από τους χώρους τους οποίους αγαπήσαμε και εμείς από τους οποίους δραστηριοποιηθήκαμε, προφανώς θα ήμουν πιο δραστηριός. Απλώς τώρα παρακολουθώ και ξαναλέω όμως, Χρήστο μου, με ενδιαφέρον αμύωτο.
0: Μάλιστα. Ξαναθέτω το ερώτημα που και στους προηγούμενους που είχα εδώ καλεσμένους. Υπάρχει σήμερα ανανεωτική αριστερά?
1: Κοίταξε, με την έννοια που την γνωρίσαμε τα παλιότερα χρόνια, μέσα από την οποία δραστηριοποιηθήκαμε, και επαναλαμβάνω και το λέω και το ξαναλέω και εγώ το πιστεύω, μια αριστερά την οποία αγαπήσαμε, δεν είναι μόνο ότι δουλέψαμε απόλυτα μέσα από τις γραμμές της, πιστέψαμε με πάθος στις αξίες της. Μια τέτοια ανανεωτική αριστερά σαν για αυτή με την οποία εμείς δραστηριοποιηθήκαμε σήμερα δεν υπάρχει.
0: Άσχετα
1: όσοι μιλούν στο όνομα της ανανεωτικής αριστεράς, νομίζω ότι κοροϊδεύουν σε αυτούς τους και όλους τους υπόλοιπους.
0: Ναι, ναι. Άσχετα αν στενοχωριόμασταν κάποιες φορές με την ψυχή στο στόμα.
1: Τις περισσότερες φορές στενοχωριόμαστε, έτσι.
0: Ναι,
1: αλλά νομίζω ότι δίναμε έναν αγώνα που τον πιστεύαμε και γι' αυτό είμαστε έτσι, ακόμα και τις κακουχίες καρτερικά τις περνάγαμε.
0: Θα ήθελα την δική σου την άποψη για το τωρινό πολιτικό πεδίο όπως έχει. Είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, είναι το ΠΑΣΟΚ το οποίο φαίνεται ότι έχει σκαλώσει κάπου, και είναι και η επάνωδος του Αλέξη Τσίπρα που και αυτό μάλλον ανακατεύει τα πράγματα. Θα ήθελα τη δική σου την άποψη γενικά.
1: Δεν θα πρωτοτυπήσω, θα πω πράγματα τα οποία νομίζω ότι είναι αποτελούν κοινό τόπο. Δηλαδή σήμερα εξακολουθεί να είναι πρωταγωνιστική δύναμη πολιτική Νέα Δημοκρατία και πρωταγωνιστής πολιτικός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, νομίζω ότι αυτό δεν αμφισβητείται ως πραγματικότητα, mm-hmm. παρά το ότι πιστεύω ότι την αρχική του μεταρρυθμιστική πνοή που είχε και ο ίδιος και η Νέα Δημοκρατία δεν την έχει πια. Νομίζω ότι είναι κουρασμένος χώρος πια η Νέα Δημοκρατία, αλλά παρά τα αυτά παραμένει κυριαρχική πολιτική δύναμη, ακριβώς επειδή, και δεν θα πρωτοτυπήσω, το ξαναλέω, ο χώρος της αντιπολίτευσης είναι ένας χώρος ο οποίος αδυνατεί να δώσει οποιαδήποτε αξιόπιστη και πιστική πολιτική εικόνα και πρόταση. Είναι ένας χώρος, επαναλαμβάνω, μη αξιόπιστος πολιτικά, χωρίς πρόταση εναλλακτική, και μέσα από αυτή την εικόνα αντικειμενικά εξακολουθεί να είναι κυριαρχική δύναμη η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης. Αυτή είναι η εικόνα. Δεν νομίζω ότι αυτή η εικόνα άλλαξε με την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω ότι άλλαξε η εικόνα μέσα στο χώρο της, αυτού του τύπου αριστεράς, αλλά η συνολική εικόνα η πολιτική δεν νομίζω ότι μεταβλήθηκε. Τώρα, mm-hmm. στο χώρο των περί των ΣΥΡΙΖΑ, παλαιό ή καινούριο, γιατί ο καινούριος νομίζω ότι δεν υπάρχει πια, είναι σε διάλυση. Στο χώρο περί των ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς τη μεγάλη απήχηση, θα έλεγα, την έχει η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή, στα ποσοστά που δίνουν οι δημοσκοπήσεις, τίποτα ιδιαίτερο, και χωρίς καμία εικόνα θριαμβικής επανόδου, όπως θέλουν να λένε. Δεν έχει τέτοιο πράγμα. Ναι. Θα σου έλεγα, Χρήστο μου, ότι ο Αλέξης Τσίπρας εγκατέλειψε το πολιτικό στίβο όταν το κόμμα του, ο ΣΥΡΙΖΑ, είχε 17%. Mm-hmm. Και το εγκατέλειψε τον πολιτικό στίβο, θεωρώντας απογοητευμένος πολιτικά ότι ιτήθηκε και δεν μπορούσε να συνεχίσει σε αυτό το επίπεδο. Mm. Εάν λοιπόν επιστρέφει διεκδικώντας το 14 ή το 15, όταν έφυγε θεωρώντας κακή την εικόνα του και κακό το αποτέλεσμα το 17, τώρα τι άλλο να πούμε, είναι προφανή τα όρια αυτής της επανόδου.
0: Από το υπόλοιπο πολιτικό τοπίο συζητείτε αυτό το τελευταίο καιρό, βεβαίως, γιατί προχώρησε και σε ίδρυση κόμματος η κυρία Καριστιανού, ένα πρόσωπο το οποίο αναδείχθηκε με την τραγωδία των Τεμπών. Δεν θέλω να πω ότι το εκμεταλλεύτηκε, η γυναίκα έχασε το παιδί της και αυτό δεν διορθώνεται με τίποτε, αλλά έχουμε μια καινούρια κατάσταση. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει.
1: Η κυρία Καριστιανού είχε και νομίζω εξακολουθεί να έχει το σεβασμό όλων μας για την προσωπική της τραγωδία. Απόλυτο σεβασμό και δεν το συζητάμε αυτό. Τώρα όμως αποφάσισε να ηγηθεί ενός πολιτικού σχηματισμού και να είναι πολιτικό πρόσωπο. Άρα θα αντιμετωπίζεται ως πολιτικό πρόσωπο. Πέρα από την προσωπική της τραγωδία, που επαναλαμβάνω ότι είναι μια υπόθεση στην οποία καθίσαμε όλοι με άπειρο σεβασμό και προσοχή. Ως πολιτικό πρόσωπο θα αντιμετωπιστεί με το τι λέει, τι κάνει, τι θέλει, ποιοι τη στηρίζουν, από πού έρχεται κλπ. Νομίζω ότι αυτά όλα θα είναι προφανή για την ώρα και θα είναι για προφανέστερα σε λίγο καιρό όσο θα δραστηριοποιείται. Mm-hmm. Δεν πιστεύω ότι έχει καμία σχέση με ότι εμείς όσοι ανήκουμε σε αυτό το λεγόμενο ευρύτερο δημοκρατικό στρατόπεδο της κέντρου αριστεράς, ότι μας κινεί το παραμικρό πολιτικό ενδιαφέρον. Κανένα απολύτως.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που έχει σημασία να δούμε τι κάνει, αγαπητέ κύριε Μιχαηλίδη, το Πασόκ σε αυτήν την ιστορία.
0: Ναι.
1: Το Πασόκ είχε όλες τις δυνατότητες, ευρύτατο πεδίο λειτουργίας και παρέμβασης, όταν τόσο καιρό έπεσε περίπου μόνο του στο χώρο της κεντροαριστεράς. Να κάνει δηλαδή τα μεγάλα του ανοίγματα και να πείσει ότι είναι ο φορέας που τα συγκέντρωνε τον κόσμο της κεντροαριστεράς ως εναλλακτικό πολιτικό πόλο στη Νέα Δημοκρατία. Αν τα αυτού προσπάθησε να κάνει συναγωνισμό με το ποιος είναι πιο αριστερός με το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Λοιπόν,
1: καταστροφική πολιτική.
0: Έχουμε, Σπύρο μου, ένα έκτακτο που βγήκε μόλις τώρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε προλίγου ότι έχουμε συμφωνία με το Ιράν. Οι συνομιλίες, λέει, με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχουν φτάσει στο ανώτατο επίπεδο της Ιρανικής ηγεσίας και έχουν εγκριθεί, είπε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Μακάρι και να Μιχαήλ, δηλαδή, αν αυτό είναι μια είδηση δεδομένη και ανοίγει ένας δρόμος ειρήνευσης σε όλη αυτή την πολύπαθη περιοχή, να το χαιρετήσουμε όλοι. Απλώς δεν πολύ πιστεύω αυτά που λέει κάθε τόσο ο Τραμπ. Κάθε τόσο μας φέρνει σχέδια συμφωνίας που όπου να είναι θα γίνει, μετά ξαναβομβαρδίζονται τα πάντα. Δεν είναι καθόλου βέβαιος δηλαδή ότι έχουμε. Αλλά ας δεχτούμε ότι υπάρχει αυτό και ας το χαιρετήσουμε.
0: Πριν έρθει αυτή η έκτακτη είδηση, είχα σημειώσει εδώ πέρα να σε ρωτούσα, όχι για τον Ντόναλντ Τραμπ, όχι για τον Βλάντιμιρ Πούτιν, τα γνωστά πρόσωπα που πρωταγωνιστούν, εγώ θα ζητούσα την γνώμη σου για τον Νετανιάχου.
1: Νετανιάχου έχω την εντύπωση ότι είναι ισχυρός πολιτικός παίκτης στην περιοχή.
0: Πολύ.
1: Και νομίζω ότι ό,τι και να λένε σε σχέση με το πώς τον αντιμετωπίζει ο Τραμπ, αν του κάνει κριτική ή δεν του κάνει κριτική, ή αν θα είναι μαζί του δεν θα είναι κλπ. Νομίζω ότι οι δυνατότητες που έχει να επηρεάσει και την αμερικάνικη πολιτική όσον αφορά το Ισραήλ βέβαια και γενικότερα παραμένουν. Εγώ δεν ξέρω, προφανώς είναι ένας πολιτικός θα το έλεγα της άκρας δεξιάς στον χώρο του Ισραήλ, αλλά έχω την εντύπωση ότι έχει τις δυνατότητες να ρυθμίζει καταστάσεις. Νομίζω ότι είναι δυνατός παίχτης.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σπύρο.
1: Ευχαριστώ.
0: Πραγματικά, σε ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε πάλι σύντομα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Ήταν ο Σπύρος Λικούδης, πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής, από τα καλά στελέχη της ανανεωτικής αριστεράς. Εδώ είμαστε λοιπόν, είναι 9 παρατέταρτο, ακούτε την εκπομπή Καθρέφτης από το Earth News Radio. Επαναλαμβάνω την είδηση που μόλις ήρθε, ότι δήλωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ότι υπάρχει συμφωνία με το Ιράν, την ακύρωση των προγραμματισμένων πληγμάτων και των βομβαρδισμών κατά του Ιράν για απόψε, ανακοίνωσε επίσης ο Ντόναλντ Τραμπ, γιατί όπως είπε ο ίδιος, οι συνομιλίες με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχουν φτάσει στο ανώτατο επίπεδο της Ιρανικής ηγεσίας και έχουν εγκριθεί. Και πάμε τώρα στο ένθετό μας για τα social media με την Βάλια Καϊμάκη, που μπαίνει δυναμικά στο θέμα της. Ποιος φταίει, ερωτηματικό, η Apple ή η Ευρωπαϊκή Ένωση, που οι χρήστες στην Ευρώπη θα έχουν πρόσβαση στο καινούριο έξυπνο μοντέλο της Siri. Αυτό που λέμε «Hey Siri, tell me».
2: Ναι, αυτό, η φιλενάδα σου. Αυτή που αγαπάς εσύ πιο πολύ και από μένα ακόμα και από όλες μας.
0: Όχι, όχι, όχι.
2: Τη Siri αγαπάς εσύ.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, δεν θα έχουμε όμως την Ευρώπη Siri, γιατί η Apple έδειξε το καινούριο της μοντέλο πριν από λίγες μέρες και είπε ότι στην Ευρώπη δεν θα το έχουμε. Και τώρα υπάρχουν αλληλοκατηγορίες. Ανάμεσα η Apple τα ρίχνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα ρίχνει στην Apple. Για το ποιος περίπου δεν θα έχουμε Siri με AI, έτσι, αυτή τη φορά. Όχι σκέτο Siri, θα είναι πάρα πολύ έξυπνη η τωρινή Siri. Ποιο είναι το πρόβλημα, Χρήστο? Το πρόβλημα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαιτεί από όλους να δίνουν ίδια πρόσβαση σε όλες τις εφαρμογές. Δεν μπορείς να έχεις ένα κλειστό σύστημα όπως έχει η Apple. Η Apple λέει ότι εγώ δεν μπορώ να ανοίξω το σύστημά μου, γιατί θα θέσω τα δεδομένα των χρηστών σε κίνδυνο. Και άρα λοιπόν είναι καλύτερα να. Και άρα λοιπόν δεν μπορώ να το κάνω. Δώστε μου 18 μήνες, λέει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι δεν γίνονται 18 μήνες. Άμα θέλετε να το έχετε από την πρώτη μέρα. Και έτσι λοιπόν οι χρήστες στην Ευρώπη θα μείνουν χωρίς έξυπνη Siri.
0: Ναι. Μάλιστα.
2: Δεν σ' άρεσε τώρα αυτό σίγουρα.
0: Όχι,
2: ξέρω,
0: όχι, όχι, ναι. Με πολύ προσοχή τα παρακολουθώ και προσπαθώ να τα χωνέψω άμεσα.
2: Είναι κλειστό το σύστημα της Apple, ναι, το ξέραμε. Ναι. Το σύστημα της Apple έχει δουλέψει πολύ καλά και γι' αυτό και δεν κρασάρουν και τα τηλέφωνα και υπολογιστές, γιατί χρησιμοποιεί αποκλειστικά και μόνο δικές της εφαρμογές ή εφαρμογές συγκεκριμένες από την ίδια. Αυτό όμως δεν μπορεί να συνεχίσει να γίνεται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί παραβιάζει τους όρους ανταγωνιστικότητας.
0: Διάβασα πριν από 2-3 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, στην Wall Street Journal ότι θα παρακολουθούνται τα social media στην Αμερική κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. Πώς θα γίνεται αυτό και τι, ωραία, θα τα παρακολουθήσουν. Τι θα περιμένουν να βγάλουν από αυτά?
2: Τρομοκρατία πρώτον. Mm-hmm. Δεύτερον, το ICE, η υπηρεσία παράνομης μετανάστευσης, mm-hmm, είναι πολύ χωμένη και θα είναι και στα social media, αλλά θα είναι και στα γήπεδα να ψάχνει να βρει παράνομους μετανάστες. Και αυτό, εντάξει, πολλοί κόσμος ξέρεις, ανεβάζει, πας εσύ τώρα να δεις ένα αγώνα, ανεβάζει τη φάτα σου και μετά σε βρίσκουν αμέσως, σε χρόνο μηδέν. Αυτό σημαίνει παρακολουθώ τα social media. Έχω το νου μου για παραπάνω πράγματα. Βέβαια τώρα δεν ξέρω πόσο αποτελεσματικά είναι όλα αυτά, γιατί είδες τι έγινε με αυτόν τον ταλέπορο του Σομαλό, το διαιτητή που τον στείλαν πίσω, το είδες?
0: Ναι.
2: Ναι, θέλω να πω ότι εντάξει, παρακολουθούμε, αλλά δεν ξέρω τελικά πόσο λογικά είναι όλα αυτά.
0: Μάλιστα. Βάλια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Εάν έχεις τίποτε από τα social media σε σχέση με το Μουντιάλ, καλοδεχούμενα θα είναι.
2: Τη Δευτέρα, ναι, τη Δευτέρα οπωσδήποτε. Αυτό θα είναι το θέμα μας.
0: Ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ήταν η Βάλια Καϊμάκη στο ένθετό της για τα social media και μας μίλησε για αυτό το καινούριο έξυπνο μοντέλο της Siri. Τώρα, ας πάρουμε μια ανάσα καταρχάς και να μπούμε πάλι στο πνεύμα του Μουντιάλ.

Και να σας πω ότι αύριο, καλεσμένος της Παρασκευής εδώ στο στούντιο της εκπομπής μας στην ΕΡΤ, θα είναι ο κύριος Θεόδωρος Κυλακάκης. Είναι Έλληνας οικονομολόγος και πολιτικός, ο οποίος εκλέγεται βουλευτής με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Έχει υπηρετήσει σε κορυφαίες κυβερνητικές θέσεις, με πιο πρόσφατη αυτή του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ανάμεσα σε άλλα, θα φιλομετρήσουμε μαζί το νέο του βιβλίο «Τεχνητή νοημοσύνη, η εκτόπιση της εργασίας», καθολικό βασικό κεφάλαιο «Η ελευθερία και η αξιοπρέπεια σε έναν κόσμο χωρίς μισθό» από τις εκδόσεις Καστανιώτης. Και μόνο από την περιγραφή και του τίτλου νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον. Ειδικά στο τελευταίο στέκομαι, στο «Ελευθερία και αξιοπρέπεια σε έναν κόσμο χωρίς μισθό». Δεν γίνεται.

Λοιπόν, νομίζω ότι φάγαμε την ώρα μας ωραία. Πλησιάζουμε στις 9. 9 έχουμε Μουντιάλ αρχίζει, έτσι δεν είναι? Στις 10 είναι. Ωραία, προλαβαίνουμε εμείς να πάμε τώρα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας και σήμερα. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Γεια σας, καλό βράδυ.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Λοιπόν, σε αυτό το σημείο ο Eric Burdon, όταν είχε βρεθεί στο στούντιο, σκεφτόμουν λίγο πότε είχε έρθει εδώ στο στούντιο για τελευταία φορά. Είχε έρθει το 2019, γιατί Σεπτέμβριο του 19 είχε εμφανιστεί στο Ηρώδιο. Και όταν είχε ακούσει αυτό το τραγούδι, αυτή τη version του Don't Let Me Be Misunderstood, δεν ήξερε καν ότι την είχε κάνει σε reggae version. Και δεν είναι μια version re-edit ή remix, είναι γνήσια version. Την είχε κάνει κάπου το 2005 και είχε γυρίσει εδώ με μια αφοπλιστική ευγένεια και λέει, από ποιο άλμπουμ άραγε είναι αυτό το τραγούδι, από πού το έχω κάνει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν ένας καλλιτέχνης έχει ηχογραφήσει εκατοντάδες φορές ή έχει τραγουδήσει χιλιάδες φορές signature songs, γιατί το Don't Let Me Be Misunderstood είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι signature song και των Animals αλλά και φυσικά του Burdon, είναι πολύ πιθανό να μην θυμάται πότε, πού, πότε και γιατί. Κάπως έτσι λοιπόν επιστρέψαμε και εμείς εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Είναι 5η 11 Ιουνίου, είναι 7 λεπτά μετά τις 9. Ο Μπάμπης Δούκαρος χαμογελαστός στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Ευχαριστούμε και την Ελπίδα Παπουτσί που ήταν την προηγούμενη ώρα. Πάμε λοιπόν για την επόμενη μία.

ώρα με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Εδώ είμαστε στο φουλ κλιματιζόμενο στούντιο του Κόσμος. Αύριο έχετε το νου σας. Λέει ότι ο καιρός θα χαλάσει. Χαλάσει πλάκα είναι για μία μέρα. Έτσι. Για μία μέρα θα γεμίσει η Ελλάδα σύννεφα και θα βρέξει. Θα έχει λέει βροχές και καταιγίδες. Έχετε το νου σας. Keep on moving λοιπόν. Αυτή είναι η Soul to Soul. Soul to Soul που την Παρασκευή ο Jazzy B θα τον ακούσουμε σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Κλαούντια, στην Κλαούντια Μάτολα. Jazzy B λοιπόν, γιατί η ιστορική αυτή η μπάντα, το ιστορικό συγκρότημα των Soul to Soul έρχονται στη χώρα μας, θα τους δούμε στην Ελλάδα στο Sunny Festival

Είναι ιστορικό το συγκρότημα των Soul to Soul. Είναι ένα συγκρότημα που έχει γράψει τη δικιά του ιστορία στην Μεγάλη Βρετανία και σε έναν οίκο που χτίστηκε μέσα στην δεκαετία του 80. Soul to Soul, λοιπόν, με ηγετική μορφή των Jazzy B, πρωτοπόροι σε αυτό που κάνουν, βάζοντας τον ήχο μέσα σε ένα πολυπολιτισμικό χωνευτήρι του Λονδίνου στα τέλη της δεκαετίας του 80, και άλλαξαν για πάντα το τοπίο της σύγχρονης Soul, βάζοντας τη funk, την R&B εκείνη την εποχή και την jazz παρέα με την dance που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή, και βέβαια γνώρισαν παγκόσμια επιτυχία και με το Keep On Moving και με το Back to Life, με το Club Classics στο Volume 1, το οποίο τους έδωσε και δύο γκράμι, και έρχεται αυτό το συγκρότημα που είναι και να τους βλέπεις δεν γίνεται να μην χορέψεις, δεν γίνεται να μην γκρουβάρεις, επιδραστικό συγκρότημα της Βρετανικής και της παγκόσμια soul και R&B μουσικής σκηνής. Θα βρεθούν στο Σάνι στις 8 Αυγούστου. Αύριο λοιπόν συντονιστείτε εδώ στον κόσμο ακριβώς στις 6 στο Road Trip στην Κλαούντια, η οποία μίλησε με τον Jazzy B, με τον ιδρυτή και την ψυχή του Soul to Soul, για πράγματα προφανώς που θα μιλήσει και είπε για όλα αυτά, για τα 80s και τα 90s που σφράγισαν μια γενιά, μια διαχρονική φιλοσοφία που είχαν ούτως ή άλλως οι Soul to Soul, και ακολουθούν μέχρι και σήμερα γενιές και γενιές συγκροτημάτων. Πάει, φίλες και φίλοι, ακριβώς ένας χρόνος από τότε που έφυγε η Φρανσουά Ζαρντί. Μια τραγουδίστρια που ήταν εντελώς άγνωστη στο Παρίσι, 18 ετών, όταν τον Οκτώβριο του 1962 είχε τραγουδήσει ένα τραγούδι για τα αγόρια και για τα κορίτσια. Καθώς τότε η χώρα περίμενε να μάθει αποτελέσματα ενός δημοψηφίσματος για τις προεδρικές εκλογές, Φρανσουά Ζαρντί τραγούδισε στα γαλλικά και άλλαξε την ιστορία με αυτό το πλούσιο κοντράλτο και τους μελαγχολικούς στίχους. Την ευρωπαϊκή rock and roll τραγουδώντας στα γαλλικά, στα αγγλικά, στα ιταλικά, στα γερμανικά. Η γνωστή γιαγιέδες της εποχής. Τραγουδώντας λίγο πιο εκλεπτισμένα, όπως έλεγαν κάποιοι, πιο εκλεπτισμένα από την Φρανσουά Ζαρντί, η Φρανς Γκάλ και η Σιλβί Βαρτάν.

Φρανσουά Ζαρντί, λοιπόν, ενσωμάτωσε με στη μουσική την country, τη folk, την bossa της δεκαετίας του 60, την jazz, αυτό που ονομάστηκε baroque pop και σίγουρα επηρεάστηκε και από την γνωριμία της με τον Bowie. Έγραψε πολλές δικές της επιτυχίες. Ήταν χιλιάδες τα κορίτσια σε όλο τον κόσμο που ήθελαν να ταυτιστούν με την Φρανσουά Ζαρντί και πολύ περισσότερο και για την σχέση της αργότερα με τον Gainsbourg και με την μπαλάντα της, το All Over the World, που είχε σκαρφαλώσει στα chart, στα βρετανικά pop charts. Και βέβαια αυτό που διάβαζα τέτοιες μέρες πέρυσι, γιατί είχαμε κάνει ένα μεγάλο αφιέρωμα για την Φρανσουά Ζαρντί, για τα τραγούδια της, για τις συναυλίες, όταν ο Ντίλαν είχε εμφανιστεί στο Ολυμπιά στο Παρίσι το 66, η οποία Ζαρντί βρισκόταν στην πρώτη σειρά, ο Ντίλαν είχε πει, και τελικά δεν ήταν μύθος αυτό, ότι δεν επιστρέφω στη σκηνή εάν δεν πάει και δεν τον δει η ίδια στο καμαρίνι. Και εκείνη πήγε, το είχε δώσει το 2005 στον Independent σε συνέντευξη και έλεγε ότι τον είδα, λέει, τον Ντίλαν, και ήταν και αδύνατος και ήταν και ένας από τους λόγους που ίσως να ήταν άρρωστος, επειδή η συναυλία, λέει, δεν ήταν τόσο καλή όσο τη φανταζόμασταν. Από την άλλη, βέβαια, η Φρανσουά Ζαρντί δεν είπε το ίδιο πράγμα για τον David Bowie και για άπειρους καλλιτέχνες οι οποίοι έπιναν νερό πραγματικά στο όνομά της, και βέβαια η ίδια είχε πει ότι η μουσική και το σανσόν σου επιτρέπουν να εμβαθύνεις κατά κάποιο τρόπο τον εαυτό σου. Πάμε να συναντήσουμε τους National και τον Matt Berninger, που θα τον δούμε μέσα Ιουλίου στην Αθήνα στο T-Center, να διασκευάζουν Never Tear Us Apart. Καλησπερίζουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, τα βλέπουμε, τα μηνύματά σας, εδώ στον υπολογιστή μας.

Every rose has its thorn. Ξέρετε ότι έχω μια ιδιαίτερη αγάπη και εκτίμηση για τον Jerry Roll, για όλα αυτά που έχει κάνει μέχρι τώρα και έχει ηχογραφήσει βάζοντας τη rap και τη rock μέσα στην country, πολύ περισσότερο όμως με το στοιχείο της gospel. Και ο τρόπος

με τον οποίο έχει αντιμετωπίσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια όλα αυτά τα φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας στην Αμερική. Μπορεί πραγματικά να το καταλάβει κανείς όταν ακούσει το Son of a Sinner ή το I Need a Favor και όλα αυτά τα τραγούδια τα οποία τον έκαναν διάσημο, διότι ο ίδιος μπορεί να είναι στα 41 του newcomer στο χώρο της country μουσικής. Δεν ήταν όμως ούτε στη rap ούτε στη hip hop, γιατί από εκεί ξεκίνησε, από την southern hip hop για την ακρίβεια, και αργότερα βάζοντας πολλά στοιχεία της country rock και φυσικά τα στοιχεία της gospel. Όλα αυτά για τον Jerry Roll, που βρίσκεται και αυτό σε περιοδία στην Αμερική. Και εμείς με τη Φλάβια Κοέλιο πάμε μέχρι τις 9.30 και επιστρέφουμε σε λίγο.

Κόσμος 93,6. Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον κήπο του Μεγάρου, Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ακόμα μία γιορτή που θα μας παρασύρει όπως κάθε χρόνο σε χορό και τραγούδι. Σε μία εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Γιατί αυτό είναι ο Κωστής. Ραντεβού στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9. Για ακόμα μία συναυλία γιορτή. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Αυτό είναι το Coop Island Blues. Νομίζω ότι είναι ό,τι πιο καλοκαιρινό υπάρχει σε τραγούδι που ακούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια με την Anne Brune και του Coop. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Με τον Μπάμπη Δούκαδο στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. 36 λεπτά μετά τις 9. Θυμήθηκα ένα παλιό κομμάτι του Πολάνκα σήμερα, μέσα στη δεκαετία του 70. Εξαιρετικό, εξαιρετική μελωδία και groove για την εποχή. Groove ακόμα και σήμερα.

Αυτή λοιπόν είναι η Μάνη στο Bust Your Window, στην επιτυχία που είχε κάνει πριν από χρόνια η Jasmine Sullivan. 10 παρατέταρτο εδώ στον κόσμο στους 93,6. Πάμε να συναντήσουμε τον Eric Clapton. Να τραγουδάει τα κομμάτια του επιστήμιου φίλου του. Λάθος, τι μ' αρέσει λέω Eric Clapton.

Scarlet Pleasure. What a life, what a life. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Καλή ερώτηση. Όπως ακριβώς και απαντήσεις για τη ζωή έδινε τότε και ο Τζονικάς. Και Sea of Heartbreak.

Doctrine of Love. Αυτό είναι ο Τζάνεν Γκόντα. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα, φίλες και φίλοι. Εδώ στον κόσμο, στους 93,6 για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ. Με μουσικές, με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Ευχαριστώ όλους εσάς. Πάνω απ' όλα για την ακρόαση. Και τον Παπιδούκαρο που ήταν στον ήχο. Και έτσι μελωδικά και με λίγο ρέγγε. Και με ροκστέντι υποδεχόμαστε τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Σε αυτήν την καλοκαιρινή όμορφη βραδιά, τουλάχιστον για σήμερα, αύριο λένε θα βρέξει. Κάπως έτσι σας αφήνω απόψε. Ρουμπίνη Σταγκουράκη μέχρι τις 12. Είναι εδώ στο στούντιο, έρχεται να σας ταξιδέψει μουσικά. Ραντεβού αύριο για να κλείσει όμορφα αυτή η εβδομάδα. Λίγα λεπτά μετά τις 8. Από τον Πέτρο Αδάμ και τον Παπιδούκαρο, πολλά φιλιά. Bye bye.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαμίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Clear Day, You Can See Forever από τους The Peddlers, η φωνή του Roy Phillips. Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ 5η 11 Ιουνίου, Μπάμπης Δούκαλος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Έρθρα Collective, τελευταία τους δουλειά. Only Love μαζί τους, ο Πα Σελίερ.

outsider που χτύπησε τη soul μουσική, αλλά τελικά outsider δεν είναι καθόλου, τη Wagyu από τη Γαλλία. Άντριαν και Σάντο παραγωγός από τους Black Pumas. Και ένα καταπληκτικό άλμπουμ αυτό. Τεμιλάντε ο Πενίγη, γνωστή ως Τέμς, με καταγωγή από την Ιγυρία, κλείνει σήμερα τα 31. Πρώτο EP του 2020, συνεργασίες με Drake. Cover στον No Woman No Cry του Bob Marley για τον Black Panther Wakanda Forever. Υποψηφιότητες για Grammy, για Oscar, για. Εδώ είναι η Τέμψη στο Crazy Things.

Λοιπόν, μπαίνετε σε social media, Instagram, διπλές προσκλήσεις για τη δεύτερη μέρα του Inner Fest στο Πλήφα. Κυριακή 14 Ιουνίου, Groundation. Αυτός ο διαγωνισμός λύγει αύριο το μεσημέρι. Προλαβαίνετε λοιπόν να στείλετε μήνυμα και να κερδίσετε μία από αυτές τις διπλές προσκλήσεις. Λοιπόν, καινούργια δουλειά από Νου Τζενέα, μαζί του η Μαρία Χωσελιέργο. Και σε άπτεστα ισπανικά, αθελέρα, δηλαδή επιτάχυνε.

Και παρέα των Las Palabras μαζί με τη Στέλλα στο Baby Brazil, στην τελευταία της δουλειά με τίτλο Daggio. Αυτή είναι η Μάτο. Jamaica, Ready or Not. Με σαμπλάκια από Fugees.

0: Κόσμος 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατά Χατάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος.

ένας σπουδαίος δραμίστας έχει σήμερα γενέθλια και να είναι καλά, κλείνει τα 87, καλά, ακούσατε, ο Μπέρναρντ Πέρντι. Με ένα πολύ προσωπικό τρόπο να βαράει τα τύμπανα, τρίπλετς αντί για backbeat, αλλιώς το Πέρντι shuffle δηλαδή.

και η μεγάλη συνεργασία του με την Aretha Franklin. Διότι όλοι γνωρίζετε το Rocksteady, όπου εκεί περιγράφει το παίξιμό του ως funky και low down beat. Και από εκεί σε ένα τραγούδι των Rolling Stones, το οποίο σαν σήμερα ανεβαίνει νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1966, το πολύ γνωστό Paint It Black. Εδώ σε μια διασκευή από τον Genesis ο Ούζου. Με καταγωγή από την Γκάνα, μένει στην Αυστραλία, στην Καμπέρα.

Λοιπόν, βρισκόμαστε στη Φιλαδέλφια, τέλη δεκαετίας 70, αρχές 80, εκεί που τότε ο δραμίστας Fat Larry James αποφασίσει να φτιάξει και φτιάχνει μια ωραία μπάντα. Όπως ακούτε, με πολλά φωνητικά, τρομπέτες, φλάουτα, κιθάρες, τρομπό.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Ο άνθρωπος που έβαλε νέο περιεχόμενο στη soul και club σκηνή έρχεται στο Κόσμος. Ο Jazzy B, ιδρυτής και ψυχή των Soul to Soul, μιλά στην Κλαούντια Μάτολα για τα χρόνια που άλλαξαν τη μουσική. Για τη Soul των 90s, το κίνημα Funky Dread και τα Underground Party του Λονδίνου που σφράγισαν μια ολόκληρη γενιά. Για την Ελλάδα και για την εμφάνισή τους στο Sunny Festival. Μια συνέντευξη που τη νιώθεις. Την Παρασκευή, 12 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα, με την Κλαούντια Μάτολα, μόνο στο Κόσμος 93,6.

Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Και θα μείνουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ζόρζα Σμιθ. Πρώτο άλμπουμ το 18, κλείνει σήμερα μόλις τα 29. Lost and Found. Μια καταπληκτική φωνή, είχε κερδίσει Brit Choice Award. Υποψήφια για Brit Award και για Grammy.

Και εδώ με το δικό της τρόπο τραγουδά Ροζ Ρούζ, Σαν Ζερμέν. Καλή ακρόαση.

Λοιπόν, και από τη Ζόζα Σμιθ να πάμε στην Τέμς από την Ιγυρία. Τεμιλιάντε ο Πενίγη. Πρώτο σίγγλ το 2020, Essence. Συνεργασίες με Drake, με Justin Bieber. Έχει συνεργαστεί με τη Ριάννα στο Lift Me Up. I don't think you listen. I don't think you listen. Είναι η πρώτη Νιγηριανή που έχει κερδίσει αρκετά γραμμή και σε πάρα πολύ μικρή ηλικία. Ένα τελευταίο single, Me and You, και μια περιοδία μεγάλη που έκανε πέρυσι.

εδώ πριν ο Φίλης στο Rise και εδώ ο Μπέρνα Μπόι, που βεβαίως τον απόλαυσαν και στην τελετή ανέξω του Μουντιάλ μαζί με Τσακίρα.

0: Κόσμος 93,6.
1: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο Tom Carmine από την Ισπανία.

Ζόζα Σμιθ με καταγωγή από την Τζαμαϊκά, είναι ο μπαμπάς της από εκεί, εδώ μαζί με τον πρωτόζουστο Ten Can Row. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο, στους 93,6, Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Και αλλάζουμε και Ήπειρο και στυλ, Kurt Wille, Philadelphia has been good to me. Καινούργιο άλμπουμ Zoom 97.

10DC Headliners στο Reading και στο Leeds Festival. Ξαφνικά φεύγει από τη ζωή ο μάνατζερ τους την Κυριακή που μας πέρασε. Συντετριμένη όλη η μπάντα, θεωρείται το εκτός μέλος της μπάντας τους.

μεγάλη επιτυχία του Τζορτζ Χάρισον. Για δύο εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές των Ρουμπίνη στα Γκουράκ. Θα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαλώτη.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
4: Cosmos 93.6.
5: Cosmos 93.6.
6: 93,6. Οίκος Αντοχής, Haus des Stiefvermögens.
5: La Casa de la Costanza.
4: Οίκος Αντοχής, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Ευχαριστήσουμε τον Νικόδημος, ο οποίος εδώ καταφτάνει όχι μόνος του, αλλά με την Tropical Disco Queen Tiger Balm, η οποία βάζει τις δικές της σταγόνες σε αυτό εδώ το Mama Chip, το οποίο στην πραγματικότητα θα πει Follow Me, ακολούθησέ με. Ο Pat Kalla παρευρίσκεται και αυτό στην παρέα, και με το Mama Chip σας καλωσορίζω στον Νίκο που αντέχει με μουσικές, ενίοτε και με μουσικάρες.

Ταμάρ Οσμπορν φιλοξενεί τον Τέλης Οσίμι, τον πρεσβευτή του Αφρομπίτ, ο οποίος όμως δεν κάθεται ήσυχος, εννοείται ότι πηγαίνει και σε άλλες περιοχές. Ο Τέλης Οσίμι εδώ συναντάει τον Μεντλάρ και μαζί φτιάχνουν αυτό το

www.cosmosradio.gr. Εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, και εγώ φεύγω με τον Blue Dietrich που έρχεται εδώ σε ένα party ego boost. Η Sango Records με έδρα τη Θεσσαλονίκη ηχογραφή και το συγκλάκι μόλις κυκλοφόρησε.

0: Κέρος Ανίκατε Μάχαν και η Λένα Πλάτωνος είναι για πάντα εδώ, εννοείται, μέσα μας πρώτα. Η Λένα Πλάτωνος που θα βρίσκεται στο Ηρώδιο μαζί με τη Μαρία Φαραντούρη σε μια διαφορετική σύμπραξη στις 19 Ιουνίου. Και εμείς φεύγουμε σε αυτή την ηχογράφηση που έκανε στο Βερολίνο με μετανάστες Έλληνες η Λένα Πλάτωνος εδώ, αυτό το κομμάτι από τους High Building που ζουν και ηχογραφούν εκεί.
1: Έρος, ανήκατε.

Με το φάντομ του Ελμπούχο φεύγω για οπουδήποτε, πόσο δε μάλλον για αυτή την κομματάρα που έρχεται ως φάντομ. Ο Ελμπούχο από το Παρίσι ρεμιξάρει.

χρειάζεται σε μια Σαντέ και τη γαλήνια φωνή της να σε βάλει στο δρόμο σου. Σαντέ by your side. Όμως εδώ έχουμε να κάνουμε με αυτή την super, super εκδοχή με τίτλο Cotton Belly ή αλλιώς Fola Mix.

αρέσουν οι άνθρωποι που δηλώνουν και εκδηλώνουν την ευαισθησία τους. Ο Keith Richards είναι σίγουρα ένας από αυτούς. Περιμένει τον φίλο του.

Στο boogie όμως λίγοι είναι εξακουστοί. Αυτό εδώ το blues boogie jam έρχεται διαχειρός John Lee Hooker. Και βεβαίως είμαστε έτοιμοι. Δεν είναι μόνος του, η Etta James με τον Carlos Santana είναι και αυτή εδώ μέσα.

Η Μπίλη, η ανυπέρβλητη και τα blues της μας πάνε απευθείας στον Dr. Michael White και τη δική του version στο House of the Rising Sun.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Στο κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
2: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Cosmos Radio.gr.

καινούρια κι αυτό. Διακοπές όπως ακριβώς τις ονειρεύεται. Ο Leon Fall που καταφθάνει από το Παρίσι. Le Vacances είναι το κομμάτι που μόλις φτιάχνει και κυκλοφόρησε μόλις.

Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές διαδρομές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς, οίκος αντοχής ανοιχτός, να αντέχει με μουσικές. Colonial Mentality, η Ezra Collective, έτσι ακριβώς, αυτός ήταν ο στόχος, αυτός ήταν και ο προορισμός.

δικά μας επιστρέφουμε στην Αθήνα, στον Πάνο Δημητρακόπουλο αλλά και τον Blend Miskin που ηγείται όλης αυτής της ιστορίας, ο Blend με τις μουσικές του, ένα Mirror City Rhythm

Ζεπ, που οραματίστηκε ήχους και ρυθμούς μιας κουλτούρας που μάλλον φαντάστηκε. Νάφα στο κομμάτι.

γυναίκα σταματά, μπορεί να μην βρίσκεται στο Λίβανο, αλλά ακολουθεί τον ήλιο. Chasing the sun. Καλύτερα, κυνηγά τον ήλιο. Chasing the sun. Το κομμάτι.

Οι τσιγκάνοι και οι ρυθμοί δεν μπορούν παρά να σε πάνε σίγουρα στους Gritos de Guerra, σε αυτό το soundtrack που άφησε εποχή, στο Άριν Κόνα Μελά και βεβαίως στα παλαμάκια που κρύβουν πάθος.

0: Qui sont ces sorciers qui soufflent sur nos têtes?
1: Οι Alpacas Collective πάλι πήραν τις εμπνεύσεις τους, τις κουλτούρες τους και φύγαν για Γερμανία μεριά. Εκεί τα ηχογραφικά.

Σκέψου, άμα έχεις τέτοια πρώτη δουλειά, early works που λένε και οι Sorcerers σε αυτό το άλμπουμ, πώς θα είναι τα επόμενα άλμπουμς. Εδώ έχουμε να κάνουμε με την σούπερ κομματάρα Cave of Brahma.

Να μην ξεχνάμε πως όλα ξεκίνησαν από την ταινία του Jim Jarmusch, ο οποίος μας πρόσφερε στο χέρι τότε τα τσακισμένα αυτά λουλούδια. Στο βάζο κράτησαν αιώνια. Γεγγέλα τεζέτα ή αλλιώς μουλάτου αστάτικη.

πουλά του που λέτε. Πολλοί τον αγάπησαν και εκλεκτοί. Ο Ερλ Ζίνγκερ είναι σίγουρα ένας από αυτούς που πήρε το κομμάτι και το κανένα δικό του. Και ο τίτλος...

βάλω και τους ονειροναύτες που μου αρέσουν πολύ. Ο Τέαμιρ ρημιξάρι και εγώ φεύγω με τους Edison Electrics. Άλλη μια καταπληκτική μεταμόρφωση του Γιάννη Κέρμο Σοου. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα, για τα μηνύματα, για την ακρόαση. Θα τα ξαναπούμε αύριο Παρασκευή. Καλό ξημέρωμα.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Animal.
3: Κόσμος Radio.gr. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

to cope. I get a touch of sunshine every time you come to me.